0: Με την ταυτότητα εκείνη που λέγαμε, τι έκανε.
1: Τώρα βγάλει ταυτότητα, χρειάζεται ψυχικό σθένος. Γιατί δεν θα χρειάζεται κάποια έγγραφα να έχει μαζί. Πρέπει να βγάλω φωτογραφία επίσης. Κάτσε.
0: Φωτογραφία θα σε βγάλουν στην αστυνομία εκεί μέσα.
1: Άκου, όταν πήγα για να με βγάλουν για το δίπλωμα, με βγάλανε σε καταζητούμενο. Σας παρακαλώ, βοηθήστε. Πείτε ότι μπορεί να πέσω.
0: Ζω για τη στιγμή που
1: σε
0: θα βγάλει.
1: Καλού φωτογράφου.
0: Ναι, ναι, πείτε ότι θα είναι ο σκουλός στην Εύη εκείνη τη μέρα που θα πάει να βγάλει φωτογραφία.
2: Ευθύμη Κάλφα, αστερό πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Previously. Στα κουνάβια.
5: Η πυραμίδα περιέχει όλα σχήματα μέσα.
6: Θα φύγει πολλά από το περουκίνημα.
7: Μισό λεπτάκι. Περιέχει τον κύκλο η πυραμίδα.
8: Τετράγωνη δεν είπες ότι είναι.
5: Άμα σχεδιάσεις
8: τετράγωνη πυραμίδα.
5: Την περίμετρο γύρω γύρω δεν είναι κύκλος.
8: Φίλε μου, το
5: παιδιά, φυσικά όλοι αυτοί. Πυθαγόρας, Φιμπονάτσι, όλοι αυτοί.
8: Ναι, για πες, ωραία θεωρία.
5: Αυτοί κάτι νεύτονε, κάτι αυτοί. Όλοι τι ήταν.
8: Τι ήταν.
5: Εγκάθετο ήταν.
8: Εγκάθετο.
5: Τι ήταν. Αυτή ήταν πραγματικά κομπάρση τη Νέα Τάξη Πραγματών.
7: Κομπάρση τη Νέα Τάξη Πραγματών.
8: Φίλε μου, το ξέρω ότι.
4: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Music 892.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
2: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
4: Τέσσερις η ώρα είχαμε ραντεβού με την Αστερόπη για ένα καφεδάκι πριν την εκπομπή. 4:20 το Αστερόπακι δεν ήταν εκεί. Μαντέψτε που πήγε ο Ευθυμάκος. Πήρε το καφέ πακετάκι και έφυγε με το αυτοκινητάκι και ήρθε στην εκπομπούλα. Μισή ώρα αν περίμενα θα καλούσα στενοφόρο, γράφει ο Δημήτρης.
5: Αστενοφόρο γιατί?
4: Γιατί θα γινόταν μακελιό μετά.
5: Εντάξει,
4: μετά θα τις έτρωγες. Θα σε έδερνε ο Δημήτρης και καλά θα σε
5: έκανε. Μισό λεπτό να δω αν θέλω να με δει ο Δημήτρης.
4: Δημήτρη, πότε θα βγείτε να αργήσει λίγο?
6: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: move like that.
1: Music 892.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
3: Previously, στα κουνάβια.
4: Παντρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένω με γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Okay.
1: Okay, τι?
2: Okay, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Κατάλαβα ότι δεν θα γίνει τίποτα απόψε όταν πήγε να ξεβαφτεί. Γιατί ρε παιδιά?
5: Άμα είναι να γίνει φασούλα, δεν πάω κιόλας να ξεβαφτώ. Άμα ξεβαφτώ πριν, φύγε από το σπίτι μου.
4: Τι σημαίνει ρε παιδί μου, αν μπούμε στο σαλόνι βαμμένοι, ναι, και μπεις και ξεβαφτείς, άλλες ότι θα κάνω και θα τρομάξω και θα φύγω.
5: Πας καλά για
4: ποιο είναι το πρόβλημα?
5: Όχι, το πρόβλημα είναι.
4: Ποια είσαι εσύ? Πού είναι η άλλη? Τι της έκανε? Αστυνομία, πού είναι?
5: Έτσι. Το θέμα είναι ότι το βρίσκεται και αστείο. Ακόμα γελάς.
6: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
7: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έκανα μπότοξ, κακό είναι.
3: Όχι, εσύ Δημήτρη.
2: Κάναμε λοιπόν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα για να μην ζαρώσω, ρε παιδί μου, περισσότερο και μελλοντικά.
4: Να πούμε, παρότι ο Μίτσος είναι νέος, είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπό, αυτό που λέμε, ρε παιδί μου.
2: Πολύ εκφραστικότητα. Είμαι πολύ εκφραστικό.
4: Πολύ εκφραστικότητα ή αλλιώς, πώς να το λέμε. Χιδόφατσα που λέμε. Ήταν σαν. Παπαροσακούλα.
2: Φαρή, τι λες. Μαρία, ήμουν παπαροσακούλα. Μαρία, τι λέει. Λεωνίδα, γελάς.
4: Να σου πω. Στέλνει ο Μιχάλης, λέει, Μπομπ, μη τους ακούς. Γράψε τα μούτρα σου.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Χθες τα κουνάπια άκουσες.
1: Ενεργηθείτε.
2: Πόσο μ' αρέσει αυτή η μουσική. Νομίζω ότι είμαι εγώ τελείως αυτή η μουσική. Τόσο πολύ μ' αρέσει. Λοιπόν, μου στέλνουνε πάρα πολλά μηνύματα. Δηλαδή, αν είχα site με κρυστάλλους, νομίζω θα είχα θησαυρίσει.
3: Ρε εσύ, να σου κάτι.
2: Θα είχα θησαυρίσει πραγματικά.
3: Το έχω πει και στον Δημήτρη, έλεγα και στην Ελένη κάποτε να κάνω μια μπίζνα, δεν με ακούσανε. Πάμε να το κάνουμε μαζί.
2: Θα πω, τι site με κρυστάλλους.
3: Και την ίδια τιμή που έκανα και στην Ελένη. Στην Ελένη είχα ζητήσει ένα 20% να κερδίζει αυτή.
2: Να κερδίζει αυτή, ναι, εννοείται.
3: Θα στα κάνω εγώ όλα site, αυτά φτιαγμένα όλα, μπαμ μπαμ. Εσύ μόνο θα βρει του κρυστάλλους όπου θα του προμηθευόμαστε και θα κάνω εγώ.
2: Τίποτα μάλλον. Είναι από το εξωτερικό, είναι μεγάλη διαδικασία, δεν είναι απλό.
3: Έχεις και ωραίο επώνυμο για brand. Ένεσλι.
2: Θα το κάνει ο Φάνης.
3: Αυτό με γραφικά μέσα, με τέτοια, με αυτά, με μουσικές. Θα το κάνω. Είναι ωραία. Γιατί εσύ.
2: Ναι, όχι, σε αυτό τώρα που λες πρέπει να αρχίσω να το σκέφτομαι. Γιατί μόνο και μόνο που έχω διαφημίσει τόσα site για να τους λέω πού να μπουν να προμηθευτούν κρυστάλλους, θα είχα θησαυρίσει.
3: Και θα πηγαίναμε εμείς τώρα, θα παίρναμε πέτρες απλές.
2: Όχι, δεν παίρνουμε πέτρες απλές. Όχι, και γι' αυτό τους έδινα και site που ξέρω ότι θα τους φέρουν.
4: Θα βάλει το όνομά της, ρε Φάνη. Δεν μπορεί να κοροϊδεύει.
2: Είσαι καλά που δίνουν έτσι τις πέτρες και λένε ότι είναι κρύσταλλοι.
3: Κάτσε,
2: δεν είναι.
3: Και κάνε μάγκες εσύ τους άλλους, σαν τη Βουλγαράκη. Καλά.
2: Ναι, όντως, τους έχω κάνει πολύ μάγκες.
3: Αν δεν βγάλεις δικό σου προϊόν, Μαράκη, και θα το διαφημίσω εδώ πέρα από το ραδιόφωνο.
2: Ξέρεις τι, εγώ δεν είμαι καλή ρε εσύ στο να προμοτάρω.
3: Είμαι εγώ.
2: Άμα το αναλάβεις εσύ.
3: Είμαι εγώ.
2: Εννοείται.
4: Μην το ακούσει, θα σου πάρει το 80% της εταιρείας.
3: Ναι, αλλά
2: αν είναι και αυτό, το ξέχασα.
3: Θα παίρνεις ένα 20% χωρίς να κάνεις τίποτα.
2: Αυτό.
3: Τι θες.
4: Αφού αυτή θα φέρνει τους κρυστάλλους, θα μιλάει με τους.
3: Όχι, μωρέ, με τους προμηθευτές θα μιλάει και τους κρυστάλλους. Μόνο αυτό, τίποτα.
2: Μόνο αυτό.
3: Και τα logistics να αποδείξει.
2: Και τα logistics
3: να αποδείξει.
2: Και θα φτιάχνει τις παραγγελίες. Τίποτα.
3: Όλα τα υπόλοιπα.
4: Ποιο, ένα story.
3: Ναι. Όχι ένα story, εσύ. Έχω τον τρόπο μου. Για λέγε.
2: Καλά, είναι το story του, θα είναι. Πολύ σημαντικό. Παιδιά, θα σας πω πού να τοποθετήσετε, σε ποιο σημείο και για ποιο λόγο τους κρυστάλλους. Γιατί έχουμε πει πολύ, πολύ γενικό. Κάτι σε πολύ γενικά. Αυτός ο κρύσταλλος κάνει αυτό. Λοιπόν, πάμε να σας πω κάθε κρύσταλλος πού μπαίνει. Γιατί έχουμε μιλήσει και λέμε πού να βάζετε γενικά τους κρυστάλλους. Okay. Εγώ θα μιλήσω ειδικά για κάθε κρύσταλλο που με ρωτάγανε όταν ξεκινάνε και πάνε να μετακομίσουν σε καινούριο σπίτι, μέχρι και σε σούπερ μάρκετ με ρωτήσανε.
3: Ωραίο, και δύο μπαλάκια κρυστάλλινα, Ένεσλι Μπόλς. Πώς φαίνεται αυτό.
2: Ένεσλι Μπόλς.
3: Ένεσλι Μπόλς.
2: Τέλειο. Πάντα το ήθελα αυτό.
4: Πάντα το ήθελα.
3: Αυτό ήταν το μεγάλο μας προϊόν. The Ένεσλι Μπόλς.
2: The Ένεσλι Μπόλς.
4: 60 ευρώ.
2: Γιατί καλύτερη ήταν η γουίνα.
3: 60 ευρώ να πας να τα αγοράσεις από το τέλο.
4: Και πόσο θα κάνουν, μωρή, η Ένεσλι Μπόλς.
3: Θα πάρουμε μαρμάρινα ωραία.
2: Γιατί είσαι Δημήτρη.
3: Ναι.
2: Ένεσλι Μπόλς, τι είπα, μόνο θα είναι.
3: Μίτσο, έχω να πληρώσω ΦΠΑ, δεν έχω να πληρώσω, okay, δεν βγαίνει μου έτσι.
2: Εντάξει, οργονίτες που τους βάζουν στο σπίτι, όπου και αν θέλετε.
3: Εντάξει, είμαι κάτι για ονόματα, χωρίς πλάκα μπορώ να κάνω τρόπενο μάρκετινγκ. Οργονίτες, θα έχω εγώ προϊόν οργονίτες.
2: Βέβαια.
3: Θα βγαίνω μαλάκα σαν στα πρώτα του που έβγαινε ο Γεωργιάδης και που έλεγε βιβλία. Πάρτε τα, θα λιγουρεύεστε. Οργονίτες.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα και εσείς που ενδιαφέρεστε για τους κρυστάλλους, που μου στέλνετε και μηνύματα. Αν φοράτε οργονίτη πάνω σας, μια θεραπεύτρια.
3: Δεν σας πιάνει κουτουπί.
2: Α, ναι, άκου. Είχα πάει σε μια θεραπεύτρια και μου έλεγε για έναν γνωστό που είχαμε και μου λέει προσπαθούσα να τον διαβάσω τίποτα. Δεν μπορούσα να πω.
3: Να διαβάσει τι, τον οργονίτη.
2: Όχι, παιδί μου, να διαβάσει την άβρα, όλα αυτά, να τον διαβάσει, ξέρεις, να του κάνει τη θεραπεία.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, μου λέει τίποτα, ένα τείχος, δεν μπορούσα, μου λέει, να δω τίποτα. Και του λέω, φοράς κάτι, γίνεται κάτι, και της λέει, φοράω τον οργονίτη.
4: Είναι μπλόκο.
3: Πες το, κοπέλα μου, και εσύ. Ναι.
2: Προστασία μεγάλη ο οργονίτης, να ξέρετε.
4: Άρα σε προστατεύει και
3: εγώ,
4: από κομμάτι.
3: Να ξέρεις,
2: από όλα.
3: Με το όνομά σου θα μπορούσαμε να κάνουμε και ωραία φάση με μπακλαβάδες και τέτοια. Δηλαδή, τύπου ζαχαροπλαστία Ένεσλι. Ένεσλι. Εκεί θα έχω μέσα καζάν τυπί και μαζί και κρυστάλλους, ό,τι περνάει. Καζάν τυπί μέσα, όπως το λένε, QNF, τέτοιο, και εσύ θα είσαι ντυμένη χανόμηση και θα παίρνει.
2: Α, εντάξει, οκ. Πάλι δύσκολη δουλειά, εγώ θα την κάνω, ναι. Κεντρική είσοδος, παιδιά, που θέλετε εξώπορτα. Μπαίνει η ενέργεια στο σπίτι, προστασία και φιλτράρισμα. Θα βάλετε μαύρη τουρμαλίνη ή οψιδιανό. Αυτά τοποθετούνται κοντά στην πόρτα ή στο περβάζι των παραθύρων για να μπλοκάρουν την αρνητική ενέργεια και γενικά όλες αυτές οι σκοτεινές επιρροές να μην μπουν στο χώρο σας. Mm-hmm. Στο σαλόνι που θέλετε να υπάρχει αρμονία, θέλετε να υπάρχει επικοινωνία, κοινωνικότητα, είναι ο χώρος συγκέντρωσης.
3: Και σεξουαλικά βοηθήματα με πέτρες. Κατά κόρο.
2: Ναι, βέβαια. Με πέτρες. Δεν είχαμε πει και για τη σφίνα. Ότι υπάρχει η πέτρα.
3: Ναι, βέβαια.
4: Με μάτι τη τίγρη ή τουρμαλίνη υπάρχει ερωτικό βοήθημα, δεν το ξέρα.
2: Μπορεί να κάνει. Γιατί υπάρχουν.
3: Και θα βγάλουμε τίγρες. Και δικό σου ερωτικό βοήθημα αποκλειστικό που άλλο.
2: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Είναι το πρόσωπό
3: τη Μαρία. Η σφίνα τη Μαρία, ένεσλι σφίνα. Θα έχει. Παιδιά, πέρα από τα αστεία.
2: Α, ωραίο αυτό, παιδιά. Να έχω δικό μου.
3: Να ξέρει ότι. Βέβαια, να ξέρει ότι το ζευγάρι θα πάρει μια σφίνα με το πρόσωπο τη Μαρία ή το δικό μου, δεν έχω πρόβλημα. Και ρε, σκέψει τώρα.
2: Θα πάρει μια σφίνα.
3: Ακούστε να δείτε τώρα.
2: Όχι το πρόσωπό μα.
3: Και στείλτε μα μηνύματα. Στείλτε μα μηνύματα. Και εσεί τα αγόρια και τα κορίτσια σα. Αν αυτή τη στιγμή βγάζαμε μια στράπα, ένα. Πώ το λένε, ένα.
2: Τα έλεγε και μιλάει για πορτοκάλια.
3: Να βγάλουμε σφίνε με τα πρόσωπά μα. Αυτή τη στιγμή. Θα αγοράζετε σφήνες κουνάβια. Στο πω έτσι. Σφήνες κουνάβια. Με το πρόσωπο του Δημήτρη, της Μαρίας, το δικό μου. Πείτε. Θα αγοράζετε. Και το σετάκι θα ήταν, δηλαδή, αν έπαιρνε τα τρία και τις τρεις φατσούλες, δώρο το ένα. Κατάλαβε τι γίνεται.
2: Ναι. Εγώ λέω να μπαίνει ο Δημήτρης δώρο.
3: Ο Δημήτρης σίγουρα θα έχει τις πιο πολλές πωλήσεις, αλλά θα σου πω ότι ενεργεί.
2: Ναι. Ναι.
3: Εγώ σου λέω αύριο θα
2: είμαστε.
3: Sold... Όχι, ρε. Αύριο θα είμαστε sold out. Αύριο θα είμαστε sold out. Ποιο δεν θα το κάνει δώρο στο αγόρι του στην κοπέλα του ένα-δύο.
4: Εγώ δεν το πιστεύω, ρε, αλλά τέλος.
3: Σφίνεσλι.
2: Λοιπόν. Αμέσως το βρήκανε. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω τώρα να το θεωρούν και πολύ να κάνει σφίνα να βλέπει τώρα
3: εσύ, ρε, εσύ,
2: τη
3: έχεις,
2: φάτσα του Φάνη ή τη
3: Μάρια. Έχει και όνομα και για ηλεκτρική συσκευή, εσύ. Ένεσλι. Μου θυμίζει Ζανούση. Μου θυμίζει. Έχει όνομα. Ότι πήρε ένα ψυγείο Ένεσλι, φοβερό.
2: Πασπαρτού όνομα δηλαδή.
3: Ναι. Με intercooler. Θέλει κάτι, θέλει τέτοιο. Φόνο κρυγμάτων. Ηλεκτρική σκουπά μόνο Ένεσλι παίρνω, ρε. Είναι η Ρόμπσον, η Ντάισον και η Ένεσλι.
2: Πού να το περίμενα, ότι θα γίνω ηλεκτρικό.
3: Κάνει και αυτό. Ξυριστική μηχανή, Φίλιπς, όχι Ένεσλι. Γιατί γελάς? Έχεις πολύ ωραίο τέτοιο.
4: Άκου τι λέει άλλο, λιπατικό που πουλίνεις για να μην υπάρχει τίποτα πιο γλιώδες.
2: Α, τέλειο!
4: Σ' άρεσε.
2: Τέλα, τέλειο!
3: Ρε, συγγνώμη, να βγάλεις τώρα λιπατικό, μπουμπ. Μπουμπ λιπ. Παιδιά, ναι, αυτά τώρα είναι λεφτά που φεύγουν.
2: Τέλειο!
3: Καλά, τέλειο λέει. Καθίστε εσύ να σε φεύγουν λεφτά. Θα πάνε να κάνει κανένα άλλο. Εσύ ή να βγάλεις ορός αλιγκαριού με το Δημήτρη που είναι σαν σαλιγκάρι. Όλα αυτά θα ξεπουλάγανε, Μίτσο.
4: Ο ορός αλιγκαριού είναι κάτι καλό αρχικά.
3: Σκέψου μόνο πώς θα το περνάνε να κάνουν πλάκα σε φίλους τους. Θα σου πω, και κάτι θα έκανε και δουλειά όμως. Θα βάζα εγώ εταιρεία καλή μέσα να κάνει την κατσαρόλα που λέμε. Το μείγμα. Θα έπαιρνα κατσαβάδο τηλέφωνο να σου πω, φτιάξε ένα λιπαντικό να κάνει και πρόπολη.
2: Καλά, εδώ πέρα το τι λένε δεν του προλαβαίνω.
3: Ναι.
2: Εντάξει. Ευτυχώς λένε για σένα, Δημήτρη.
4: Ναι, πάλι καλά. Τι ωραία.
2: Ευτυχώς.
3: Ναι.
2: Τώρα εγώ συνεχίζω λίγο. Ναι. Διαυγής χαλαζία στο σαλόνι. Ενισχύει τη θετική διάθεση, να ξέρετε. Φέρνει ευημερία και καθαρίζει την ατμόσφαιρα. Μπορείτε να βάλετε και κιτρίνη στο σαλόνι, που ιδανικός για προσέλκυση πλούτου, τύχη, χαρά. Και μπορεί να τοποθετηθεί και στην αριστερή γωνία, όπως μπαίνετε στο δωμάτιο του σαλονιού. Mm-hmm. Σελενίτης.
3: Σελενίτης,
2: βέβαια. Σελενίτης.

0: Γεια μου το πρόσωπό μου.
1: Καταρχήν δεν έβγαλε εταιρεία, εσύ είναι δικιά μου εταιρεία. Άντε να μπει και ο Λονδίνο μετοχό. Απλά ο φαν μου κάνει μια
0: εταιρεία. Θα βάζουν το πρόσωπό μου μέσα του και εγώ δεν θα παίρνω τίποτα.
1: Θα πληρώνε, ναι.
2: Δεν μπαίνει μέσα. Αυτό μένει απ' έξω.
1: Όχι, φάτσε σου, δεν θα μπει μπροστά στη μύτη. Θα μπει πίσω στο.
2: Πίσω, βρε. Πίσω εκεί πέρα αυτό που μένει έξω.
1: Γι' αυτό θα πάρει και ένα 1%.
2: Συγγνώμη, αυτό σε χάλασε σένα δηλαδή τώρα.
1: Ετοίμασε το site, το φτιάχνω με τσάτζι διπί, το φτιάχνω σε 2 λεπτά. Λοιπόν.
2: Αμέθιστο παιδιά.
1: Ακούει η μητέρα μου λέει στο ραδιόφωνο στο αμάξι και μου λέει να πάρει τι φίτε που λέει ο φαν για τι πόρτε.
0: Κυρία μου.
1: Ναι, ναι,
0: και μου ξέρετε.
1: Ναι, μια χαρά.
2: Την αγαπώ.
1: Ναι, καλά, μόλι καταλάβει τη Σφίνα είναι, βέβαια. Μην τη αρέσει περισσότερο. Για λέγε. Εννοώ, μην καταλάβει γυναίκα για το παιδί τη, ναι.
2: Αμέθιστο. Διώχνει το άγχο, καταπολεμά την αϊπνία και φέρνει γαλήνιο ύπνο. Αμέθιστο. Ο αμέθιστο είναι που σα έδωσα κι εγώ. Αμέθιστο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Οι πέτρε. Οι κρίσταλοι. Γραφείο στον χώρο εργασία, πυρίτη, υφθορίτη βέβαια, προσελκύει αυθονία, επιτυχία και ο φθορίτη ειδικά βοηθάει συγκέντρωση και τη λήψη αποφάσεων. Και πάμε τώρα στον σοδαλίτη ή λάπη λαζούλη.
1: Λάπη λαζόπουλο.
2: Λάπη λαζούλη, βέβαια. Ενισχύει τη δημιουργικότητα και την ορθή επικοινωνία, να ξέρετε.
1: Τέλεια. Μαρία, όλα αυτά θα βγάλουμε σειρά όλα αυτά. Δηλαδή, σφήνε μόνο με πέτρε τέτοιε. Δεν ξέρω εγώ είναι αυτό.
2: Παιδιά, φοβερό αυτό.
1: Λοιπόν, Μαρία, μην πει κάτι άλλο.
2: Πρέπει να φτιάξουμε το site.
3: Κουνάβια, σήμερα θα είναι χειρότερα. Σε λίγο στο Music 892.

0: Το 20% των ανδρών παραδέχονται ότι φοράνε το ίδιο βρακί για μια ολόκληρη εβδομάδα.
1: Να σας πω τώρα κάτι.
0: Να το. Κρατάς βρακί έχει... δεύτερη μέρα.
1: Το μυρίζω πάντα. Το μυρίζω, παιδιά.
0: Μυρίζεις το βρακί σου.
1: Και τις κάλτσες μου και
0: Δεν θέλω να ξέρω τι κάνεις με τα βρακιά των άλλων. Άμα μυρίζεις τα δικά σου.
1: Τακαίω. Ρε, παιδί μου, κάνεις το πρωί μπάνιο, ωραία. Ναι. Και πηγαίνεις γυμναστήριο.
0: Είναι μια χαρά. Υπάρχει περίπτωση με το γυμναστήριο.
1: Έλα τώρα που γίνατε όλοι εδώ. Θέλεις μετά από μια γυμναστική
0: όχι,
1: να το μυρίζεις.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Όχι, θέλω, για να σου αποδείξω ότι μυρίζει ωραία.
0: Ο κόλλος του Ευθυμή Κάλπα Κλάν και μυρίζει λεβάντα. Δεν νομίζω ότι εκεί καταλήγουμε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Ζέστα κουνάπια άκουσες.
1: Λοιπόν, για να δούμε σήμερα τι έχουμε.
2: Κωνσταντίνα.
3: Καλημέρα σας.
1: Γεια σου Κωνσταντίνα μου. Γεια σου Κωνσταντίνα, τι κάνεις, πώς είσαι παιδί μου?
3: Καλά, είμαι εξαιρετικά.
1: Ηλικία, επάγγελμα?
3: Είμαι 23 και είμαι χημικός.
2: Έχει ανοιχτή ακρόαση.
1: Έχεις βγάλει την ανοιχτή ακρόαση, Κωνσταντίνα μου, γιατί δεν σε ακούμε καλά. 23 και είσαι χημικός. Αυτά είναι επαγγέλματα. Αυτό, μπράβο
2: σου κορίτσι.
1: 23, τι, όχι influencer.
2: Χημικός.
1: Κακό θα έπρεπε να γίνει influencer, να βγάλει κανένα χρήμα. Χημικός δεν βλέπω να βγάζει και τίποτα.
3: Δεν κατάφερα.
1: Ναι, σιγά σιγά, δεν είναι ποτέ κακό. Λοιπόν, μικρό μου παιδί, είσαι έτοιμο να παίξει και να κερδίσει?
3: Εννοείται, ναι.
1: Κωνσταντίνα μου, αν ταξιδέψει από Μαδρίτη και πα στη Ρώμη, προ τα ποια κατεύθυνση κινείσαι κυρίω? Κινείσαι βορειοδυτικά, νοτιοδυτικά, ανατολικά ή νότια?
3: Ανατολικά.
1: Σωστό! Δώρο στην Χημικό! Μπράβο! Καλά, πολύ, πολύ δύσκολο. Τι, ναι, δεν το πιστεύεις και εσύ τόσο εύκολη ερώτηση που σου βάλαμε? Είναι δυνατόν.
2: Καλά, εγώ δεν την ήξερα αυτή την ερώτηση.
4: Ούτε εγώ το ήξερα.
1: Ρε Μαρία, είσαι ένα καλά σου. Πας από την Ισπανία στην Ιταλία. Πού είναι αυτό? Ανατολικά είναι.
2: Εσύ είμαι γεωγράφος.
1: Ανατολή. Δεν ξέρεις που είναι Ανατολή?
2: Ναι, τα μπερδεύω αυτά.
1: Πω,
4: τα μπερδεύω αυτά τα δύο.
2: Δεν ξέρω που είναι Ανατολή. Δεν ξέρω που είναι η Ρώμη και που είναι η Ισπανία.
4: Η Τουρκία που είναι?
2: Παιδιά,
4: η Τουρκία σε
2: να
4: εμάς
2: σου
4: που
2: δείξω
4: είναι.
2: Από εδώ.
4: Η Τουρκία σε σχέση με εμάς που είναι, παιδί μου?
2: Λοιπόν, σε σχέση με... Από εδώ.
4: Πού.
1: Όχι ρε, να δείξουμε το χέρι. Ρε, άλλη δείχνει με το χέρι ρε. Τι ωραία εσύ.
2: Εννοώ Ανατολή Δύση, Ανατολή.
1: Ανατολή, μπράβο.
2: Ναι, γενικά αυτό.
1: Τι GPS εσύ.
2: Ρε, εσύ δείχνω με το χέρι.
4: Η Γερμανία που είναι, η Γερμανία.
1: Για να καταλάβω.
2: Τα χέρια μου.
4: Η Γερμανία που είναι?
2: Γερμανία βόρεια.
1: Μπράβο, είσαι μια χαρά εσύ.
4: Η Ιαπωνία
1: που είσαι?
2: Δύση. Ανατολή.
1: Λέει, αν το πάρεις ανάποδα από Αμερική, ναι, δηλαδή ναι, δυτικά.
2: Εντάξει, και αυτά που είπα τώρα ήταν πάρα πολλά. Έτσι. Έχω υπερβεί τις ικανότητες μου.
1: Θα μας την αρπάξουν μια μέρα αυτή εδώ πέρα από την Αμερική. Θα μας την αρπάξουν, το βλέπω εγώ αυτό. Κορίτσι, θα φύγει. Έχει φύγει ήδη.
4: Μάνο,
1: καλημέρα.
5: Καλημέρα, Φάνη.
1: Έλα, Μάνο μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα, αγόρι μου.
5: 35 οδηγός.
1: Τι γίνεται, πώς τη βλέπεις τη φάση με τη Βίσκη του Καρβέλα?
5: Φιάσκο είναι.
1: Φιάσκο είναι.
4: Δηλαδή.
1: Έτσι επιστημονικά.
5: Στημένα όλα, στημένα, Φάνη.
1: Και να σου πω κάτι, αδερφέ, εμένα είναι το μότο μου για ό,τι συμβαίνει σε αυτό. Γενικά, ό,τι συμβαίνει, θεωρώ ότι είναι στημένο. Δεν κάνω πλάκα. Τα πάντα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς είναι πρώτος? Το 91, το 87, το 93, το 97.
5: Το 97.
1: Ο 91, 87, 93, 97. Λες το 97. Ποιος είναι πρώτος, ναι. Σου ρώτησα. Σου λέω και πάλι.
5: Το 97, λέω.
1: Ρε Γαβγάβ, σου λέω ποιος αριθμός από τους παρακάτω είναι πρώτος αριθμός που λέμε, η πρώτη αριθμή, όχι πρώτος σειρά. 91, 87, 93, 97.
5: Ωραία, 87.
1: Ήταν το 97, έχασες.
2: Αναστασία,
1: καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και καλή Παναγιά. Λοιπόν, Ανσία μου, τι δουλειά κάνεις?
6: Ιδιωτική υπάλληλο σε μια εταιρεία με ανελκυστήρες.
1: Με ανελκυστήρες, λοιπόν, ετών?
6: 43.
1: Μικρή είσαι. Τι μόμορη! 43 χρόνο με τον άπον στον τάφο και σε μικρή!
6: Μικρή.
2: Μπέτα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, φιλενάδα, σε ποιο έργο οι γυναίκες χρησιμοποιούν. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Σε ποιο έργο οι γυναίκες χρησιμοποιούν την αποχή από το σεξ για να σταματήσουν τον πόλεμο? Στη Λυσιστράτη, στη Μύδια, στην Αντιγόνη ή στην Ελένη? Έλα.
6: Λυσιστράτη.
1: Έλα, είσαι με τα καλά σου. Λυσιστράτη, Μύδια, Αντιγόνη, Ελένη.
4: Κάναμε και στο σχολείο.
6: Μύδια, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι.
1: Διάλεξε ένα να τελειώνουμε.
6: Μύδια.
1: Ήταν Λυσιστράτη.
2: Ήταν εδώ το παιδάκι, χαίρετε.
4: Μας έφτιαξε μπάνιο, μας έκανε.
1: Μα τώρα η Λυσιστράτη είναι πασίγνωστο, ρε φίλε. Μην τραθούμε κιόλα. Πώς λέγεται. Δεν θα το κάνω γιατί θυμάμαι το όνομα. Παρακαλώ. Όχι, ρε, πώς λέγεται αυτός που σκάει να κάνει σεξ με τη Λυσιστράτη? Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα.
4: Δεν το ξέρω το εγώ.
1: Ναι. Λοιπόν, παρακαλώ, κόλλησα. Ναι.
4: Δεν έχει διβάνει η Λυσιστράτη.
1: Όχι, δεν την έχω δει. Μαλάκα,
4: δεν ξέρω. Εγώ δεν την έχω δει.
1: Μαλάκα, τι λες? Στον άνθρωπο επίδαυρο.
4: Έχεις πάει στην επίδαυρο? Πότε έχεις πάει στην επίδαυρο?
1: Σε ταβέρνα.
4: Επί Παρασκευά.
1: Έχω πάει. Καταρχήν τα έργα που έχω δει στην επίδαυρο, κατάκια.
4: Τι έργο έχεις δει στην επίδαυρο?
1: Έχω δει με.
4: Το Batman Begins. Ποιο?
1: Όλα έτσι τα λέγονται. Όλα λέγονται έτσι, ρε. Λυσιστράτη, Μύδια, όλα είναι κάτι τέτοια αρχαιολογικά ονόματα. Βάτραχοι, βάχες,
2: Βρελένιν,
1: όρνηθες.
4: Μαριάν.
1: Κόλλησε το τράπο και είχα δει. Με το Νικήτα Τσακύρογλου που έκανε. Πώς λέγονταν, φίλε. Όχι δίπου τυράννο. Τέλος πάντων, χέστε.
2: Πάμε παρακαλώ.
1: Επιδάβριο, βέβαια είμαι επιδάβριο.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, Ελένη μου, καλημέρα.
2: Τι είναι το κινητό σου, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι.
6: Ρε παιδιά, προσπαθώ τόσο καιρό.
1: Α, τις πέστροφες έχω δει.
4: Πέστροφες. Δεν είναι καν έργο.
1: Έλα, Ελένη μου. Λοιπόν, ηλικία, επάγγελμα. Καλημέρα.
6: Χημικός 28.
1: Και εσύ χημικός, τι γίνεται ρε κορίτσια σήμερα όλοι.
6: Είναι χαμός σήμερα. Από το Βέλγιο σας ακούω.
1: Την άλλη την κοπέλα την ήξερες ή απλά έτυχε?
2: Από το Βέλγιο σου λέει, πού να την ξέρει.
1: Α, εσύ τώρα χημικός στο Βέλγιο. Τώρα να σου να κάνω μια ερώτηση εσύ. Σε τι τομέα εργάζεσαι σαν χημικός?
6: Φαρμακευτική.
1: Στα φάρμακα πέρα, μπουρλά, μασονία, χαμός, ε. Αλλά καλά. Τι να κάνεις, κοπέλα, να βγει το μερογάνο. Καλά κάνεις, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Με τι, πάνω σε τι φάρμακο αυτό το καιρό ετοιμάζεσαι να βγάλεις?
6: Δεν μπορώ να σου πω τώρα αυτά. Είναι...
1: Α, είναι ενώρε, παιδί μου, είναι για ποιες ασθένειες είστε εσείς? Δηλαδή, είστε για βήχα, για καρκίνο,
6: είναι
1: για...
6: διάφορα, μην ρωτάς.
1: Ποιος ξέρει τώρα, ποιος ξέρει. Έτσι, μου αρέσει που δεν μου λες προλόγα πράγματα. Λοιπόν, πάμε μικρό μου μασονάκι να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
6: Πάμε.
1: Η μουντάκα που φημίζεται για το σερφ βρίσκεται σε ποια χώρα? Πορτογαλία, Ισπανία, Μεξικό, Βραζιλία.
6: Πορτογαλία.
1: Είδες, γι' αυτό σε πήρανε στα ξένα, γιατί σε πανέξυπνη. Στην Ισπανία, μωρή, κάποια. Επόμενος, παρακαλώ.
4: Κάτσε, παίρνω Αλέξανδρο.
1: Ναι.
4: Σήμερα φάμε, πόσα άτομα έχεις?
1: Τι, πόσα...
2: Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ το μαλλί εδώ πέρα που είδα τώρα, πνεύστηκα.
1: Καλά, εντάξει.
4: Ποιο μαλλί θέλει?
2: Αυτό, έχω... πνεύστηκα πάρα πολύ,
1: ναι,
2: τώρα.
1: Είναι η αρχισυντάκτριά μου εδώ πέρα.
2: Α, ναι, είναι φανταστικό.
1: Η Λίνα.
2: Φανταστικό.
4: Γεια σου, Λίνα.
1: Να εξηγήσω τώρα, γιατί έχουν έρθει κάποια παιδιά εδώ πέρα από μια παραγωγή που κάνουμε. Η Λίνα είναι η αρχισυντάκτριά μου που έχω σε μια νέα εκπομπή που το σπίτι ετοιμάζω, η οποία είναι, λες και έχει βγει από. Είναι, θα σε πάω μετά κάτω στο Ρώσα να δεις τι γίνεται. Είναι, λες και έχει βγει από άρθρο της Life, ό,τι βλέπεις.
4: Μέχρι και την αρχισυντάκτριά σου κορεύει.
2: Έχει στείλει.
4: Πρέπει να υπάρχει σεβασμός ανάμεσα σε
1: αυτήν. Είναι φασέα τρομερή.
2: Είναι άτιτιο.
1: Η καρία και τέτοια. Τι άτιτιο.
2: Δεν μπορώ να το υποστηρίξω πολύ αυτό το πράγμα.
1: Εγώ άμα ήμουν αμά τη θα την είχα ξηρίσει γουλή.
2: Φωτεινή.
1: Έλα, Φωτεινή μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
7: Ελάχιστη.
1: Ωραία. Ηλικία, επάγγελμα?
7: Είμαι 32, πολίτια.
1: Μάλιστα. Είσαι δεσμευμένη, παντρεμένη με κάτι?
7: Δεν είμαι τίποτα.
1: Δεν είσαι τίποτα. Αυτογνωσία λέγεται αυτό. Φιλενάδα. Λοιπόν, μάλιστα. Θα σου βρούμε και γαμπρό. Πού μένεις?
7: Καλυθέα.
1: Α, είσαι και κοντά σε εμάς. Καλυθέα.
2: Τι, δίπλα στο
4: ίδρυμα.
2: Τι μπανάλ καλέ, η Καλυθέα έχει ανέβει πάρα πολύ.
1: Τι έχει ανέβει η Καλυθέα? Έχει ανέβει
2: καλά που είναι δίπλα στο ίδρυμα.
1: Δίπλα με εγώ, τι έχει ανέβει η Καλυθέα? Από όταν ανέβει η Καλυθέα το κατάλαβα εγώ. Από τι έχει ανέβει η Καλυθέα?
2: Παιδί μου, είναι δίπλα στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και έχει πάρει πάρα πολύ.
1: Το Σταύρος Νιάρχος είναι κάτω στις Τζιφιές, τι δουλειά έχει? Η Καλυθέα το μόνο που έχει ανέβει είναι εγκληματικότητα, τίποτα άλλο. Τι Τζιφιές, κάτσε καλά εσύ κάτω Τζιφιές και Τζιφιές. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμη? Με τι ασχολείσαι Τζιφιές?
7: Πολύτρια.
1: Λοιπόν, θέλω να πεις ποιες από τις παρακάτω χώρες δεν συνορεύει με τη Βραζιλία. Η Χιλή. Καλά. Ποια από τις παρακάτω χώρες δεν συνορεύει με τη Βραζιλία?
7: Ναι.
1: Χιλή, Περού, Κολομβία ή Βολιβία?
7: Χιλή.
1: Τι λες, μωρή, κάποια. Άλλη μια ευκαιρία θα σου δώσω. Χιλή, Περού, Κολομβία ή Βολιβία?
7: Περού.
1: Ήταν η Χιλή.
4: 42 χρόνων πατέρας.
2: Ναι.
0: Κουνάβια, σήμερα θα είναι χειρότερα. Σε λίγο στο Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιος το έχουμε ακούς. Απλά απάντησε.
1: Music 8-9. Δύο.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούστε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Χθες τα κουνάβια άκουσες.
1: Κόσμε μου.
2: Μη φωνάζεις. Σε κόψα. Σύντομα πάμε λίγο λεπτά για να ακούσουμε.
1: Έλα. Κόσμε μου. Κόσμε μου. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Παιδιά, ο χαμός ο κανονικός. Έλειπες και εσύ, Φάνη, την Παρασκευή που έγιναν ούτως ή άλλως.
2: Δεν έλειπα, εδώ ήμουνα, μαζί σας ήμουνα.
1: Μαζί σου.
2: Απλά σας χειριζόμουν με τηλεχειρισμό μέσω του Λευτέρη. Με
1: το ζήσαμε.
3: Ναι, το ζήσαμε full.
2: Μα υπήρχε περίπτωση να σας αφήσω να κάνετε μόνο σε εκπομπή. Παιδιά, και στον τάφο να μπω, θα βρω τρόπο να σκάσετε.
3: Απανάκυρο, άκυρο, άκυρο, σταμάτα.
1: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι με όλο αυτό που έχει γίνει με τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βύση έχουν βγει και άλλα πράγματα στη φόρα, παιδιά, και από ό,τι φαίνεται θα βγαίνουν ακόμα περισσότερα. Έχουμε και λέμε. Πήγε, λέει, η ΑΔΕ στο σπίτι του Καρβέλα για έλεγχο.
2: Η ΑΔΕ, τι είναι, θύμισε μου.
1: Φορεία. Ναι, για έλεγχο, και ο Καρβέλα, λέει, φώναζε και του έδιωχνε και τέτοια. Βέβαια, βγήκαν από την πλευρά του Καρβέλα ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Mm-hmm. Θέλω να σα πω λοιπόν ότι εκτό από τον Νίκο Καρβέλα όμω ψάχνουν και την Άννα Βύση και συγκεκριμένα και τι συναυλίε στο Καλλιμάρμαρο και τι 500.000 ευρώ που υποτίθεται δάνεισε στον Νίκο Καρβέλα.
3: Αυτό το περίμενε τώρα ο Καρβέλα.
1: Ναι, ναι. Και θέλω να σα πω ότι ήδη έχουν βρει πράγματα.
3: Α.
1: Λέει συγκεκριμένα για τις συναυλίες της Άννας Βύση ότι δεν δηλώθηκε ΦΠΑ 80.000 ευρώ.
2: Εντάξει, κάτσε, περίμενε. Το δηλώνεις κατευθείαν το ΦΠΑ.
1: Τι εννοείς, μωρέ, φάνηκε.
2: Δεν ξέρω πώς πάει.
1: Αδήλωτα, λέει, και από περιοδίες στο εξωτερικό. Γενικότερα έχει ανοίξει ένας μικρός ασκός και είναι ακόμα η αρχή. Δηλαδή, θα δούμε τώρα τι άλλο θα βρεθεί. Γιατί έχει ανοίξει και για τους δύο. Δηλαδή, και για τη Βύση και για τον Καρβέλα.
3: Αυτό λέω. Καρβέλα λένε ότι έχουν βρει. Θα το περίμενε πράγματα. Τώρα ότι θα γίνει αυτό ο Καρβέλα, γιατί αυτό ξεκίνησε όλο το θέμα. Όλο το θέμα
1: ξεκίνησε. Μετά συνεχίστηκε όμως.
2: Ναι.
1: Ναι, το ξεκίνησε δημοσίως. Ο Νίκος Καρβέλας, έτσι όπως τα λέει, ότι όλο το θέμα έχει ξεκινήσει από την πλευρά της οικογένειας Κούστα και της Άννας Βύση.
3: Ναι, λέω δημοσίως, ρε παιδί μου, γιατί από το δημόσιο κομμάτι πήγε ως δω.
1: Δημοσίως, ναι, ο Καρβέλας το ξεκίνησε. Δημοσίως.
2: Ναι.
1: Σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα. Ο Νίκος Καρβέλας λέει ότι δεν υπήρξε κανένα επεισόδιο, καμία ένταση. Δεν υπήρχε τίποτα
3: στο
1: σπίτι του. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει και αυτή η θεωρία συνωμοσίας που είπα εγώ την Παρασκευή, Φάνη, που εσύ
3: ασχεριζόσουν
1: από
3: έκουσε.
1: Μακριά. Λένε λοιπόν ότι όλο αυτό με τα χρήματα το έκανε επίτηδες, ρε παιδί μου, έγινε επίτηδες, για να οδηγηθούν στα δικαστήρια.
2: Εσύ καλά λέει εδώ πέρα η Βάλια. Το ΦΠΑ, αν πάει ένα τρίμηνο, δεν πάει το τρίμηνο. Μην με κάνετε να βγάλω το λογιστή στον αέρα. Δεν ξέρω ποιο είναι διασπείρο. Μπορεί να μην το έχει πληρώσει για το τρίμηνο. Αν τρίμηνο δεν πάει το ΦΠΑ.
1: Παιδιά, ναι. Έχουν βγει, σύμφωνα με πληροφορίες, ερευνάται η μη δήλωση ΦΠΑ ύψος περίπου 80.000 ευρώ.
2: Άλλο μη δήλωση ΦΠΑ και εγώ μπορώ να.
1: Από τις εταιρείες που είχαν αναλάβει τις συγκεκριμένες παραγωγές.
2: Α, οι εταιρείες, όχι η Καρβέλα.
3: Α, είναι προηγούμενες.
1: Στο μικροσκόπιο βρίσκεται η μίνι ευρωπαϊκή περιοδία της τραγουδίστριας, ναι. Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη, το Άμστερντ, το Παρίσι και η Βρυξέλλες, όπου τυπίστηκε απόκρυψη ΦΠΑ ύψους 50.000 ευρώ.
2: Εντάξει,
3: είναι παλαιότερο.
2: Αυτό όμως της εταιρείας, όχι. Δηλαδή, άλλο ότι. Δεν ξέρω τώρα, μην θέλω να πάρω. Όπως και να έχει, γενικά, καλό είναι το ΦΠΑ κάθε τρεις μήνες να το πληρώνεις, λένε. Έτσι μου έχει πει ο λογιστής.
1: Εσύ δεν το έχεις πληρώσει.
2: Ρε εσύ, τι γίνεται. Απλά τι γίνεται. Να μην είσαι. Να μην το εξοφλείς και όλο, γιατί έχει και δόσεις. Δεν ξέρω.
1: Ναι, έχει δόσεις.
3: Πλέον λέει είναι κάθε μήνα, λέει η Ειρήνη, το ΦΠΑ.
2: Πώς μπορούμε να μην πληρώσουμε 80.000 καλή βιβλία. Χωρίς να σε πιάσουν.
1: Μπορεί να τα ξέχασα.
2: Γιατί να μην πληρώσεις, νομίζω γίνεται. Να μην σε πιάσουν.
1: Μπορεί να τα ξέχασα, παιδί μου.
2: Δεν ξέρω, εμένα μου έχει πει ο λογιστής να μην χρωστάς πολλά λεφτά. Αυτό εκείνο το θέμα. Να μην βαράει το σύστημα, λέει, μέσα στο τέτοιο. Λέει. Δηλαδή,
3: μέχρι πόσα δηλαδή.
1: Τα ξέρει ο λογιστής.
2: 80 χιλιάρικα, ρε φίλε, είναι πολλά τώρα. Δεν ξέρω τώρα, δεν λέω για τη Βύση. Γενικά, να μας πιάσουν και στο στόμα τους. Αλλά 80 χιλιάρικα είναι λεφτά, ρε φίλε. Δεν το καταλαβαίνει. Δηλαδή, αν θέλω να σου πω, φαντάζομαι το σύστημα που θα έχουν μέσα θα ελέγχουν, άλλο να μπλήσω ένα χιλιάρικο και άλλο να μπλήσω 80 χιλιάρικα.
1: Είναι πολλά λεφτά.
2: Όχι, είναι πολλά. Θα χτυπήσει το σύστημα μέσα, σου λέει. Για λέγε, δίκιο.
1: Τώρα έχουν βγάλει και κάποια χιουμοριστικά για να κάνουμε μια πορεία όλοι μαζί, νομίζω κάπου.
2: Την εταιρεία, ναι, δεν ξέρω.
3: Εγώ
2: πάει.
3: Μία άλλη ερώτηση θέλω. Έλα. Να κάνω. Πήγανε στο σπίτι του Καρβέλα.
1: Σωστά.
3: Μπορούν να πάνε έτσι, χωρίς, ρε παιδί μου, ένα χαρτί,
1: δεν
3: κάτι.
1: Ξέρω αν είχαν άδεια από την εισαγγελέα.
3: Αυτό λέω, κάτι δεν πρέπει γίνει. Να έχουν.
2: Παιδιά, δεν ξέρω τώρα. Και αυτά τώρα είναι επίσημα ή τα βγάζει κάποιο, έχουν πληροφορίες.
1: Την Παρασκευή ελεγκτές ΑΔΕ μετέβησαν στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα για να του επιδώσουν έγγραφο για οικονομικές εγκρεμότητες 4 ετών ύψους 850.000 ευρώ.
2: Ναι, τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτά τα πράγματα. Είναι καλό, είναι. Πάντως τώρα τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι τώρα στα γεράματα τέτοιο.
3: Τώρα που δεν θα μπορεί να πει και τραγούδια. Η Βύση πολύ λίγα θα μόνο.
2: Ναι, ναι.
1: Μόνο αν τη δώσει άδεια ο Καρβέλα. Αλλιώς είπαμε αυτόφορο.
2: Αυτόφορο. Μισό λεπτό, έχουμε Γιώργο λογιστή στον αέρα.
1: Ναι, αυτόφορο.
2: Να μας τα πει ο Γιώργος από κοντά. Έλα, Γιώργο. Καλή, πω, πάλι τα παιδιά του σχολείου αφήνει αυτό το παιδί μια φορά το 9 η ώρα. Τι, κατά, τι δουλειά έχει αυτό ο άνθρωπο. 9 λογιστή που πληρώνω. Α, έλα ρε Γιώργο, καλημέρα.
4: Έλα,
2: καλημέρα, καλημέρα. Ερώτηση τώρα, μιλάμε για το. Μπήκε η ΑΔΑΕ στο σπίτι του, του Καρβέλα και θέλω να σε ρωτήσω.
4: ΑΔΕ.
2: Για πε ρε Μίτσου, τι έγινε, εξήγησε το Γιώργο.
1: Λέει συγκεκριμένα εδώ πέρα ότι η ΑΔΕ μετέβησαν λέει στο σπίτι του Καρβέλα για να του επιδώσουν έγγραφο για οικονομικέ εκκρεμότητε 4 ετών ύψου 850.000 ευρώ. Αυτό το ποσό λέει βρίσκεται στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών, οι οποίες εξετάζουν εάν πρόκειται για εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί τα προηγούμενα χρόνια.
2: Το ΦΠΑ, Γιώργο, κάθε πότε πρέπει να το πληρώνουμε?
4: Ανάλογα με την εταιρεία.
2: Για μονοπρόσωποι πες και για πολυπρόσωποι. Δεν ξέρω πώς πάει. Πες μας, δώσουμε να καταλάβει.
4: Κάνει μισό λεπτό. Γιατί αυτά που είναι διπλογραφικά είναι κάθε μήνα.
2: Διπλογραφικά ή και τέτοια λες.
4: Εντάξει, και. Ανάλογα με εταιρείες που είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, το ΦΠΑ πρέπει να το πληρώνεις ολόκληρο ή μπορεί να το πληρώνεις και σε δόσεις?
4: Και σε δόσεις, άμα θες.
2: Α, άρα μπορεί, ρε φίλε, να πληρώνει το από τη συναυλία.
1: Περίμενε όμως, για τη συναυλία, για τη Βύση. Λέει, δεν δηλώθηκε ΦΠΑ 80.000 ευρώ.
2: Κάτσε, περίμενε, Γιώργο. Γιατί, κάνω αύριο εγώ μια συναυλία στο Wembley. Έτσι και έχω 300.000 κόσμο.
4: Για να λένε για τα 80.000 και καλά που ΦΠΑ που δεν πήρε.
2: Χάλια είναι πάλι, ναι, χάλια.
1: Ναι. Αγάσω να μας πει τον άνθρωπο.
4: Φανικά τη διάωση, πονάει μέση μου.
2: Πονάει, ναι, από το καθισόδανο.
3: Ακούγεσαι λίγο πουκωμένα.
2: Όχι, έτσι μιλάει.
4: Ναι, έτσι μιλάω.
2: Λέγε, μωρέ, θα...
4: Λοιπόν, κάποιος του έβαλε στην τράπεζα λεφτά, το οποίο αντιστοιχούν είναι κοντά στο μισό εκατομμύριο.
2: Για να... Κάτσετε, ξαναπες το Γιώργο Ξεμπούκοτος γάμο την κοινωνία μου. Κάποιος, τι είπες, για ξαναπες το.
4: Στεφάνη, λέω, κάποιος του μετέφερε λεφτά, τα οποία δεν ξέρετε...
2: Α, μεταφερθήκαν λεφτά, λέει ο κάνω μετάφραση του λογιστή, μεταφερθήκαν λεφτά σε λογαριασμό.
4: Δεν ξέρετε αν έχουν κοπεί παραστατικά ή όχι.
1: Ωραία, εγώ άλλη ερώτηση. Για τη συναυλία τη Βύση στο Καλλιμάρμαρο. Λέει εδώ πέρα.
2: Σουρωμένο είναι παλαιό.
1: Ότι ερευνά τη μη δήλωση ΦΠΑ ύψου 80.000 ευρώ από τι εταιρείε που είχαν αναλάβει συγκεκριμένε παραγωγέ. Και ρωτάει ο Φάνης αν γίνεται να το ξεχάσουν, αν δεν τα είχαν κόψει.
2: Είναι ουσιαστικά κι αυτό. Ναι, λέγε. Λέγε, μαλάκα, λέγε.
4: Δεν είναι
2: ουσιαστικά. Ναι, για πε τώρα, σε ρωτάει κάτι ο Δημήτρη, λέγε.
4: Ναι, δεν δηλώθηκαν στη συναυλία τη Βύση. Αυτό πώ το.
2: Πω, Γιώργο, χάλια είσαι πάλι, ρε μάλακα, χάλια είσαι πάλι. Έλα, πήγαινε ξεσούρωσε και μιλάμε μετά. Πω, τον κερατά.
0: Τέλος ηρεμία. Μετά το break, τα κουνάβια επιστρέφουν ακόμα χειρότερα.
5: Χθες έκατσα να δω Premier.
6: City United.
5: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
6: Με δουλεύεις?
5: Όχι, ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι?
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Music 892. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρι Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
13: Ρε παιδιά, Πού χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
13: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
14: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
15: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
17: Σκοτάδι και λέει τι πάντα!

0: Αυτές είναι καλημέρες. Πόπο, ορχήστρα τώρα με ούμπαλα, άκου από πίσω. Και όλοι σταυροκουμποτά, όλοι μαγκωμένοι, όλοι.
1: Σου μιλάω.
0: Πες τα μου.
1: Δε μου μιλάς.
0: Καριό.
1: Σε ρωτάω.
0: Καριό.
1: Δε μ' απαντάς. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πως δεν σε έχω.
0: Γιόλ, γιόλ.
1: Σε κερνώ για να πιεις.
0: Πιες.
1: Μα εσύ αλλού κοιτάς.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Καλημέρα πρέπει να ξεκινάει εκεί που τελειώνει η νύχτα. Αφήστε το Φανούλη στα σκοτάδια του. Στα σκοτάδια του Φανούλη δεν πάω ούτε εγώ. Το νου σας, το νου σας.
1: Δυο μας και ξαπλώνει στην πλευρά του κρεβατιού που εσύ κοιμώσουν.
0: Αργέλα!

0: Καλημέρα, Φεσκευηλή. Είχα όρεξη τώρα. Είχα όρεξη. Μαράκι. Μαράκι, δεν μπορεί.
1: Πες μου, παιδί, τι.
0: Δεν περιμένω να ταυτιστείς τώρα εσύ με αυτά τα κομμάτια τώρα. Για αυτό σου λέω τώρα, δεν έχεις βιώσει τώρα την απόρριψη της ολότητας.
1: Αχού.
0: Καταλαβαίνεις τώρα. Δεν έχεις βιώσει. Βέβαια, τώρα δεν είναι. Αυτό τώρα είναι για να είσαι από την πλευρά του άντρα. Τώρα δεν περιμένω από σένα τώρα να καταλάβεις τώρα.
1: Το έχεις ζήσει δηλαδή αυτό.
0: Το τι έχω κάνει εγώ, μωρή, άστο το ξέρω καλύτερα.
1: Ταιριάζει με το ύφος τώρα, καταλαβαίνεις.
2: Δεν μας έχεις πει ποτέ. Έχεις πέσει στα πατώματα.
0: Τι να πέσει, ρε μαλάκα, στα πατώματα, κοριτσάκι. Τι να πέσει.
1: Παιδιά, στα πατώματα. Τα πατώματα όχι, έχω στεναχωρηθεί. Έχω κλάψει. Γιατί πρέπει στο πάτωμα να πέσει. Όχι.
2: Όχι,
0: τι να.
1: Για να σηκωθεί.
0: Όχι, ρε μαλάκα, δεν
1: όχι,
0: πέφτουμε.
1: Εντάξει, έχω στενοχωρηθεί, έχω κλάψει, αλλά μέχρι και
0: ποιος, ρε μαλάκα.
1: Μετά ξαναγεννιέσαι πάλι.
0: Εδώ, α, καλά.
1: Από τις τάχτες σου.
0: Τίποτα, μαράκι.
2: Ψήχα, για ποιο είναι συστηματική, μαλάκα.
1: Είμαι πάρα πολύ.
0: Μαλάκα, πρόσεχε να δει τώρα. Για να σου αφήσει κάποιο σημάδια, πρέπει να έχει και καρδιά τώρα. Τι, Μαρία, τώρα τι να
1: δει. Τι λε, μωρέ.
0: Η Μαρία τα βλέπει όλα κοκακόλα, ρε.
1: Δημήτρη μου, καλά έκανε και με είχε τόσο συναισθηματική, γιατί είμαι πάρα πολύ. Απλά προσπαθώ να μην το δείχνω.
0: Έλα, μα άνθρωπο παίρνει αγκαλιά τα δέρα, καλά λέγει ο Δημήτρη εδώ πέρα. Κάτσουμε να μιλήσουμε τώρα με. Αυτό τώρα μαράκι θέλει. Τι να πω τώρα, δεν
1: μπορώ. Τέλος πάντων.
0: Ναι, δεν
2: μπορώ. Εξακούσε ένα γκαρά, εξακούσε ρε παιδί μου σε ένα χωρισμό σου.
1: Όχι.
0: Το κάνεις λάθος, φίλε. Το γκαρά δεν
2: τον. Ρώτησα, δεν ξέρω γι' αυτό.
0: Τον γκαρά δεν τον άκουσε χωρισμό. Τον γκαρά τον βρέα να ακούσει νυφάλιος. Και νυφάλια. Λοιπόν.
1: Δηλαδή, σε έβαζε στο σπίτι καρά και άκουγες μόνιμα.
0: Εγώ πάντα νυφάλιος, Βασίλη Καρά. Πρέπει να ακούσει το κάθε στίχο, πρέπει να τον καταλαβαίνεις τώρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα παντού. Κακοκαιρία, τα είχε πει ο Δημήτρης. 48 ώρες λέει. Μπορεί λέει να πέσει. Άκου, Μίτσο. Βασικά πες Μίτσο, μπορεί να πέσει βροχή ενός ολόκληρου Οκτωβρίου σε μία μέρα.
2: Σε δύο μέρες, σε 48 ώρες. Δηλαδή, παιδιά, σήμερα και αύριο λένε ότι θα ρίξει πάρα πολύ βροχή. Να είμαστε και λίγο προσεκτικοί στους δρόμους. Καταλαβαίνετε τώρα τι θα γίνει. Μιλάμε για πολλή κίνηση. Έχουν πει κιόλας ότι κατά μέσο όρο, όχι για εδώ, αλλά για τον Βόλο και για την Εύβοια, μιλάμε για 100 μιλιμέτρη και 150 μιλιμέτρη νερό.
1: Εκεί θα ρίξει πολύ, λένε.
2: Πάρα πολύ νερό. Οπότε, παιδιά, Εύβοια, Βόλος και τέτοια.
1: Πύλη από εκεί όλα, ναι, τα πιάνει.
0: Ναι. Που, εντάξει,
2: στην Αθήνα, παρόλα αυτά, λένε ότι θα έχει γύρω στα 60 μιλιμέτρη. Τι είναι, μιλιμέτρη.
0: Εγώ τώρα με τα μιλιμέτρη δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, ούτε και εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Θα είναι πολλά και να τα λένε 60 τέτοια.
2: Πάνω από 60 χιλιοστά.
0: Τι να πω τώρα, προσοχή, να πω μακάρι τώρα να πλημμυρίσουμε. Υποτίθεται ότι δεν ξέρω τι έργα έχουν γίνει.
1: Αυτό, άμα έχουν καλά έργα, δεν θα πλημμυρίσουμε.
0: Γενικά, καλό είναι να υπάρχει μια βάρκα σε κάθε σπίτι. Ναι, παιδιά, όλοι έχουμε δουλειές στο απόγευμα. Φυλάκια, βάλτε διάβροχο και βγείτε έξω. Τι να σα πω τώρα. Λοιπόν, ήδη έχουμε τα πρώτα βλήματα. Στοιχείο, ρε φίλε, πλημμυρίσει το αεροδρόμιο.
2: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, άμα αρχίζουμε έτσι. Θα δούμε, παιδιά, ψυχραιμία 48 ώρες. Καμιά φορά μα φοβίζουν και τα site και δεν γίνεται ο χαμός που περιμέναμε.
2: Θες, ας πούμε, σε εμάς Ασπάτα έβρεξε πάρα πολύ. Εσάς δεν πρέπει να έβρεξε πουθενά.
1: Έβρεξε.
2: Σε Ασπάτα έγινε κατακλυσμό.
1: Αλήθεια, όχι τόσο πολύ, αλλά έβρεξε. Συγγνώμη, ρε παιδιά, στο παρελθόν δεν θυμάστε. Πάλι βιώναμε βροχές πολλές. Αλλά...
0: Μη μου λες για παρελθόν, μάλλον.
1: Μη σου λέω για παρελθόν, σωστά. Εντάξει, τα αφήνω.
0: Όχι, λέει, ποιο παρατύπη είπε. Εγώ...
1: Όχι, λέω στο παρελθόν. Θυμάστε που έβρεχε πάρα πολύ.
0: Μια χαρά. Και πνιγόμασταν στο Μοσχάτο. Ναι.
1: Δεν τα λέγανε. Δηλαδή δεν βγάζανε έκτακτη επικαιρότητα.
0: Μου, έχω θεία εγώ που τη σώσανε στο Μοσχάτο τελευταία στιγμή.
1: Ήταν
0: σε ημιπόγειο και το σπίτι πάει. Δικό του σπίτι.
2: Στο Μοσχάτο.
0: Στο Μοσχάτο.
1: Σοβαρά.
0: Και τη σώσανε τελευταία στιγμή. Τι να σου λέω τώρα. Αρχές 2000. Μια χαρά γινόταν. Απλά δεν υπήρχαν τα media, τα digital media τόσο πολύ και μενίδια. Μουσχάτο, ποιες περιοχές πλημμύριζαν συνέχεια, θυμάμαι στο τέτοιο. Αχαρνές απάνω, μιλάμε για χάμα. Στην Πειραιώς, η Πειραιώς ήταν. Δεν θυμάσαι που κάτι βίντεο παλιά δείχνει το Μέγκα Τσάνελ. Πώς καγιόλο με jet ski.
1: Ναι. Και με σακανό, ναι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι με βάρκες που γίνανε έξω. Απλά τώρα με τα social media υπάρχει το Instagram, το TikTok και γίνονται και. Πώς το λένε. Βέβαια, και ο Κηφισός να ξεχυλίζει. Δεν έχει προλάβει να ξεχυλίζει.
1: Βέβαια και τον έχω προλάβει. Άσε και σε παράλληλο του Κηφισού. Κόντεψα να ανέβω πάνω στο αμάξι για να.
0: Απλά περνάνε τα χρόνια γιατί νομίζω να τα ξεχνάμε. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε ότι εμείς έχουμε τα δικά μας εδώ πέρα. Αλλά γύρω-γύρω στον κόσμο συνεχίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ να απελευθερώνει τον κόσμο. Εγώ αυτό βλέπω, Μίτσο. Ενεργειακή εκεχηρία. Χτες το ανακοίνωσε εδώ πέρα ο Δημήτρης και ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν δεν κάνω λάθος, χτες είχε ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ ενεργειακή εκεχηρία. Είχαμε χαρεί όλοι ότι θα πέσει το πετρέλαιο. Βέβαια, δεν το ήξερε ο Πούτιν και ο Ζελένσκι.
2: Ναι, ο Πούτιν είναι αυτό.
0: Δεν κράτησε πολύ. ούτε ένα 24ωρο, άκυρο.
2: Άκυρο.
0: Άκυρο. Για λέγε τι έχουμε, Μίτσο.
2: Άκυρο και συγκεκριμένα κιόλας και ο Ζελένσκι έβγαλε λίγη γλώσσα στον Τραμπ, δηλαδή ναι, του ήταν λίγο πιο σκληρός και απότομος. Παρ' όλα αυτά, έκανε ενεργειακή συμφωνία Αμερική-Ρωσία. Έγινε τέτοιο.
0: Ναι, είναι ο κερατάς, αυτά μόνο σου το καταλαβαίνει.
2: Για να φέρει και τον Πούτιν έτσι να το γλυκάνει λίγο, οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως με την Ουκρανία τα σπάσανε.
0: Άρα, παιδιά, αν περιμένετε να πέσει το πετρέλαιο, μην περιμένετε, μάλλον να ανέβει. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι η Kimberly Guilfoyle, η οποία φέρεται με βάση δημοσιεύματα ότι θέλουν να τη γυρίσουν πίσω στην Αμερική.
2: Βγήκε η είδηση τώρα.
0: Ναι, για λέγε, τι έχουμε.
2: Όχι, έσκασα μόλις τώρα είδηση.
0: Λέγε, θέλουμε update τώρα, αυτό θέλουμε. Αυτά είναι τα κουνάβια. Τα κουνάβια σημαίνει live επιτόπου ενημέρωση.
2: Ευχαριστώ.
0: Εγώ έχω πει ότι έχω ζητήσει από τον πολίτη να έχουμε και ένα ρεπόρτερ έξω στους δρόμους.
1: Α, έχεις πει και τέτοια πράγματα.
0: Έξω και όχι μόνο έξω και στο εξωτερικό να συνδέουμε.
2: Ναι, ρώτησαν τον Τραμπ για την Kimberly Guilfoyle και συγκεκριμένα είπε: δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της.
0: Οχ, τι.
1: Εντάξει, για να το είπε ο ίδιος, παιδιά.
0: Κίμπερλι, δεν σε βλέπω καλά.
1: Και ποιον θα φέρουν.
0: Καταρχήν, μετά για να έρθει άλλος πρέσβης, είναι ολόκληρη διαδικασία. Πέφτουμε και πάνω σε εκλογές, πάλι θα μείνουμε με
1: υπηρεσία. Αλήθεια, είναι τόσο μεγάλη.
0: Κάτι δεν ξέρω. Βγήκε η Γκυλφόλ και λέει: τη χρωστάνε λεφτά. Τι έχει γίνει, δεν ξέρω.
2: Συγκεκριμένα, ρε παιδί μου, αναφέρει ότι αυτός ο Έρικ Ντίτερς τον έπιασε Κίμπερλι και τη είπε: έλα εδώ, χρέωσε μου μια πιστωτική 100.000 και θα σε φέρω εγώ κοντά στον Τραμπ.
0: Εδώ πέρα, παιδιά, πάντως βλέπω εγώ και μάλιστα το διαβάζω από τη Λάιφο στα διεθνή. Λέει Kimberly Guilfoyle, θα έπρεπε να μου φυλάει τον κόλο. Το είπε, πού το είπε αυτό.
1: Α!
0: Ναι, παιδιά, εγώ από τη Λάιφο το διαβάζω αυτό. Φαντάζομαι να το έχει.
1: Όντως είπε κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
2: Το είπε, αλλά αυτό ήταν πιο παλιό. Ήταν μια παλιά της δήλωση που έκανε που δεν την είχαν καλέσει σε ένα δίπλο με μέλη της οικογένειας Τραμπ.
0: Εντάξει τώρα, ωραία. Και παιδιά, σας κάνει εντύπωση τώρα, δηλαδή, επειδή είναι πρέσβης και βρίζει και δεν καταλαβαίνω.
2: Την πολεμάνε πάρα πολύ πάντως.
0: Ναι.
2: Από παντού και συγκεκριμένα είπε και για τα αεροσκάφη και για πτήσεις που κάνει με ιδιωτικά αεροσκάφη συνέχεια και πηγαίνει Μυκόνους δεξιά-αριστερά.
1: Καλά, δεν είναι μη, εντάξει.
0: Διπλωματικά είναι. Διπλωματικά δεν είναι αυτά.
2: Ναι, είπε ότι είναι ενημερωμένοι όλοι για ό,τι κάνει πριν το κάνει. Δεν το κάνει μόνο.

0: Ο Πάνος ο Καμένος, ο φίλος μου, ο ανεξάρτητος Έλληνας, βολές κατά Σαμαρά, κάνει κόμμα, λέει, πιθανόν, κάνει κόμμα για να, για να διαλύσει τη Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά υποστηρίζει
1: ο Καμένος. Για να ρίξει τον Μητσοτάκη, βασικά.
0: Πιθανόν να κατέβω στις δεύτερες εκλογές, λέει. Παιδιά, για μένα, αν με ρωτάτε και να κλείσουμε με αυτή την πρώτη σύνδεσή μας, για μένα ένα κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Πάνος Καμένος, επιστροφή στην πολιτική, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει λείψει από την ψυχαγωγία. Από την ψυχαγωγία, λέω. Έχει λείψει από
1: πόσα
0: το...
1: χρόνια, πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια. Και πλέον έχει κι αυτός χάσει και τα κιλά του, είναι πλέον πιο fit. Θυμάσαι, πάνω στο Καμένος ήταν δύο φορές εγώ στα καλά μου.
1: Ναι.
0: Που έμπαινε σε κάτι 16, δεν του κλείναν τα πουφάνω άνθρωπος. Λοιπόν, έμπαινε. Νομίζω δεν είχε καταφέρει να μπει μέσα να κουμπώσει. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε και τον πάνω τον Καμένο να γυρίσει για να ολοκληρωθούν οι Avengers της πολιτικής. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος άλλος που έχει μείνει απ' έξω. Ο Αντώνης Σαμαράς από τη Φέντη θα μπει.
1: Θα μπει μέσα.
0: Δεν ξέρω, έχουμε κανέναν άλλον εκεί πέρα. Όλοι μέσα είναι. Όλοι, δηλαδή θα είμαστε. Θα είμαστε πλήρη εξάρτητοι.
1: Ο Άδωνης είναι σημειοφόρος.
2: Καλά, εντάξει.
0: Υπάρχει κανένα κομμάτι. Ο Πολάκης μη μείνει. Αμέσα.
1: Ο Πολάκης έχει δίκιο.
2: Τι θα μείνει απ' έξω.
1: Αυτό θα μπει ο Σιριζέ στη Βουλή. Ναι, Φάνη, έχει δίκιο.
2: Κάτι, παιδιά, δεν τον βλέπω να μείνει απ' έξω. Κάτι θα γίνει τελευταία στιγμή.
0: Τον Πολάκη, εγώ τον θέλω μέσα, παιδιά. Δεν γίνεται. Δηλαδή, Πολάκη, ο Κωνσταντοπούλου τώρα αυτοί δεν φεύγουν. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο πρέπει να μείνει όλοι οι Dream Team τώρα.
1: Και η Λατινοπούλου τι θες μέσα.
0: Όλους τους θέλεις μέσα τώρα. Δεν γίνεται. Θα γίνει χαμός. Θα δούμε, παιδιά. Εμείς εδώ πέρα θα είμαστε. Τα κουνάβια είναι πάνω στην επικαιρότητα. Τις σκανάρουν δίχως αύριο. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: κομματάκια, ωραία. Όπα, λέιζερ, μπιτάκι, μέσα. Έτσι, έτσι, εδώ στον κόσμο διαγράμματα. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Πάντα μαζί μας η Telecom έχει έρθει για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Θα μάθετε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Επιστροφή, παιδιά, στα σχολεία, στο πανεπιστήμιο. Γενικά, θέλετε να πάτε κάπου, επιστροφή στις δουλειές σας και κάποια στιγμή εκεί που ετοιμάζεστε, τσουπ, ένα σφυράκι, κάνει την εμφάνισή του. Μην παθαίνετε πανικό, Acnofix Patches Pimple Spots. Αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα, ιδανικά για όλων των τύπων επιδερμίδων, ειδικά με τις λιπαρές που έχουν και τάση ακμής. Acnofix Patches, για να επιστρέψετε στην καθημερινότητά σας χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία από την ίντερνετ.
2: Και παιδιά, θέλω να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, άμα θέλετε να πάτε κάπου και να κάνετε κάτι διαφορετικό.
0: Για τα τυγράκια της Σουμάτρας θα πεις πάλι.
2: Ήρθε η ώρα. Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο λοιπόν είναι εδώ για εσάς και αυτή την περίοδο υπάρχει ένας πολύ καλός λόγος για να το επισκεφτείτε. Τρία μικρά τυγράκια της Σουμάτρας.
0: Τα οποία από τόσο καιρό που τα λέμε πρέπει να έχουν γίνει θηρία.
2: Δύο αρσενικά και ένα θηλυκό γεννήθηκαν πρόσφατα στο πάρκο και η γέννησή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι τίγροι της Σουμάτρας είναι ένα από τα πλέον απειλούμενα υποείδη τίγρης, με περίπου 400 μόνο να απομένουν στη φύση. Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο συμμετέχει σε δράση για τη διατήρηση και αναπαραγωγή απειλούμενων ειδών. Οπότε, παιδιά, αφήνουμε λίγο τα τάμπλετ και το Σαββατοκύριακο έχουμε τρεις πολύ καλούς λόγους για βόλτα στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.
0: Και βλέπεις το παιδί με το τάμπλετ μαζί με την τίγρη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς συνεχίζουμε και αναγκαστικά σε ελληνική επικαιρότητα. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πού να πιάσω. Κυριάκος Μητσοτάκης, προεδράρα, μπήκε, μας έχει τρελάνει τώρα. Ο πρόεδρος μας έχει τρελάνει τώρα. Είναι να τρελαίνεσαι. Μπήκε, πήρε τον ηλεκτρικό.
2: Πήρε τον ηλεκτρικό.
0: Έκανε δρομολόγιο, λέει, με τον πρώτο σειρμό μαζί με κόσμο. Εντάξει. Πρέπει να είναι όλοι.
2: Από μέσα πρέπει
0: ναι,
2: να
0: έχουν, είναι δύο γερόντια, μία με κόκκινο μαλλί, τους διάλεξαν, ρε. Λοιπόν, δρομολόγιο με τον πρώτο σειρμό, όπου εξυγχρονίστηκε και ο ηλεκτρικός. Ηλεκτρικός δεν λέμε για.
2: Όχι, μιλάμε για το ηλεκτρικό.
0: Ναι, όχι για το.
2: Την πράσινη γραμμή.
0: Πράσινη γραμμή. Μίλησε με επιβάτες, μίλησε με τουρίστες. Τι να πω τώρα. Μιλάμε για παιδιά για εξυγχρονισμό τώρα γάμα το σπίτι. Συγγνώμη κιόλα.
2: Εντάξει, να σου αλλά... κανονικά στον ηλεκτρικό δεν μπαίνει. Δηλαδή, εγώ απορώ οι άνθρωποι ναι. που χρησιμοποιούν καθημερινά στον ηλεκτρικό, απορώ πώς το κάνουν αυτό το πράγμα ναι. στον εαυτό τους.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλλον πρέπει να πάνε στις δουλειές τους.
1: Τι να κάνουν, ρε Δημήτρη.
0: Λοιπόν,
2: τι θες μέσα, high looks όμως. High looks, καινούριο ηλεκτρικό.
0: Τίποτα, ρε. Τίποτα. Μιλάμε για χαμό. Έκανε και thumbs up σε κάποια φάση. Είναι ο κερατάς στα καλύτερά του. Λοιπόν, μίλησε και με κάτι Κινέζους. Είδες φωτογραφία με Κινέζους από κάτω. Τι λέει με τους Κινέζους, ποιος ξέρει πώς συνοήθηκε.
2: Πήγε και στον οδηγό την ώρα που οδηγούσε.
0: Ναι, ναι. Και πώς συνοήθηκε στους Κινέζους. Πήγε σε ένα αστυνομικό εκεί πέρα.
1: Μπορεί και να ξέρει λίγο.
0: Πάντως, όποτε υπάρχει ρε παιδί μου ρεπορτάζ όπου βγαίνει ο Μητσοτάκης έξω στον δρόμο, πρέπει να μπαίνετε στα site να βλέπετε τις φωτογραφίες. Είναι σε κάθε φωτογραφία, είναι και διαφορετικό μίμρε. Είναι απίθανο αυτό το πράγμα. Κοίτα, κάθε φωτογραφία είναι και. Δεν υπάρχει μια φωτογραφία που να μην γελάς.
2: Ναι, γιατί δεν πας, σταματάς τη δεύτερη, τρίτη φωτογραφία, δεν κατεβαίνεις μέχρι κάτω αν δεις.
0: Ρε παιδί μου, να πας να δεις τον Ανδρουλάκη, να πας να δεις. Είναι όλο ίδιο. Έχει διαφορετική γκριμάτσα, ρε. Σε κάθε φωτογραφία, βλέπω εδώ πέρα από το εφημερίδα, διαβάζω, κάθε φωτογραφία έχει διαφορετική γκριμάτσα.
2: Αρχικά έχει πάει σε κάτι 16χρονο, σε κάτι 16χρονε.
0: Μα βλέπεις το Μητσοτάκη και βλέπεις και τους άλλους. Και μένεις στη φάτσα του, ρε φίλε. Δεν μπορείς να πας καπάλου. Έχει κάτι γέλια, κάτι αυτά, κάτι μουτσούνες.
2: Τους Κινέζους είναι καλύτεροι.
0: Δηλαδή, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα δούμε παιδιά πώς θα πάει και αυτό με το ελεκτρικό. Απ' την άλλη, πάλι η Eurostat έχει αρχίσει και με ενοχλεί πάρα πολύ. Μας επιτίθεται πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πρώτη θέση η Ελλάδα λέει στην αδυναμία κάλυψης εξόδων. Αυτό πώς προκύπτει, ρε Μίτσο. Δηλαδή, εγώ μια χαρά βλέπω να πηγαίνει ο κόσμος στο σούπερ μάρκετ και να φεύγει ούτε με σακούλες. Γιατί τη σακούλα τη χρεώνει 20 λεπτά.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά εσένα μπορεί να
0: σου. Λέω, ναι, δεν παίρνουμε ούτε σακούλες.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Μπορεί να σου προκύψει κάτι έκτακτο. Mm. Εντάξει, σου λέει λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα έκτακτα έξοδα.
0: Τι είναι.
2: Ρε παιδί μου.
0: Μα τα έξοδα πλέον μόνο έκτακτα είναι, ρε Μίτσο. Δεν υπάρχει κάποιο στάνταρ έξοδο.
2: Μπορεί να πάθεις κάτι που λέει ο λόγος και να πρέπει να πας στο νοσοκομείο και να καλύψεις και εσύ κάποιο δικό σου έκτακτο έξοδο. Μπορεί στο σούπερ μάρκετ να θες
0: αυτό, να κάνεις. Αυτό. Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, μπορεί να θες να πας να έκτακτα να μαγειρέψεις το μεσημέρι για την οικογένειά σου. Και να πεις, παιδιά, να σου πούν τα παιδιά, πεινάμε.
2: Μπράβο.
0: Ρε παλιόπαιδα, τώρα βρήκατε. Αμαν. Έκτακτο έξοδο. Λέω εγώ τώρα. Ένα έκτακτο έξοδο. Τι θες, γάλα, είσαι μωρό. Μα είναι δυνατόν, σαν δεν τρέπεσαι, σαν
2: μωρό. Κάπως έτσι. Και σκεφτείτε, πρώτη ήταν η Βουλγαρία και την περάσαμε.
0: Η Βουλγαράκη.
2: Όχι, ναι. και την περάσαμε.
0: Τι λέει, ρε παιδί μου. Λοιπόν, παιδιά, καθίστε καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας ζηλεύετε γιατί έχουμε ανάπτυξη που δεν τη βλέπετε. Έχουμε αλλαγή, παιδιά, στον τρόπο εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Έχει ανοίξει συζήτηση. Πάνε πλέον οι Πανελλήνες. Μίτσο, λέγε.
2: Ναι, παιδιά, το συζητάνε πάρα πολύ σοβαρά. Πρόταση για κατάργηση των Πανελληνίων, αλλά πολλοί, ξέρεις, ενώ λέγαμε να κατηργηθούν οι Πανελληνίες, τώρα αρχίζουν και το σκέφτονται και λένε ότι ίσως δεν είναι τόσο αξιοκρατικό.
1: Διότι... Ποιος το έλεγε πρώτος?
0: Να καταργηθούν τα πανεπιστήμια, εγώ το έχω ξαναπεί.
1: Ποιος το έλεγε πρώτος να καταργηθούν οι Πανελληνίες, ότι θα τις καταργήσει?
2: Ο Τσίπρας.
0: Και τι να κάνουμε, παιδιά, πώς θα μπαίνουν?
2: Δηλαδή, έλα εδώ, πας στη σχολή και δίνεις εξετάσεις. Απλώς τώρα
0: μετά... Α, να δίνεις σε κάθε σχολή που θες εξετάσεις.
2: Ναι, απλώς τώρα ξέρεις, κάνουν συζητήσεις ότι μπορεί να λαδωθεί ο δάσκαλος, ο καθηγητής που θα διορθώσει το γραπτό σου, διότι το γραπτό σου θα έχει Δημήτρης Μπουμπουλίνης. Πάμε, κατάλαβε.
0: Να και ένα θετικό.
2: Θείος μου, ο καθηγητής ή ο Πρίτανης, έλα εδώ, πάρ' το ανιψιό μου. Κατάλαβε τι γίνεται τώρα. Υπάρχει θέμα σοβαρό.
1: Καλά και πάλι, ρε παιδιά.
0: Ήταν άδικο τόσα χρόνια, ρε. Δηλαδή μπορούσε να λαδώσει μόνο σε σχολές οδηγήσει.
1: Δεν πειράζει. Αυτό το
2: λέει. Ενώ με τις Πανελλήνιες διόρθωνε κάποιο το γραπτό σου αποτυχίο. Κατάλαβε, δεν σε ήξερε καν, ήταν
1: και μετά έμπαινε και δεν τέλειωνε ποτέ. Το ίδιο είναι, ρε παιδιά, νομίζω. Είτε λαδώσει τον καθηγητή για να μπει, είτε μπει από τις Πανελλήνιες.
0: Εγώ είμαι υπέρ του λαδώματος.
1: Δεν ξέρει πότε θα τελειώσει. Δηλαδή μπορεί κάποιο άτομο να μην τελειώσει και ποτέ.
0: Η εκπαιδευτική ήταν η μόνη στο σύστημα τόσα χρόνια οι οποίοι ήταν απ' έξω όσον αφορά στο φαγοπότη. Θα μου πει, είχαν τα ιδιαίτερα απ' έξω, αλλά θέλω να πω τόσα χρόνια ο δάσκαλος. Δηλαδή λαδώναν όλοι. Ρε, φίλε. Οι δάσκαλοι είναι μαλάκες.
1: Έλεγε και δεν πληρώνονται και καλά οι άνθρωποι.
0: Για μένα πρέπει οπωσδήποτε να εισαχθεί το λάδωμα και επίσημα. Έχουμε και την, μιας και λέμε για παιδεία, Instagram, Facebook και TikTok πλέον μπλοκάρεται για όλους τους ανήλικους και επίσημα κάτω του 15 ετών. Μίτσο, αυτό πώς θα λειτουργήσει?
2: Τέλος, από πρώτη πρώτου.
0: Από πρώτη πρώτου. Αυτό κάτσε, ρε Μίτσο. Θα μας ζητήσει στοιχεία, πρέπει να βάζουμε ταυτότητα. Πώς θα γίνει, εξήγησε το λίγο αυτό. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Πώς θα μπει εμένα η κόρη μου να πάει να κάνει, ξέρω εγώ, Instagram και θα τη ζητήσει στοιχεία. Πρέπει να βάλει ταυτότητα. Πώς θα καταλαβαίνουν τα στοιχεία είναι πραγματικά? Ή θα πρέπει όλοι να βάλουμε στοιχεία να περάσουμε ταυτότητες μέσα? Γιατί και εμένα, που ξέρει το Instagram ότι είμαι ο νούμερο ένα celebrity στην Ελλάδα.
2: Είναι αλήθεια αυτό?
0: Θα σου πω ότι και πόσο χρόνο είμαι και ότι είμαι 42.
1: Θα βάζει την ηλικία σου που ζητάνε.
2: Είναι μέσω κινητού και Gov αυτό που λέει ο Λεωνίδας.
0: Άρα θα συνδέσουμε το Instagram με το Gov και το Facebook.
2: Θα θεσπίσουν ηλικιακό όριο και επαλήθευση της ηλικίας των χριστών, των νέων χριστών, μέσω ψηφικών εργαλείων και γι' αυτό το λόγο θα του μπανάρεται η είσοδο.
1: Α, δεν θα μπορεί.
0: Ρε παιδιά, άλλο λέω, ρε παιδιά. Εμείς αυτή είμαι το Facebook, το TikTok. Πώς καταλαβαίνω ότι ο Φάνης Λαμπρόπουλος είναι ο Φάνης Λαμπρόπουλος? Άντε και πες εμένα, είμαι πασίγνωστος και στο εξωτερικό.
1: Ναι, αυτό.
0: Θέλω να πω πώς θα καταλάβει, πώς θα. Πρέπει να βάλεις ένα επίσημο νομικό έγγραφο. Αυτό okay. Λέω.
1: Τώρα, ναι, ρε παιδί μου, θέλει μια διαδικασία. Έχει δίκιο τώρα σε αυτό που λέει.
0: Αν ξέρει κάποιο. Μέσω Gov. Άμα Δημήτρη λέει τα παιδιά σε όλοι εδώ πέρα, μέσω Gov. Μέσω Gov. Άρα θα πρέπει όλοι μας να συνδέσουμε το Instagram μας με το Gov.
1: Αυτό θα γίνει, θα το συνδέσουμε όλοι.
0: Δεν ξέρω. Τι?
2: Τον αριθμό σου.
0: Ποιον αριθμό σου?
3: Στο Instagram, ναι. Θα βάλεις ένα αριθμό.
0: Τι αριθμό?
3: Για επαλήθευση. Δεν έχεις το κινητό σου στο
0: Instagram. Α, να σου στέλνει επαλήθευση στο Gov. Δεν ξέρω.
1: Θα βγάλουν κάτι στο Instagram, μια λειτουργία που θα λέει συνδεθείτε με τον Gov.
0: Θα μας βάλουν να συνδέσουμε okay. Και τα. Εγώ εκεί το πάω τώρα.
1: Εσύ είσαι νομοσιολόγος.
0: Όχι, τραβάω την κουρτίνα από πίσω. Ότι αυτό πρέπει να το δούμε πώς θα γίνει. Γιατί δεν θέλω να με συνδέσουμε με τον Gov. Θα μου πει Λαμπρόπουλε, έχει συνδέσει όλα τα στοιχεία. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Γιατί τι πρόβλημα θα υπάρχει?
0: Θα πάρει ο Zuckerberg τα στοιχεία μου όλα με Gov.
1: Καλά, τώρα δεν τα έχει, νομίζει.
0: Βρε, τα έχει, αλλά θέλω να πω είναι με επαλήθευση, λέει. Ρε, εσύ, Θεοφάνη.
2: Αυτό λένε.
0: Επαλήθευση πώ? Πώ θα γίνει?
2: Λοιπόν, λέει, δεν θα αρκεί να γράφει το παιδί είμαι 18, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
0: Γιατί λέει ψέματα, άρα βγάζει ψεύτο παιδί.
2: Ναι. Το σχέδιο προβλέπει ότι το Instagram και όλες οι πλατφόρμες θα πρέπει να επαληθεύουν την ηλικία και να μπλοκάρουν όσους είναι κάτω το 15.
0: Ρε μαλάκα, πάλι τέτοια. Ναι, πώς?
2: Μέσω Kids Wallet ή gov.gr Wallet.
0: Μπράβο.
2: Η εφαρμογή θα επιβεβαιώνει στο Instagram ότι αυτός ο χρήστης έχει συμπληρώσει τα 15 ή δεν τα έχει συμπληρώσει.
0: Ωραία, άρα εγώ που δεν είμαι kid. Πρέπει να βάλω Kid Wallet.
2: Όχι, ρε φίλε, εσύ έχει ήδη λογαριασμό.
0: Έχω ήδη.
1: Τα παιδιά που θα ξεκινήσουν τώρα του λογαριασμού. Ναι. Τα παιδιά που έχουν ήδη, γιατί είναι 15 χρόνια που έχουν ήδη λογαριασμού. Εκεί τι γίνεται?
0: Ναι.
2: Δεν το ξέρω.
0: Ναι. Θα μου λέει Φάνη, για να βγάλω εισιτήριο και να πάω στο γήπεδο με τα παιδιά την Πέμπτη, έπρεπε να μπω στον Gov. Ναι, δεν ξέρω, παιδιά τώρα. Ναι, μάλλον Gov. Μέσα όλοι Gov.
2: Για τα εισιτήρια στον Gov.
0: Ναι,
1: σοβαρά.
0: Ναι.
1: Όλα Gov.
0: Μέσα όλοι, μέσα Gov, τα ξέρουν όλα, παιδιά μας έχουν καταγράψει εμβόλια, τέτοιο.
1: Πες και ιστορία για τις ταυτότητες.
0: Πάμε, συνεχίζουμε. Φράκανο λέει τα κέντρα εκπαίδευσης νεοσύλλεκτων. Η αυστηροποίηση των αναβολών έφερε κύμα νέων στρατεύσιμων. Γιατί μην σου πάει ο κόσμος στρατό? Για μένα, παιδιά, κοιτάξτε, πρέπει να πάμε να αλλάξουμε δόγμα, έτσι, πρέπει να πάμε στο δόγμα πολίτης οπλίτης. Για μένα κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα, εγώ και τις γυναίκες θα ήθελα, θα πρέπει να είναι, να είσαι, δηλαδή να είσαι συνέχεια και φαντάρος. Αυτό που κάνουν και στην Ελβετία και στο τέτοιο.
2: Τι συνέχεια,
1: τι είναι συνέχεια.
0: Στην Ελβετία ξέρει ότι ο καθένα έχει όπλα μέσα στο σπίτι του, από το στρατό, δεν τα πειράζει. Έχει κάτω στο υπόγειο, κάθε οικογένεια να έχει τα όπλα. Βέβαια, να έχω από κάτω τα όπλα μου. Όχι τα όπλα.
1: Επικίνδυνο αυτό.
0: Όχι, να έχω ένα κελάρι στο σπίτι, στο κάθε σπίτι, ναι, να υπάρχουν μέσα ανά πάσα στιγμή, άμα γίνει κάτι.
1: Άμα σου τις βουρήξει και τα πάρεις έτσι, δεν είναι επικίνδυνο,
0: δεν μπορεί
1: αυτό.
0: Να, δεν μπορεί να, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει να στο απελευθερώνει με ηλεκτρονικό κωδικό, δεν ξέρω τι γίνεται, μέσω GOV. Λοιπόν, το κάθε σπίτι να έχει κάπου κλειδωμένα τα όπλα σε κάτι. Μπορεί να γίνει εκ των έσω. Μαρία, μπορεί να γίνει κάποιο επεισόδιο εκ των έσω. Υπάρχουν εδώ πέρα πράκτορες. Ένα ωραίο πρωί να δώσει σύνθημα από εκεί.
1: Και όσοι είναι εδώ,
0: αυτό να μην έχει κάθε οικογένεια από κάτω να έχουμε δύο, τρία. Δεν σου λέω πολλά όπλα. Να έχουμε
1: δεν σου λέω και πολλά. Εσύ θέλει και πολλά δηλαδή.
0: Ένα ΑΚΤ 4452. Λοιπόν, στην Ελβετία έτσι είναι, το ξέρει.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Δεν ξέρω πώ γίνεται στην Ελβετία. Λοιπόν,
2: ναι. Στην Ελβετία είναι και 20-30 άνθρωποι όλοι και όλοι. Δεν ναι, είναι σαν εμά.
0: Δεν είναι μια
1: φαντάζεσαι χαρά. Φαντάζεσαι εδώ να έχει ο καθένα από ένα όπλο.
0: Ναι.
1: Να υπάρχει κάτι.
0: Εσύ, όχι ο καθένα από ένα όπλο. Στρατιωτικό όπλο, όχι περίστροφο.
1: Στρατιωτικό, γιατί δηλαδή.
0: Τι είναι αυτό. Λοιπόν, για μένα καλό και όσοι έχουν πάρκινγκ και ένα Λέοπαρντ μαζί. Στην Κρήτη δεν θα χρειαστεί αυτό το μέτρο. Νομίζω στην Κρήτη είναι ότι ίσω είναι τέτοιο. Για λέγε με, τι πήγε να πει.
2: Όχι, δεν πήγα να πω. Για αυτό που είπες εσύ, παιδιά, όντως έχουν φρακάρει τα κέντρα αυτά που είπε ο Φάνης για το στρατό, διότι πια είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις αναβολές. Γιατί πήγαιναν όλοι με χαρτιά από ιδιωτικούς γιατρούς, ότι δεν είμαι καλά, ότι έχω κάποιες.
0: Παιδιά, δεν λέω για όπλα παράνομα βγήκα. Εγώ λέω όπλα που θα στα δίνει το κράτος. Δεν λέω όπλα να πάρετε περίστροφο να σκοτώνεστε. Εγώ λέω επίσημο όπλο, στρατιωτικό, με μετρημένες σφαίρες. Οπότε, ανά πάσα στιγμή, να έρθει σε επαφή η κυβέρνηση με ανθρώπους σαν και εμένα που έχω δημόσιο βήμα και να πει λαμπρό που λέει βγες στο μικρόφωνο το πρωί και πες στα όπλα, θα είναι τιμή μου, αν με ακούει. Και κάποιος θα το κάνει, θα είναι τιμή μου ένα ωραίο πρωί να το ανακοινώσω εγώ.
1: Το ζει τώρα, ότι καλά, θα του πει στα όπλα. Θε ναι, να πει το στα όπλα εσύ τώρα.
0: Ναι, 9 εκατομμύρια, καλά σου λέει στην Ελβετία. 9 εκατομμύρια και εμά είναι.
2: Είναι 9 εκατομμύρια η Ελβετία. Οκ, παιδιά, συγγνώμη, δεν το ήξερα.
0: Ναι, καλά, 9 εκατομμύρια. Τι είναι, σαν μια Ελλάδα είναι, τι είναι τέτοιο. Λοιπόν, ναι, λέει, εδώ στην Ελβετία λέει κάθε χωριό εκτό από γήπεδο έχει και ένα σκοπευτήριο. Υπάρχει και ωραίο πράγμα.
1: Να πηγαίνει
0: Το πρωί-πρωί με το. Ναι. Να πήγαινε να πάρω το λαμπράκι να πάρει τον Αρίωνα και να πηγαίνουμε. Πού πάτε, παιδική χαρά, όχι. Πάμε να ρίξουμε με τα όπλα.
1: Στο σκοπευτήριο.
0: Τι πιο ωραίο.
1: Τέλειο θα είναι.
0: Λοιπόν, θα το, εγώ εδώ πέρα παιδιά είμαστε ή έχουμε τις λέμε τι γίνεται στο εξωτερικό, παιδιά. Αυτά μόδες είναι. Έρχονται στο.
1: Θα έρθουν σιγά σιγά. Αφού είναι στο εξωτερικό, θα έρθουν σιγά σιγά.
0: Παιδιά, δεν τα όπλα αυτά δεν είναι όπλα περίστροφα. Είναι όπλα στρατιωτικά. Δηλαδή να πηγαίνει ο άντρας φαντάρος και το όπλο να το παίρνει μαζί του. Σου λέει Λαμπρόπουλε, τελείωσε. Τώρα πήγε ένα χρόνο, δύο που για μένα πρέπει να γίνει πενταετής.
1: Καλά και εσύ ηρέμησε.
0: Πενταετής η θητεία για
2: σίγουρα,
0: μένα.
2: Σίγουρα, ρε.
0: Πενταετής η θητεία. Τέτοιο.
2: Και πώς θα πληρώνει, ρε Φάνη, πώς θα βιοπορίζει άμα είσαι
0: πενταετής.
1: Τι θα σε πληρώνουν από το στρατό.
0: Βέβαια, μέσα το φαγητό του στρατού. Μέσα να τρώσει εκεί πέρα ό,τι έχει. Λοιπόν, πενταετή θητεία μέσα, σκληροπυρηνική, να μπαίνει 20, να βγαίνει 25, έτοιμο για τη ζωή.
1: Άκου,
0: λοιπόν,
1: άκου, αυτό.
0: Νομίζω μετά θέλει να. Ρε φίλε, εκπαίδευση να συνεχίσει.
1: Καλά στο λέει και η Κατερίνα. Ναι, αλλά στην Ελβετία οι άνθρωποι είναι πλούσιοι και χαρούμενοι.
0: Και εδώ.
1: Χαρούμενοι δεν έχουν.
0: Ναι, γιατί η Μαρία είναι πλούσιοι και χαρούμενοι.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχουν όπλα.
1: Α, γι' αυτό έχουν.
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν, μέχρι κάποια ηλικία. Όχι και τα γερόντια. Σαν αστακή απάνω. Θα μου πεις με τα γερόντια είναι επικίνδυνα. Λοιπόν, φάνηλοι όσοι είμαστε εθνοφύλακες έχουν όπλο σπίτι. Βέβαια, το ξέρεις ότι οι άνθρωποι που μένουν, οι Έλληνες που μένουν σε ακριτικές περιοχές.
1: Έχουν.
0: Βέβαια.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Βέβαια. Όχι, δεν κάνω πλακά. Και στα νησιά και
2: στα. Του τα δίνει το κράτο.
0: Βέβαια, βέβαια. Εθνοφυλακή. Βέβαια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
1: Και στην Κύπρο.
2: Δεν είπε την είδηση.
0: Με παίρνετε με τα στρατιωτικά, ξέρει. Μην μου βάζει
1: μετά. Εκεί πορώθηκε τώρα.
0: Μην μου βάζει τώρα. Βλέπει ότι με αυτά είμαι έτοιμο. Λέγε.
2: Για εσένα κιόλα που θα είναι πολύ χαρούμενο.
0: Λέγε τι.
2: Διότι όντω λένε πρώτη φορά είχαν να δουν τόσο κόσμο στα κέντρα εκπαίδευση νεοσύλλεκτων. Διότι ο Δένδια τα έχει κάνει τόσο δύσκολα τα πράγματα να πάρει κάποιο αναβολή. Που πάνε για αναβολές και τους διώχνουν οι γιατροί και τους βάζουν απευθείας μέσα.
1: Oh.
2: Δηλαδή, σκέψου και ο ξάδερφός μου που πήγε για να πάρει αναβολή, του δώσανε 6 μήνες με το ζόρι. Τύπου 6 μήνες και ένα σποφυλαράκι. Είμαστε το πέσκι σκληρό. Θα μπει μέσα.
1: Καλέ, λες να μας τον πάρουν, ναι, ξαφνικά, ναι, και τον Δημήτρη. Με τις αναβολές.
0: Να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά τώρα. Εγώ το έχω ξαναπεί τώρα. Γιατί αν με ακούει και ο Νίκος Οδένιγκες και ο κάθε. Για μένα δεν είναι τώρα να πάει ο άλλος φαντάρος. Δηλαδή το φαντερλίκι τώρα. Το θέμα είναι να εκπαιδευτεί. Αν θέλει να μιλήσουμε σοβαρά για στρατό, εγώ το έχω ξαναπεί. Πιστεύω ότι. Και το λέω δημόσια. Χωρίς να είμαι ειδικό. Δεν έχουμε ρε φίλε στρατιωτικό σήμερα. Και εγώ πήγα 12 μήνες φαντάρος. Ωραία. Ή άλλοι που έχουν πάει. Μάθαμε να ρίχνουμε. Θα σου πω ότι δεν μάθαμε τίποτα. Δηλαδή το θέμα είναι τι έμαθα. Να βαράω σκόπετα όλη μέρα. Και να κάθομαι σαν γλάστρα. Ωραία, το φοβερό. Mm. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν έγιναν. Δηλαδή αν δεν πήγαινε όπως ο Λεωνίδας που πήγε. Πώς το λένε. Τι πήγε εσύ.
1: Λοχία.
0: Αν δεν πα λοκ. Δεν σου λέω να πάμε να γίνουμε λοκατζίδες όλοι. Αλλά να μάθουμε να ρίχνουμε ένα όπλο, ρε φίλε.
1: Συμφωνώ σε αυτό.
0: Τέτοιο. Θέλει να μπουν μέσα να. 18 μήνες λέω. Γιατί έμαθες, μωρέ, τι πας 18 μήνες. Το θέμα είναι, για μένα, θα πρέπει να μπει επίσημα να υπάρχουν μόνο ειδικές δυνάμεις.
2: Τι λες, παιδί μου.
0: Βέβαια, τέρμα στρατό. Μόνο ειδικέ. Λόγω.
2: Όλοι με την ψυχή μα.
0: Αλεξιδωτέ. Τι φοβάσαι.
1: Εσύ, άμα δεν μαθαίνει τίποτα, τι να σε κάνουμε να πα. Ναι. Δηλαδή, τι θα κάνει.
0: Εγώ πήγα 12 μήνε στρατό, ευρώ απάνω ήμουνα. Πέρα ότι έμαθα να κοιτάω τον Τούρκο στα μάτια. Έτσι.
2: Δεν έμαθε να ρίχνει ρεφάνι.
1: Όχι, σου λέει.
0: Ρε, κάναμε 5-6 βολέ. Ερήμη, το γύρναγα στο καταρρυπάσει γιατί έτριζαν, φεύγαν αλλού, σφαίρε αλλού. Τίποτα, ρε.
2: Έτσι, έμαθε να είσαι πιο υπεύθυνο, να σηκώνε σε μια ώρα, να κάνει σκοπιά.
1: Δημήτρη μου, άμα γίνει κανένα πόλεμο, δεν θε να έχει υπευθυνότητα. Θε να ξέρει.
2: Ο άλλος άλλο που πήγε τώρα έμαθε να χειρίζεται drone. Έμαθε να πετάει drone.
1: Καλά, αυτό είναι άλλο τώρα, ναι, με τα drone. Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ.
0: Μας είχαν βάλει κάτι. Θυμάμαι, κάναμε κάτι βολές με κάτι μάσκες ασφυξιογόνες. Το μισό τάγμα λιποθύμησε. Ήταν βουλωμένες όλες.
1: Τους
0: παίρναμε λιπόθυμους. Τι θέλω να πω. Για μένα αυτό πρέπει να γίνουν όλοι. Λευτέρη, τι με κοιτάς. Αυτό. Κατευθείαν. Απάνω.
2: Φάνη, δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, λέω.
0: Πρώτη μέρα. Μίτσο, μια χαρά ανταπεξέλθεσαι. Πρώτη μέρα, πτώση παλεξίδωτο.
1: Καλά
0: με το καλημέρα. Γεια σα!
1: Καλά και εσύ, ηρέμησε κατευθείαν.
0: Καλημέρα! Λοιπόν, φαντάζεσαι το τέτοιο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ναι, τουαλέτες έμαθα να σκουπίζω. Η αλήθεια είναι, αν μου μάθε κάτι ο Θεοστάτος, είναι καθαριότητα.
2: Τις τουαλέτες πώς κάνετε, με βρύση δεν είχε, με λάστιχο.
0: Με λάστιχο μέσα και εγώ μάλιστα το έχω ξαναπεί, επειδή ήμουν πολύ της καθαριότητας, τους νέους, γιατί είχαν έρθει νέοι, όταν ήρθαν οι νέοι μέσα, μπήκανε, βάλαμε κάτι νέους να καθαρίσουν, να κάνουν κατά χειρότερα από εκεί. Και τους λέω, μια εβδομάδα, το πήρα εγώ ρε μόνος μου, μια εβδομάδα θα τα καθαρίζω εγώ. Εγώ μ' άρεσε πολύ, έμπαινα με το λάστιχο μέσα και σκούπα. Ναι, μ' άρεσε πολύ. Και τους έκανα τους νέους, γιατί ήταν και κάτι παλιοί που τραμπουκίζανε. Εμένα δεν μ' άρεσαν αυτά. Και τους λέω, μαλακιστήρια, τους λέω, κοιτάξτε πώς το κάνω.
2: Δεν μ' άρεσαν αυτά,
0: μαλακιστήρια. Και τους λέω, μια εβδομάδα το κάνω εγώ. Και είχα μια εβδομάδα τις τουαλέτες λάμπα. Δηλαδή τους βάρεσα στο φιλότιμο μου. Του λέω, κάτσε ρε φιλέ.
2: Μετά το κράτησα
1: και φιλότιμο.
0: Ναι. Και του λέω, ρε παιδιά, και τους πήγα στο φιλότιμο. Ήμουν πολύ καλός παλιός εγώ. Και του λέω, δεν έκανα βλακίες γιατί και πολλά παιδιά ήταν πιεσμένα. Και πολλοί με βρίσκουν ακόμα από αυτό και μου λέει, Λαμπρό που λέει, όταν ήμουν αρόγανο, σε ευχαριστώ όπως μας φέρθηκες. Γιατί εντάξει, τι να κάτσω να κάνω.
1: Μπράβο σου, μπράβο σου. Καλό.
0: Και τους έκανα να ντραπούν με τόσο καθαρά που τα έκανα σε πληροφορώ.
2: Μπράβο σου, φίλε.
0: Ευχαριστώ.
1: Κοίτα εδώ.
0: Φίλες και φίλοι, εμείς ερχόμαστε πολύ. Σας έχω νέα.
4: Μαλακές.
0: Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα. Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε
4: όλοι στο φάτο.
0: Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι. Σε περιμένω.
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα. Μπομπ. Τι χρώμα θα βάλουμε. Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει, πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά.
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Music 892.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
10: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία.
4: Κάνε αίτηση στο naldos.gr και αποκτήσέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
16: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μικρά μου κουνάβια. Hyundai i20 πάντα μαζί μας εδώ πέρα. Και με το Hyundai i20, παιδιά, πέρα ότι έχει turbo κινητήρα, τεχνολογία τρελή, έχει και αβέρτα χώρους, έτσι ώστε να το έχεις και στην πόλη, αλλά και σουκού να φύγεις και να χωράει μέσα όλα όσα φαντάζεσαι. Και από τιμή 17,690, παρακαλώ. Το νου σας.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάμε στα Emanuela Cosmetics που γίνεται χαμός παντού. TikTok, Instagram, Honda Center, Fanny, ειδικά με το No Filter Needed Foundation. Βάλτε. Αυτό που ειδικά οι γυναίκες το θέλουμε. Όχι, ειδικά οι γυναίκες κατά βάση. Σαν να φοράς αυτό το φίλτρο στο πρόσωπο, αλλά βάστρινες. Είναι φανταστικό. Είναι το brand που έχει αυτή τη luxury εικόνα, αλλά με τιμές πραγματικά προσιτές. Μπείτε στο site της Emanuela Cosmetics, γράφετε Emanuela Cosmetics, μία λέξη.com και θα δείτε όλα όσα σας περιγράφω.
2: Και αν το σπίτι σας χρειάζεται φρεσκάρισμα, μπαίνετε δουλευταρά και διαλέγετε από δεκάδες αξιολογημένους και κορυφαίους τεχνίτες. Και αν θες βοήθεια, παίρνεις τηλέφωνο ή τσατάρεις με πραγματικό άνθρωπο στην ομάδα εξυπηρέτησης. Δουλευταράς και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
0: Φίλες και φίλοι, θέλω να χαλαρώσετε, γιατί ο Δημήτρης Μπουλίνης είναι δίπλα μας και είναι έτοιμος για ζώδια.
3: Άστρα και...
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους, και θέλω να σας πω, παιδιά, ότι η σημερινή μέρα θέλει λίγο μέτρο, διότι μία πρόσκληση, μία υπόσχεση, ένα μικρό πρόβλημα μπορεί εύκολα να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, οπότε λίγο προσοχή. Ξεκινάμε με τον κρυό, που σήμερα θα πρέπει να βγει λίγο από το πρόγραμμα που αναλαμβάνετε κάθε ημέρα. Μία πρόσκληση λοιπόν, ένα μάθημα ή μία μικρή μετακίνηση μπορεί να σου δώσει καινούργια ιδέα. Πριν φύγεις όμως, έλεγξε ώρες, κόστος και λεπτομέρειες. Συστηματικά υπάρχει χλιαρό κλίμα, οπότε χρειάζεται πρωτοβουλία και όχι άλλο ένα βράδυ συζητώντας υποχρεώσεις. Συνεχίζουμε με τον Ταύρο.
0: Με το Λευτέρι του Πανταζή, τι έγινε χθες? Θέλω να το πράγμα μήνυμα για το Λευτέρι.
2: Το έχω στο celebrity, τίποτα. Παιδιά, έβαλε κατά λάθος φίλτρο Emanuela Cosmetics.
1: Να σου πω, είναι Θεούλης.
0: Έλα, λεπά, μην πειράζει, λεπά, είναι ο καλύτερος.
2: Φίλε μου, Ταύρε, σήμερα μπορεί να ακούσεις κουβέντες που δεν σε αφορούν και να βρεθείς μπλεγμένος επειδή σχολίασες κάτι παραπάνω. Μην αναλάβεις λοιπόν τον ρόλο του πληροφοριοδότη μέσα στη δουλειά ή στην παρέα. Παράλληλα, μια καινούργια εμπειρία σε τραβά έξω από τα συνηθισμένα. Δοκίμασέ τη λοιπόν χωρίς να απαιτείς να ξέρεις από τώρα ακριβώς πού θα καταλήξει. Πάμε στον Δίδυμο, που το πρόγραμμα γεμίζει γρήγορα κιόλας και σήμερα δεν χωρούν όλα μαζί. Διάλεξε τις δύο δουλειές που πραγματικά πρέπει να τελειώσουν και άφησε τις υπόλοιπες για αύριο, δεν έγινε και τίποτα. Αν υπάρξει καθυστέρηση ή έλλειψη, ζήτησε βοήθεια από συνάδελφο αντί να τρέχεις μόνος και εκνευρισμένος.
0: Τον κρυό τον πήδηξες.
2: Τον είπα το κρύο.
0: Τον είπα.
2: Πρώτα τον είπα το κρύο.
0: Δεν ξέρω τι. Ηλέκτρα, δεν ξέρω. Εσύ κοιμόσουνα μάλλον, παιδί μου, ναι. Λέγε. Τον είπε τον κρυό.
2: Τον είπα εδώ όλα τα. Μα διαμέ.
1: Μα με τον κρυό ξεκινάει.
2: Αν πηδήξω κάποιον τον κρυό, θα πήγα από τον πρώτο. Αν υπάρξει καθυστέρηση λοιπόν ή έλλειψη, ζήτησε βοήθεια από συνάδελφο αντί να τρέχει μόνο και εκνευρισμένο. Μην ενδιαφέρει ο κουβέντα, αργότερα μπορεί να σε αλλάξει διάθεση και να σου δώσει νέα ιδέα. Πάμε στον καρκίνο, που μία έξοδο ή ευχάριστη πρόταση ακούγεται δελεαστική, όμω μπορεί να κοστίζει περισσότερο χρόνο και χρήμα από όσο υπολόγιζε. Ρώτα λοιπόν πρώτα τι λεπτομέρειε και μετά απάντησε. Στη δουλειά η μέρα είναι φορτωμένη αλλά παραγωγική, πολύ σημαντική. Για εσένα, αρκεί βέβαια να μην επιμένεις σε κάτι που σε έχει κολλήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ολοκλήρωσε λοιπόν μια πρακτική υποχρέωση και κράτησε χρόνο για κάτι που πραγματικά σε διασκεδάζει και σε κάνει να περνάς όμορφα. Πάμε στα λιοντάρια μας, που σήμερα μην πάρετε οριστικές αποφάσεις για μια σχέση ή μια συνεργασία μόνο και μόνο επειδή κάτι σου φάνηκε περίεργο. Κάνε την ερώτηση.
0: Είπες απλά ξέχασα να πεις κρυός, λένε τα παιδιά εδώ πέρα. Δεν πειράζει, Μίτσο, σιγά σιγά. Η έπαρση έτσι είναι, παιδιά, σιγά σιγά.
2: Όχι, είπα ξεκινάμε με τον κρυό.
0: Ναι, ναι, εντάξει, πάμε.
2: Κάνε λοιπόν την ερώτηση που φοβάσαι και περίμενε ολόκληρη την απάντηση. Παράλληλα, μία ιδέα που σε ενθουσιάζει αξίζει το πρώτο μικρό βήμα. Ένα τηλεφώνημα, μία αίτηση ή μία δοκιμή. Θάρρος δεν σημαίνει να τα ανατρέψεις όλα μέσα σε ένα απόγευμα. Οπότε χαλάρωσε και ζήστο. Πάμε στον Παρθένο, που πριν μεταφέρεις μία πληροφορία, έλεγξε ποιος την είπε και αν υπάρχει πραγματική επιβεβαίωση. Διότι εσείς οι Παρθένοι μπορεί να μην σας φαίνεται, αλλά φουντώνετε λίγο εύκολα όταν μαθαίνετε κάτι και πάτε και τα κάνετε λίγο όπα και ίσως και να χάνετε και το δίκιο σας, διότι δεν έχετε παληθεύσει από πριν ότι αυτό που σας λένε ισχύει. Στη δουλειά λοιπόν μπορεί να σου αναθέσουν κάτι που δεν γνωρίζεις καλά. Μην τραπείς να ζητήσεις παράδειγμα, οδηγίες ή λίγο χρόνο εκμάθησης. Πρόσεξε επίσης τα ψηλά γράμματα μίας συμφωνίας. Σήμερα η σωστή ερώτηση σε προστατεύει περισσότερο από το να, να προσποιηθείς ότι τα κατάλαβες όλα. Πολύ σημαντικό. Συνεχίζουμε με το Ζυγό, που μια ιδέα σου χρειάζεται τον κατάλληλο άνθρωπο για να προχωρήσει. Μίλησε λοιπόν με φίλο ή συνεργάτη που συμπληρώνει όσα δεν γνωρίζεις εσύ, αλλά ξεκαθαρίστε εξ αρχής ρόλους και χρόνο. Συστηματικά, κάτι που είχε ζητήσει παλαιότερα μπορεί να γίνει πραγματικότητα ή να έρθει μια όμορφη έκπληξη. Μην την υποδεχθείς, ψάχνοντας αμέσως τι μπορεί να πάει στραβά. Και πάμε στο πιο φίλο μου, Λευτέρη.
0: Τελείωνε, μωρέ πλάκα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες τις σκορπίνες και σκορπιούς εκεί έξω. Εντάξει, νομίζω το νιώθετε κι εσείς.
0: Αν το νιώθουμε.
2: Εγώ το νιώθω πάντως και πολύ μάλιστα. Mm-hmm. Πολύ βαθιά. Και ξέρετε γιατί? Διότι πλησιάζουν τα γενέθλιά μας. Και όσο οι μέρες περνάνε, τόσο καλύτερα θα αρχίζουμε σιγά σιγά να γινόμαστε.
1: Εσύ τα 30 κλείνεις, τα 31.
2: Τα 31 θα κλείσω.
1: 31.
2: Φίλε μου Σκορπιέ, μία επιθυμία σου γίνεται τόσο έντονη, ώστε μπορεί να πιστέψεις πως πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως. Το έχουμε αυτό, ρε παιδί μου, το θέλουμε λίγο εδώ και τώρα. Πριν πιέσεις ανθρώπους ή καταστάσεις, αναρωτήσου αν σε οδηγεί πραγματικό ενδιαφέρον ή φόβος ότι θα χάσεις την ευκαιρία. Γενικότερα θέλω να σας πω, και πέρα από την πλάκα που κάνω που και που, γιατί μου αρέσει και το χιούμορ. Θέλω να σας πω.
0: Ναι, παιδιά, και κάτι κοιτάζω, γι' αυτό με βλέπετε και δεν συμμετέχω. Ναι.
2: Θέλω να σας πω ότι μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα μας έρθουν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και ευκαιρίες. Και αυτή τη φορά μην φοβηθείτε να τις αρπάξετε, επειδή είμαστε και λίγο χέστηδες. Στη δουλειά βάλε τρεις ξεκάθαρες προτεραιότητες και αν προσπαθήσεις να τα κάνεις όλα, η κούραση θα σου φάει περισσότερο χρόνο από τις ίδιες υποχρεώσεις. Οπότε ηρέμησε, άσου στην άκρη και ασχολήσου λίγο και με σένα, γιατί το αξίζεις. Mm-hmm. Πάμε στο τρίτο. Πάμε. Φίλε μου, εξωτερικό, θέλω να σου πω ότι μια ευκαιρία μπορεί να εμφανιστεί μέσα από δουλειά, εκπαίδευση ή μετακίνηση. Μην την απορρίψεις επειδή έρχεται σε στιγμή που νιώθεις κουρασμένος. Ζήτησε λοιπόν μια ημέρα για να δεις όρους και πρόγραμμα και μετά απάντησε. Παράλληλα, μην είναι μακριά από επαγγελματικές.
0: Παιδιά, κάτι ψάχνω. Κάνω δουλειά για την εκπομπή. Γι' αυτό το διακόπτω το Δημήτρη. Έλα.
2: Για ποια εκπομπή είναι το θέμα?
0: Και επίσης το κάνω επίτηδες για την Τζορτζίνα για να σηκάσει, να δει πόσο ωραίο είναι να ακούς μπουμπουλίνι σε ρί, λέγε.
2: Καλά, εντάξει, δεν είναι και βασανιστήριο έτσι όπως το περιγράφεις.
0: Εντάξει.
2: Σε πληροφορώ λοιπόν.
0: Ρε Μίτσο, προχώρα στα ζώδια τώρα, να μου ανοίξει και κουβέντα.
1: Αφού κάνει δουλειά, άνθρωπος.
0: Έλα, μην μεγαλώνεις.
2: Τι θες να μην μιλάω, ρε παιδί μου.
0: Ναι, μαλακά, θέλω να μην μιλάς. Αυτό απλό, ναι, μην μιλάς. Αφού το με ρωτάς, δεν σου το λέω. Με ρωτάς, τι θες να μην μιλάω. Σου απαντάω ευγενικά και όμα. Ναι, να μην μιλάς θέλω. Αλλά δεν έχω, δεν είμαι δικτάκτορας, μίλα.
2: Όχι. Άμα είναι αυτό που θέλεις.
1: Αυτό θα πράξεις και εσύ τώρα.
2: Αυτό θα πράξω. Αυτό θα πράξω.
1: Αυτό κάνει δουλειά και τον εκπαιδεύει.
0: Έμαθε και ελληνικά, ρε. Έβδομη χρονιά έμαθε και ελληνικά. Αυτό θα πράξω. Πάρτα, πράξει τέλει. Προχώρα, λέγε.
2: Αυτό θα πράξω.
0: Αυτό.
2: Ζώδια μόνο.
0: Πώς τη χειρίζεις έτσι την ελληνική γλώσσα,
1: ρε κερατά. Έτσι, ρε παιδάκι μου, θα πάω καμιά φορά. Ωραία,
2: μόνο τη στήλε. Μαρία, μόνο τη στήλε. Μόνο τη στήλε μου.
0: Δεν έχει. Μόνο στήλε δικέ σου έχουμε στην εκπαιδεύση. Δεν έχουμε κάνει και κάτι άλλο.
2: Μόνο στήλε.
0: Ωραία, μόνο
2: στήλε.
0: Μην το κάνει αυτό και μα αφήσει χωρί στήλε.
1: Το ξέρω τι έλεγε. Ναι.
2: Λοιπόν, το ξέρω ότι μόνο στείλε τίποτα. Ούτε μου και σου.
0: Ρε, μα συνεχίζει και μιλάς, ρε Μίτσο. Δηλαδή, σου έχω κάνει παρατήρηση και έχεις μιλήσει άλλα 20 λεπτά από τότε που το τέτοιο.
2: Ωραία, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, μιλάτε. Βουλώσα τώρα. Κάνω το στόμα σου κλειστό. Μπορείς και να πεις τα ζώδια μόνο. Ναι, μπράβο.
1: Εσύ γιατί εκνευρίστηκες τώρα τώρα.
0: Όχι, ρε, εσύ, δεν εκνευρίζομαι. Γιατί λέει δεν μιλάω, δεν μιλάω. Είναι ένα τέρτο και μόνο μιλάει, δεν κάνει κάτι άλλο. Ορίστε, μιλά, ελεύθερο. Καπέσαι ό,τι θες.
2: Παράλληλα, φίλε μου το Ξώτη, μην είναι μακριά από επαγγελματικές μπηχτές, ναι, και παρασκηνακές κουβέντες. Αυτό που αξίζει.
0: Προχώρα.
2: Θα προχωρήσει καλύτερα με καθαρή συνεννόηση. Φίλε μου, εγώ κύριε, θέλω να σου πω ότι ένα ομαδικό σχέδιο δεν προχωρά επειδή όλοι μιλούν γενικά και κανείς.
0: Γελάει και με τα αστιάκια το Μίτσο. Είναι τόσο ηλίθιος, ρε. Κάθε κρέα έχει γράψει 5 κρυάδες εκεί πέρα. Ρε κρέα, ω αγαπητέ, έτσι μάλλον. Έτσι κόλλα. Για σταμάτα να είσαι. Μην μιλά, δε.
2: Χθε σου συνέχισε, εκτίθεσαι.
0: Μην μιλά, εκτίθεσαι. Είπα κι άλλη βλακία τρομερή. Προχώρα.
1: Η Χρύσα λέει να μην τον ενοχλείς τον Δημήτρη.
0: Ναι, να μην τον ενοχλώ.
2: Φίλε μου, εγώ και ένα ομαδικό σχέδιο δεν προχωρά.
0: Το γελάει πάλι, μα. Νομίζω ότι. Άστο, άστο.
2: Γελάω με αυτά που ακούω, όχι με αυτά που βλέπω.
0: Α, ευχαριστούμε πολύ που σε κάνουμε και γελάς.
2: Ένα ομαδικό σχέδιο λοιπόν δεν προχωρά επειδή όλοι μιλούν γενικά και κανείς δεν λέει ποιος κάνει τι. Βάλε λοιπόν συγκεκριμένες δουλειές, κόστος και ημερομηνίες πριν συνεχίζετε. Αν οι άλλοι καθυστερούν, μην αναλάβεις.
0: Εντάξει, έχεις και κάτι γεροντοκόρες εδώ πέρα. Βλέπω τη Βάνα, κάτι
2: άλλο.
0: Κάτι μοναξιές όρθιες. Με μάτια να πούμε. Και καταλαβαίνω, κορίτσια, ότι βλέπετε ένα βλαμμένο φίλο σας στα μάτια του Δημήτρη. Και είναι αυτό παθαίνουν οι γυναίκες.
2: Τι ωραία λόγια σήμερα.
0: Αυτό παθαίνουν οι γυναίκες. Πάντα όταν βλέπουν κάποιον που στα μάτια του είναι αδύναμος, κατευθείαν
2: πέφτουν. Γιατί είμαι αδύναμος, ρε
0: παιδί. Κάτσε, ρε, μην μιλάτε. Λοιπόν, κατευθείαν πέφτουν. Εγώ το παρατηρώ ειδικά από το Viber. Όταν μια γυναίκα δει κάποιον αδύναμο,
1: ναι,
0: κατευθείαν σας πιάνει. Άχου μου, ωραία, το Δημήτρη.
1: Είναι η φύση
0: και
1: μας.
0: Και πού να ξέρατε, παιδιά, ο Δημήτρης, τι κρυφή πληγή είναι, κορίτσια. Εγώ που με ακούτε φωνακλάκια αυτά, τίποτα, είμαι γατάκι τώρα, δεν, μόνο φωνάζω, δεν κάνω τίποτα. Άμα ξέρετε τι κρυφή πληγή είναι, τι κολοπέτσωμα, για να μην το. Άστο.
1: Για πέσε, γιατί εγώ δεν τον είχα καταλάβει έτσι. Όντω.
0: Έλα, ρε Μαρία, δεν έχει καταλάβει. Εσύ τώρα μεταξύ. Και εσύ μην κάνει τη χάση τώρα.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Μην μου κοιτά τα μάτια που είναι ήδη πολύ γυριστά.
1: Άλλα μάτια μου.
0: Άκου να δει τι γίνεται. Αγλαία, είναι γαμάτο αστείο και πανέξινο.
2: Ευχαριστώ, Αγλαία. Πού τα είδε όλα αυτά.
0: Όχι, μα σα ελκύει το περιθώριο. Η βλακεία, η σαχλαμάρα. Εσύ, Μαρία, ξέρει πολύ καλά γιατί είσαι πανέξιμη. Άσε αυτό το χαζό που έχει πάρει.
1: Κάτι λέει, ναι.
0: Ρε φίλε, πες κάτι.
1: Εγώ δεν τον είχα καταλάβει έτσι που λες ότι είναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Από αυτό.
0: Είμαστε εδώ μέσα.
2: Από αυτό.
0: Είμαστε εδώ πέρα. Ναι, άκου να δει. Πες κάτι και ορκίσου σε ό,τι έχει πιο βιβλίο.
1: Α, δεν ορκίζομαι ποτέ πουθενά. Όχι, το λέω ποτέ. Δεν θα ορκίζεστε, δεν είναι καλό.
0: Ωραία, θα σου πω κάτι και απάντα στον κόσμο με ειλικρίνεια.
1: Ναι, πάντα.
0: Θα απαντήσει με ειλικρίνεια. Ορκίσου τη ζωή σου, όχι.
1: Όχι, αλλά θα ορκίσω ζωή μου. Έχω και τα τεστ μου τώρα να κάνω.
0: Είμαστε εδώ πέρα. Τέσσερα οι άντρες. Ναι. Ο Λευτέρης, ο Λεωνίδας, ο Δημήτρης και εγώ. Mm. Αυτή τη στιγμή, αν σου λέγανε Μαρία, πάρε 100 ευρώ και πόνταρε. Ποιος από τους τέσσερις. Mm. Και θα με κοιτάξει στα μάτια. Θα πούμε αλήθεια στον κόσμο.
1: Ειλικρινά, ναι.
0: Αν μου πεις ψέματα, δεν σου ξαμιλήσω. Mm. Ποιος είναι πιθανό από εσάς τους τέσσερις να σου παίξει στο μέλλον μια μαχαιριά πίσω από την πλάτη. Στο λόγο σου. Ποιος θα ήταν αυτός. Σε ακούω.
1: Ήμουν ανάμεσα στο Λευτέρη και τον Δημήτρη.
2: Σε μένα γιατί ρε
0: παιδί. Έλα ρε Μίτσο τώρα, κάτσε ψηφίστε.
1: Λοιπόν, ανάμεσα στο Λευτέρη.
2: Όχι ρε Φάνη, δεν παίζω τέτοια πράγματα.
1: Νομίζω εσένα.
0: Ναι, ο Δημήτρης.
1: Ναι, νομίζω εσένα.
0: Έλα Μίτσο, μην πηγαίνεις τώρα.
1: Πρέπει να είμαι ειλικρινής, νομίζω εσένα. Η κλασική
0: είναι η φίτσα ρε.
2: Εγώ είναι η φίτσα, πας καλά.
1: Όχι, ξέρεις γιατί.
2: Πιστό σκυλί.
1: Επειδή λίγο γκρινιάζεις, αυτό είναι το ένοχο. Επειδή λίγο γκρινιάζεις, πάμε να κλαίγεις.
0: Εγώ γκρινιάζω, δεν γκρινιάζω Δημήτρη.
1: Όχι, γκρινιάζει
2: να μου λέει ο άλλος βούλος να σκάσε και να μην γκρινιάζω.
1: Εσύ δεν είπες ότι σου αρέσει. Παιδιά, το έχω πει πολλές φορές.
0: Από ανθρώπους που σας φέρονται ευγενικά θα την πατήσετε.
2: Αυτό είναι πολύ προσβλητικό. Εγώ ειλικρινά με στεναχωρείς με αυτό.
0: Ξεκάθαρα και αυτό το κάνω.
1: Όχι, δεν είναι κανόνα.
2: Είμαι τόσα χρόνια δίπλα σου και πιστεύεις ότι θα σε μαχαιρώσω εγώ.
0: Δεν είπα για μένα.
2: Εγώ.
0: Δεν είπα για μένα. Όχι,
1: το Φάνη θα το κάνει. Δεν φοβάσαι.
2: Είδες ποιος πιστεύεις από εδώ μέσα ότι μπορεί να σου παίξει τέτοιο. Εγώ θα το κάνω αυτό το πράγμα.
0: Δεν είπα για μένα.
1: Τον Φάνη το φοβάσαι, δεν θα το κάνεις.
2: Δεν είναι από φόβο, Μαρία.
0: Πρόσεχε να δεις. Εγώ, πρόσεχε να δεις. Από το Δημήτρη, θα σου πω κάτι. Όλοι, δεν θα την πατήσω ποτέ. Γιατί μπορώ να την πατήσω από το Λευτέρη, από το Λεωνίδα. Γιατί το Δημήτρη τον έχω στα μπάρι, ξέρω. Τον Δημήτρη το φοβάμαι, ξέρω, τον έχω εκεί πέρα. εγώ είναι σε λοκάρο σαν εχθρό. Μπορώ να την πατήσω. Από εκεί που δεν το περιμένω θα την πατήσω. Όλοι μας.
1: Τον έχει λοκάρι, δηλαδή σαν εχθρό.
0: Ναι, μα πρώτη μέρα.
2: Σαν εχθρό.
0: Γι' αυτό τον έκανα συνεργάτη. Από πρώτη μέρα, ξέρω.
1: Κράτα βέβαια. Τον εχθρό σου κοντά σου.
0: Τι έκανα εγώ, τι έκανα. Επειδή είδα ένα πολύ επικίνδυνο παιδί. Τον πήρα συνεργάτη έτσι ώστε και λέω: θέλω να ταυτιστεί. Οι εχθροί μου να γίνουν εχθροί του. Καταλαβες. Βέβαια τώρα, κάτι τον έβαλα στη δουλειά και σου λέω: άρα το δικό μου καλό συνεπάγεται το καλό του Δημήτρη.
1: Είσαι και εσύ δολοπλόκος, δεν είσαι.
0: Όχι,
1: με αυτή τη σκέψη τώρα δεν είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι, εσύ σταμάτα, μωρή, κάποια να πούμε να μας βάζεις φιτιλιές ανάμεσα.
1: Εγώ έβαλα φιτιλιές.
0: Ναι, αλλά γίναμε φίλοι έτσι με τον Δημήτρη. Με τους κοινούς τέτοιο. Λοιπόν,
1: τώρα τι είστε, φίλοι ή εχθροί? Εγώ δεν έχω καταλάβει. Μπερδεύτηκα.
2: Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα.
0: Φίλοι είμαστε.
2: Φίλε μου, εγώ κύριε, ένα ομαδικό σχέδιο δεν προχωράει.
0: Τον Δημήτρη το φοβάμαι. Ενώ ναι, το φοβάμαι. Δεν έχω. Το φοβάμαι την έννοια, ρε παιδί μου, ότι ξέρω.
2: Καλά κάνει.
0: Ρε φίλε, ο Βρούτος, ο Κέσαρας δεν φοβόταν το Βρούτο, το γιο του. Εγώ, όμως, εγώ έχει διαφορά με τον Κέσαρα. Που ένας προχώρησε και ο άλλος όχι. Εγώ προχώρησα.
2: Ναι, αλλά πέθανες.
1: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ο Κέσαρας πέθανε, ναι.
1: Εσύ, γιατί εγώ τώρα είμαι πάρα πολύ λίγο συγκριτικά με την Ελένη. Όταν ήταν και η Ελένη εδώ, ποιον θα φοβόσουν περισσότερο? Και με την Ελένη εδώ.
0: Η Ελένη ήταν ό,τι ήταν, αλλά ήταν μπούφος. Δηλαδή θέλω να πω ότι η Ελένη δεν θα σου έκανε. Ήταν καλό παιδί, είναι από χωριό η Ελένη.
1: Εκεί είναι από χωριό, τι σημαίνει δηλαδή.
0: Δεν είναι, το μυαλό μέσα ήταν τυρί τελείως. Δεν ήταν. Η Ελένη καταρχήν για να σου έκανε και να σου έπεσε πισόπλα τη μαχαιριά έπρεπε να την κάνει μετά τις 12 το μεσημέρι.
1: Α, εντάξει.
0: Μέχρι τις 12 υπολειτουργούσε το σύστημα. Τι να πει, τι θα σου κάνει η Ελένη. Η Ελένη ήταν μια χαρά, ήταν καλό και χαζό παιδί.
1: Καλό και χαζό.
0: Η Ελένη είναι ακίνδυνη. Το καλύτερο κορίτσι. Χαζό βέβαια, αλλά καλό. Καλό ψυχο. Όταν βλέπεις άνθρωπο ο οποίος είναι έτσι καλός, αγράμματος, αυτό, απαίδευτος. Τελείως.
1: Δεν μπορούσα να πει. Η Ελένη είναι έτσι, Ελένη.
0: Η Ελένη νομίζω ότι δεν μπορούσα. Καλά, δεν ξέρω να λέει την ώρα η Ελένη. Αλλά ήταν καλό παιδί.
1: Την έχεις οπεδώσει, παιδιά.
0: Όχι. Για καλό το λέω.
1: Καλό το λέω. Και καμιά φορά αυτοί που δεν σου γεμίζουν το μάτι, όπως είναι ο Λευτέρης. Δηλαδή τον αφήνουμε πολύ απ' έξω το Λευτέρη.
0: Δεν είναι ο κακομοίρης, τίποτα χαζός και αυτός. Πάμε.
2: Φίλε μου, εγώ κύριε, ένα ομαδικό σχέδιο δεν προχωρά, επειδή όλοι μιλούν γενικά και κανείς δεν λέει ποιος κάνει τι. Βάλτε λοιπόν συγκεκριμένες δουλειές, κόστος και ημερομηνίες πριν συνεχίσετε. Και αν οι άλλοι καθυστερούν, μην αναλύσετε. λάβεις αυτόματα όλο το βάρος. Το βράδυ άλλαξε λίγο τη συνηθισμένη διαδρομή ή το πρόγραμμά σου. Χρειάζεσαι διάλειμμα από τον ρόλο του ανθρώπου που οργανώνει τους πάντες. Οπότε λοιπόν ήρθε η ώρα να κάνεις και κάτι διαφορετικό.
0: Ναι. Ούτε η Ελένη να καταλάβει, ούτε να μασίσει. Κοπάνα για τα δόντια της Ελένη, ρε.
1: Την έχεις βγάλει τελείως.
0: Δεν ήξερε ούτε να δαγκώσει. Λέγε με, συνέχισε.
2: Φίλο μου, τροχό, μια δημιουργική ιδέα μπορεί σήμερα να λύσει επαγγελματικό πρόβλημα το οποίο δεν προχωρούσε με το συνηθισμένο τρόπο. Δείξτε λοιπόν σε ένα συνεργάτη και ζήτησε.
0: Έλα, Λενάκη, καλημέρα. Πάμε λίγο την Ελένη τηλέφωνο. Θέλω να κάνω ένα πείραμα. Άμα το σηκώσει, θα κοιμάται για ώρα.
2: Είναι και δύο ώρες πίσω στην Πορτογαλία.
0: Πορτογαλία είναι.
4: Το σηκώσει. Έλα, ρε. 6-1.
0: Λοιπόν, Ελένη, μια ερώτηση.
4: 6-1.
0: Ένα πράγμα. Θυμάσαι για ένα πράγμα σου έβγαζε το καπέλο ότι δεν έλεγε ποτέ ψέματα και ήσουν ειλικρινή. Μια ερώτηση σου κάνω και σε κλείνω να κοιμηθεί. Λέμε τώρα, είμαστε εδώ πέρα στο στούντιο. Εγώ, ο Λευτέρης, ο Δημήτρης και ο Λονίδας. Τη Μαρία την αφήνω να παίξει επίτηδες. Λέω, στη ζωή σου, αν κάποια στιγμή σου έλεγε κάποιος ότι ένας από αυτούς τους τέσσερις θα σου κάρφωνε μια πισόπλατη μαχαιριά. Θέλω στην Καστοριά, στα φουστάνια που φοράς, αυτός ο ένας ποιος μπορεί να ήταν.
4: Λευτέρης.
5: Τι Λευτέρης?
0: Oh. Λευτέρη. Έλα, ρε, Ελένη, τώρα πες την αρχή. Ποιο Λευτέρης? Διάλεξε το θύμα για να μην βγάζω τον Λευτέρη απ' έξω. Ο Λεωνίδας, εγώ και ο Δημήτρης.
4: Λοιπόν.
0: Έλα, να σου πω την αλήθεια. Την αλήθεια τώρα. Ελένη, την αλήθεια. Η Μαρία διάλεξε τον Δημήτρο Μπουλίνη. Ωραία. Εσύ ποιο
2: διάλεξε?
0: Τι κάνει νιάου νιάου στην κεραμίδια? Ναι, δηλαδή εσύ δεν πιστεύει ότι.
4: Τι κάνει νιάου στην κεραμίδια? Εσύ.
0: Αυτό σου λέω. Υπάρχει περίπτωση ο Δημήτρης να μην έχει πει βλακία από τον πλάτη σου? Που σε παίρνει κάθε πρωί, φίλε, να δίτσα μου. Υπάρχει περίπτωση ο Δημήτρης να μην. Λέω εγώ, δεν θέλω να σε πειράζει.
4: Θα πέσω από τα σύννεφα για όλους τώρα, τι να σου πω.
0: Αυτό θα σου πω, ναι, αυτό θα σου πω. Αλλά αν θα έλεγε ο Λονίδας κάτι κακό για σένα.
2: Εσύ, γιατί προσπαθείς να βάλεις, παιδί μου, λόγια στο στόμα της?
0: Τι να πει, αφού το έχει πει προσωπικό Έλληνα ότι σε μεγάλη κρυφή πληγή.
2: Έτσι είπες.
4: Εσύ τα λες τα λόγια, αλλά τα λες και μπροστά μου.
0: Ναι, καλά, εντάξει, ναι, ναι, ναι, αυτό είναι. Ο Δημήτρης. Εντάξει, ευχαριστώ, Ελένη.
4: Α, καταλήξαμε.
0: Ναι, καταλήξαμε. Πέσε για ύπνο.
4: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
4: γεια.
0: Το βλέπεις.
1: Δεν απάντησε η κοπέλα.
0: Το βλέπεις πόσο καλό κορίτσι ήταν. Το βλέπεις.
1: Τι πόσο καλό κορίτσι ήταν.
0: Τίποτα.
1: Δεν απάντησε.
0: Μιλάμε για. Μιλάμε για. Ο μπούφο, το πουλί ο μπούφο, είναι σκυλί μπροστά τη. Λέγε.
2: Επίσης, φίλε μου, Ντροχώε, σήμερα δείξ' την σε ένα συνεργάτη. Όχι την. Την ιδέα σου. Δείξ' την αυτό σου. Ναι, όχι. Δείξε την ιδέα σου σε ένα συνεργάτη και ζήτησε συγκεκριμένη γνώμη όπως σου είπα πριν. Αν οργανώσεις ομάδα, φρόντισε να ακουστούν και οι πιο ήσυχοι άνθρωποι, διότι αυτοί μπορεί να σε βοηθήσουν και μια νέα εμπειρία ή γνωριμία αξίζει το ναι, αρκεί να μην υποσχεθείς
0: ναι,
2: περισσότερα
0: παιδιά,
2: από
0: όσο Ελένη κάνει η κυπριακή εκπομπή της Ελένης και αυτήν είναι ηχογραφημένη. Λέγε.
2: Ανέβασε η Ελένη στο TikTok χθες ότι είναι κουρασμένη από τις εκπομπές back to back, γιατί έκανε και την ελληνική και την κυπριακή ναι. Και μετά μαγείρευε. Ναι.
1: Α, μαγειρεύει. Μπράβο.
2: Ναι, πρώτη φορά έκανε λαζάνια με κιμά.
0: Καλά, για το Instagram.
2: Και τρώει κιμά, τρώει κρέας.
1: Όχι, παιδί μου. Το κορίτσι έχει προχωρήσει τώρα.
0: Πες κι άλλα για την Ελένη. Πες για πράγματα. Μιλάς για την προσωπική του ζωή της Ελένης χωρίς να το έχεις πάρει την άδεια. Έτσι.
2: Την άδειά τη την έδωσε στο TikTok γιατί τον έβαλε το βίντεο στο TikTok.
0: Εντάξει, προχωρά.
2: Και κλείνουμε με τους ηχθείς που μια προσωπική συζήτηση χρειάζεται ειλικρίνεια, ειδικά αναφορά την ερωτική σας ζωή και κάτι που δεν σε καλύπτει. Πες τι θέλεις λοιπόν, χωρίς να κατηγορείς τον άλλον.
0: Κοίτα φάτσα ρε μάνα, από την πονηριά έχει στραβώσει το ποντό.
1: Πονηριά εγώ ρε.
2: Ναι, εσύ πονηριά Μαρία μου.
0: Εσύ έχεις άλλο.
1: Παιδιά, εμένα δεν με έχετε καταλάβει καθόλου, αλλά εντάξει είναι νωρίς ακόμα.
2: Όχι, σε καταλάβουμε πολύ νωρίς
1: Μαρία. Δημήτρη, το μιλάμε.
2: Πολύ νωρίς.
0: Η Μαρία να ξυνέχει και τόσο δύσκολος χαρακτήρας να την αποδικοποιήσεις.
1: Είμαι ανοιχτό βιβλίο, αλλά πρέπει να ασχοληθεί κάποιος.
0: Να ασχοληθεί.
2: Δεν ασχολούμαστε.
1: Ενώ δεν έχετε
0: καταλάβει. Δεν ασχολούμαστε με κόμιξ.
1: Άκου τώρα τι λέει ο άλλος.
0: Ναι,
1: δεν έχετε ασχοληθεί. Να καταλάβετε πραγματικά, ρε παιδί μου. Νομίζετε ότι αυτό που βλέπετε αυτό είναι. Κατάλαβες.
2: Εγώ στεναχωριέμαι γιατί σε είχα ψηλά.
0: Ναι,
1: γιατί όχι. Τώρα με κατέβασες.
0: Πότε τι είχαμε ψηλά.
2: Εγώ την είχα ψηλά. Γιατί με μεγάλωσε εμένα η Μαρία. Αλλά...
1: Ναι, γιατί με είχες ψηλά τώρα, γιατί δεν με έχεις δηλαδή.
2: Γιατί θεωρώ ότι είσαι πολύ πονηρή αυτό που λέει ο Φάνης και με υποτιμάς διαρκώς.
1: Εγώ σε υποτιμάω. Ναι, Δημήτρη. Φάνη, εγώ τον υποτιμάω που εσύ τον βρίζεις και μετά σου λέει ότι σε αγαπάω και σε θέλει και του λέω γιατί.
0: Άλλο βρίζω, άλλο υποτιμώ. Μπερδεύεσαι.
2: Ναι,
0: εγώ τον βρίζω, εσύ τον υποτιμάς. Δεν είναι.
1: Πού σε υποτίμησα, Δημήτρη?
2: Δεν θα ασχοληθώ μαζί σου, άλλο. Συγγνώμη.
1: Άκου, βλέπε, ναι. Αυτό τώρα είναι υποτιμητικό που δεν θα ασχοληθείς μαζί μου.
0: Είναι.
1: Να το ξέρεις.
0: Είναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
2: Δεν ολοκλήσαμε τον νυχθεί. Φίλε μου, ηχθεί, στη δουλειά μπορείς να προχωρήσεις αρκετά αρκεί να μείνεις μακριά από φήμες και άσχετες αντιπαραθέσεις. Σήμερα οι πράξεις σου αξίζουν περισσότερο από τις γνώμες των γύρω.
0: Εσύ δηλαδή, Μαρία, μπορείς να στείλει ένας άνθρωπος ο οποίος μένει ακόμα με τη μάνα του, έτσι έχεις πει.
1: Αυτό το έχω πει και το υποστηρίζω ότι πρέπει να φύγει ο Δημήτρης, να ανοίξει τα φτερά του και να αφήσει και τους ανθρώπους λίγο να κάνουν τη ζωή τους.
0: Καλά, τώρα να τους αφήσει γονείς να κάνουν
1: τη ζωή τους. Γιατί μια χαρά θα κάνουν τη ζωή τους.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό ναι.
0: Φίλες και φίλοι.
2: Τώρα μιλείς συλλογικά, ας πούμε.
1: Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ, Δημήτρη. Εγώ φταίω, δεν σε ξαναυποστηρίζω τίποτα. Τέλος. Βρίσκω και τον πελά μου.
2: Δόξα τω Θεώ και την Παναγία.
1: Βρίσκω και τον πελά μου.
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Τι κόμπρα είναι αυτή. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, από το δηλητήριο της Μαρίας Ένεσλη.
1: Άκου τώρα, ναι.
0: Και το μαχαίρι του Δημήτρη Μπουλίνη, ερχόμαστε πολύ λίγο.
5: Καλημέρα, φίλε μου, Πάνη.
0: Γεια! Δεν είμαστε φίλοι. Επόμενος.
6: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
7: Music 892.
8: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
10: Have you met Kiko?
11: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
12: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
13: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
12: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
13: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό.
12: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
13: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
14: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου ασβοζούλαπα. Επιστέψαμε, μην ξεχνάμε ότι 24 Οκτωβρίου στο The Hellenicon Sports Park, όπου μετατρέπεται στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό, θα φιλοξενήσει ένα τουρνουά 3x3 γεμάτο δράση, ένταση, δυνατές στιγμές και φυσικά την ξεχωριστή παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού μπάσκετ και του ελληνικού αθλητισμού, τον Θεοδωρή του Παπαλουκά και τον Κώστα του Τσαζαρή, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν ευκαιρία να ζήσουν από κοντά μια τρελή και μοναδική εμπειρία. Και εννοείται Telecom πάντα μαζί μας, που δίνει δυνατότητα σε όλους εμάς ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και στις επιχειρήσεις μας. Θα ανακαλύψετε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Και έρχονται, παιδιά, εκείνες οι μέρες του μήνα που γίνονται όλα πιο απαιτητικά και πρέπει να έχετε και λίγο έτσι να είσαστε πιο υποστηρικτικοί στις γυναίκες, γιατί αυξάνεται η ευαισθησία τους, διαταράσσεται η ισορροπία. Είναι οι δύσκολες μέρες του μήνα. Οι δύσκολες μέρες του μήνα που πλέον δεν θα είναι δύσκολες μέρες, γιατί έχει φροντίσει η Ίντερμετ γι' αυτό. Εύα Ίντιμα, ισχυρή φροντίδα που χρειάζεστε.
2: Και μαζί μας, παιδιά, φυσικά είναι και η Στοίχημαν, όμως εκτός από χορηγός εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ αλλά και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 ετών και άνω, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Φίλες και φίλοι, το κορίτσι δηλητήριο, το κορίτσι δεδροπαλιά. Δίπλα μου Μαρία Ένεσλη και είμαστε έτοιμοι να ενεργηθούμε.
1: Ιατρικό σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Σας έχω φέρει. Mm-hmm. Θα μιλήσω για τα παράξενα συμπτώματα του σώματος. Τι προσπαθεί να μας πει το σώμα μας. Mm-hmm. Από πράγματα που κάνουμε στην καθημερινότητά μας ή που νιώθουμε. Mm. Ξεκινάω με το υπερβολικό χασμουριτό.
0: Αυτό ναι, το παθαίνω.
2: Και εγώ.
1: Το παθαίνετε.
0: Ναι,
1: και εγώ το παθαίνω πολύ. Χαμηλό οξυγόνο, να ξέρετε, εκείνη τη στιγμή. Όταν έχουμε χαμηλό οξυγόνο, προσπαθούμε από το χασμουριτό, ναι, να το φέρουμε στα κέντρα του, ισορροπία. Mm-hmm. Ειδικά αν έχετε αγχωθεί πάρα πολύ και πάει να σας πιάσει αυτή η κρίση πανικού που λέμε, δεν σας πιάνει αυτό το να μην μπορείτε να πάρετε αναπνοή.
0: Εντάξει, για σε κρίση πανικού, ναι.
2: Αλλά έχει χασμουριτό.
1: Όχι, ρε παιδί μου, το χασμουριτό το διευκολύνει. Εμένα ξέρεις, είναι σαν να δυσκολεύω να πάρω αναπνοή και προσπαθώ να χασμουριθώ για να πάρω.
0: Θέλω να σου πω ένα κόλπο εκεί πέρα.
1: Ναι,
0: αυτό πιάνει σε μένα τώρα, δεν είναι ιατρικό. Να πιέσει ένα πολύ παγωμένο ποτήρι νερό.
1: Και μετά αναπνέεις.
0: Εμένα μου, όποτε με έπιανε αυτό, με βοήθησε.
1: Θα το δοκιμάσω.
2: Είναι να προκαλείς πόνο στον εαυτό σου, μου έχουν πει.

0: αυτό καλό είναι άμα είμαι κοντά να μου πεις ποτέ σε πιάνει κρίση πανικού, να σε βοηθήσω.
1: Όχι, ξέρεις κανένα τσίμπημα ή κανένα τέτοιο και να επικεντρωθεί στον πόνο, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αν να φύγει η προσοχή σου. Ναι, ναι, δεν το ήξερα αυτό. Πάω στο ασυνήθιστη κακοσμία στόματος. Mm-hmm. Προβλήματα μάλλον πιθανή αιτία στο έντερο ή στο πεπτικό σύστημα.
0: Ή έχει κανένα κουφάλα στο δόντι.
2: Εντάξει. Αλλά σου λέω τώρα, όταν δεν υπάρχει κάτι θέμα με το δόντι, mm-hmm. έντερο κοιτάξτε και γενικά το πεπτικό σας. Mm-hmm. Σας τυχαίνει ποτέ αυτό το συνεχές βουητό στα αυτιά?
0: Το συνεχές
2: να... Ναι, ναι, ναι. Όχι. Κάποια στιγμή να βουίζει το αυτί.
0: Εμένα, ένα που πάθαινε είναι να βαράει το αυτί, να κάνει να έχω το αυτί μου να τίκει, τίκει, τίκει, τίκει, τίκει.
2: Πώς είναι η πίεσή σου γενικά, είσαι υποτασικός ή κανονικός?
0: Έχω θέμα.
2: Αυτό, υψηλή αρτηριακή πίεση, υπέρταση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γενικά πόσο φτάνεις, ρε παιδί μου?
0: Τώρα παίρνω χάπι. Εγώ
1: χωρίς χάπι, ας πούμε, πόσο έχεις βαρέσει?
0: Έχω βαρέσει η μεγάλη 19.
2: Έχει βαρέσει 19, ναι.
0: 13, ναι, 19 φορές.
1: Ψύχρεμος άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, είναι πάρα πολύ.
0: Εντάξει, αλλά είναι, έχω πρόβλημα, ρε φίλε. Δεν είναι τέτοιο. Έχω. Ξέρω, το ξέρω ότι έχω.
2: Γενικά, και οι υποτασικοί έχουν άλλο θέμα. Ναι. Δηλαδή με το παραμικρό αισθάνονται αυτή την κόπωση να πάνε.
1: Μάλλον εγώ είμαι υποτασικός.
2: Έχεις, ναι. Εσύ είσαι υποτασικός.
0: Υποτακτικός είσαι.
1: Υποτακτικός είμαι, μάλλον και υποτασικός.
2: Είσαι, σου είχα πάρει την πίεση και είχε κάτω από 12. Θεωρείται, λέει, υπόταση.
1: Ναι, έχω 11 ακόμα κάτι εγώ συνήθως.
2: Εντάξει, εκεί είσαι καλά. Εκεί είσαι καλά στο 11. Εγώ δηλαδή που έχω 9 είμαι υποτασική.
1: Εσύ μου αρέσει να κρύο ωριακά.
2: Όχι, ρε, εσύ άκυρο, χτύπα ξύλο.
0: Εσύ μου αρέσει 9 τώρα πίεση. Τώρα αυτό δεν είναι πίεση. Αυτό
2: 9-10 maximum. Το 10 είναι το ψηλό μου εμένα.
0: Είναι και αδύνατη, μωρή Μαρία, τώρα πώς
2: υπάρχει. Όχι, εσύ δεν έχει να κάνει αυτό,
0: ναι,
2: με την υπόταση.
0: Και εγώ θεωρώ, όπως λέει και ο Ανδρέας, ότι ο άντρας άμα έχει κάτω από 19 πίεση είναι θηλυπρέπεια.
2: Α, εντάξει.
1: Δηλαδή εγώ που έχω 11-12.
0: Λέγε.
2: Έντονη τριχόπτωση. Αυτό, ναι, που παθαίνεις, Δημήτρη. Και εσύ και εγώ.
0: Εμείς το πάθαινε κάποτε, Δημήτρη.
2: Όχι, τώρα λέει, αφού έχει και τα μαλλιά.
1: Μαδάω,
2: του τώρα.
1: Γαμώ το μαδάω.
2: Μαδάς. Ναι. Έχεις κοιτάξει το σιδηρό σου, γιατί αυτό δείχνει έλλειψη σιδήρου. Το έχεις κοιτάξει.
0: Μαδάει η περούκα πατάκι.
2: Όχι, δεν μου η περούκα, το γύρω-γύρω μαδάει. Αφού γύρω-γύρω
1: έχει. Όχι, παιδί μου, το πάνω μαδάω.
2: Α, η περούκα. Ρε, Δημήτρη.
0: Πήγαινε στο γιατρό και πες του, μαδάει η περούκα. Πρέπει να κάνω εξετάσεις αίματος.
1: Όπου η Μαρία, το σίδηρό μου είναι χαμηλό.
2: Θες αλλαγή, μάλλον, για να μαδάει.
1: Δεν θέλω αλλαγή, ρε. Απλώς τώρα έχω παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα είναι λίγο πιο. Ίσως μπορεί να χρειαστεί να βάλω το ίσιο τώρα.
0: Ναι, τώρα κάνω μια αλλαγή.
2: Πότε
0: τώρα,
2: είναι να το αλλάξεις? Γιατί μπορεί να έχει υπερχρησιμοποιηθεί αυτό για τώρα. Έχεις βάλει και τα υλικά.
1: Έχω βάλει αφρό.
2: Ναι, ρε. Βάζεις πάρα πολλά υλικά.
0: Ναι.
2: Μήπως να πας να το αλλάξεις τώρα? Εγώ νόμιζα τα γύρω-γύρω, ρε Δημήτρη.
1: Όχι.
0: Ναι.
2: Πρισμένα πόδια. Το βιώνετε αυτό με τα πρισμένα πόδια?
0: Ιδιαίτερα, ναι, όχι ιδιαίτερα.
2: Πιθανή αιτία είναι πρόβλημα στην καρδιά ή στα νεφρά. Νυχτερινές κράμπες. Τις έχετε
0: όχι σπάνι. Καλά, εμένα με έχει πιάσει κράμπα το ξημερώματα. Να μιλάμε το πόδι, η γάμπα να αλλάζει μορφή από την κάμπρα.
2: Πω, και πόνος είναι αυτό. Τι κάνεις εκεί?
0: Εκεί μετά τεντώνω το πέλμα μου κάτω και το πιάνω έτσι, πώς λέγεται, και το πιάνω δάχτυλα μπροστά μόνο έτσι.
2: Το δάχτυλα, Παναγία μου. Οι νυχτερινές κράμπες.
0: Αλλά η κράμπα είναι έλλειψη καλίου, λένε.
2: Μαγνήσιο.
0: Μαγνήσιο, κάλιο, κάτι τέτοιο. Μπανάνες θέλει.
2: Μπανάνα, πολύ μπανάνα.
0: Ναι, μπανάνα. Βέβαια, εντάξει, και αυτό παίζεται.
2: Δεν ξέρω, υπάρχουν και τα χάπια μαγνησίου. Μαγνήσιο δεν παίρνει για να κοιμηθεί?
0: Μαγνήσιο παίρνει για να κοιμηθεί, νομίζω.
2: Λεωνίδα.
0: Παιδιά, οι κράμπες είναι κάλιο. Οι κράμπες είναι κάλιο. Μίλησε άνθρωπο στον κόσμο. Οι κράμπες δεν είναι κάλιο.
2: Αφού λέει ότι έχει χαμηλό μαγνήσιο, άμα έχει κανένα κράμπες.
0: Και είναι και αγυμνασιά, λέει. Όταν είσαι κράμπες, κάνουν και του αγίνου, να ξέρει.
2: Άλλη, αυτό δεν το ήξερα.
1: Πώς τη λένε τη γιατρό που πήγα, τι ειδικό ήταν?
0: Ναι.
2: Ορθοπαιδικός, βέβαια.
1: Μαγνήσιο μου είπε όμως και αυτή. Έχει δίκιο η Μαρία. Για τους μυϊκούς πόνους ή για το τέτοιο είναι μαγνήσιο.
2: Το κάλιο γιατί είναι?
0: Μαγνήσιο δεν παίρνει εσύ, βρε, τοξικομανή. Σταμάτησε.
2: Α, σταμάτησε. Το έπαιρνε για την αϊπνία. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί.
0: Ναι, ρε.
2: Το έπαιρνε για την αϊπνία.
0: Και ο Λεωνίδας, άμα ήξερε τι παίρνει γενικά ο Λεωνίδας. Λέγε, ναι.
2: Μουδιασμένα δάχτυλα, παιδιά. Σα μουδιάζω τα δάχτυλα?
0: Όχι. Μαρία, τώρα τι είναι αυτά που μα λε τώρα?
2: Είναι συμπτώματα που έχει το σώμα. Πράγματα, ναι, που δείχνει το σώμα και έχουν από πίσω κάτι άλλο. Α, κρύβεται υγεία.
0: Ναι.
2: Έλλειψη βιταμίνης B12. B12, παιδιά, είναι πάρα, ναι, πολύ σημαντική βιταμίνη. Έντονη επιθυμία για ζάχαρη και γλυκά. Τη νιώθετε αυτή
0: συνέχεια,
2: την έντονη επιθυμία?
0: Εγώ συνέχεια.
2: Εδώ πάλι είναι το μαγνήσιο. Το μαγνήσιο θαυματουργού τελικά. Μαγνήσιο, ναι. Συνεχής επαναλαμβανόμενη πονοκέφαλη. Το βιώνετε αυτό?
0: Όχι πλέον.
2: Αφιδάτωση.
1: Εγώ
2: σπηλιά.
1: Λίγο κάτι με τα μάτια μου.
0: Ναι, ναι.
2: Μήπως σου ανεβαίνει τίποτα μοιοπία, κάτι? Γιατί με τα μάτια αυτό δείχνει.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Εγώ έχω αρχίσει και βλέπω θολά και πετάει το ένα μάτι συνέχεια. Πρέπει
1: είναι
2: να πάω.
1: Πρεζιοπία, πρεζιοπία έχει, δεν έχει.
2: Είμαι στην αρχή και θέλω να αρχίσω να φοράω γυαλιά γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το στυλ που βάζουν τα γυαλιά του για να βλέπουν καλύτερα.
1: Θα σου πάνε, Μαρία.
2: Ναι, ναι, ναι, έχω πάρει.
1: Δεν τα έχει βάλει καθόλου.
0: Έλα, ρε, τελειώνεται ρε πρωί-πρωί τώρα. Κάθε κουβέντα του κόλου προχωρά. Ναι.
2: Κρύα χέρια και πόδια.
0: Όχι, να μην απαντάς. Θα κλείσω το μικρόφωνο. Δεν απαντάς. Όταν σου λέω, δεν απαντάς κατευθείαν. Έχει έτοιμο την.
2: Τι σε τσίπησε τώρα.
0: Την κουβέντα κατευθείαν. Ρε, είναι πνεύμα αντιλογίας. Κατευθείαν με το που του πει κάτι, πετάγεται. Σαν πορθή.
2: Εντάξει, έχει τη γνώμη του ρε.
0: Μα ποια γνώμη. Μα όταν σε κράζει κάποιο, δεν μπορεί να έχει γνώμη. Δηλαδή βγαίνω και σε κράζω, σε βρίζω. Τι γνώμη να έχει αυτό. Συγγνώμη κιόλας, άδειξε το μικρόφωνο.
2: Συγγνώμη κιόλας, ναι.
1: Λοιπόν, όχι, δεν θέλω να τοποθετήσω.
0: Συνέχισε.
2: Κρύα χέρια και πόδια. Εγώ αυτό το χειμώνα, παιδιά, το έχω.
0: Όσοι έχουν ζεστά, πάντως λέει ότι έχουν ενεργειακές. Άμα έχει όλος πολύ ζεστά χέρια.
2: Τι ενεργειακές.
0: Ότι έχουν ενεργειακό. Δεν το ξέρεις αυτό. Όταν κάποιος έχει πολύ ζεστά χέρια, σου λέει ότι έχουν κάτι τύπου ενέργεια. Τύπου μπορεί να κάνει μασάζ καλά και τέτοια πράγματα.
2: Α, μασάζ, όχι ενεργειακά.
0: Όχι να κάνει μαγικά.
2: Ρέικι και τέτοια, ρε παιδί μου, περίμενα.
0: Πώς το λένε ο Σουντόκου, πώς λέγεται ο Γκόκου. Έλα, προχώρα.
2: Κακή κυκλοφορία του αίματος. Κάψιμο στη γλώσσα, αυτό το αίσθημα της, που καίγεται η γλώσσα. Mm. Πιθανή έλλειψη βιταμίνης B.
0: Ναι.
2: Μόνιμη κούραση ή ατονία. Χαμηλή βιταμίνη D. Παιδιά, ναι, η D είναι γενικά πολύ λειτουργική στην κούραση και στην ατονία.
0: Εντάξει, ποια είναι η βιταμίνη που τη λείπει σε όλους τους Έλληνες και οφείλεται στον ήλιο, η D δεν είναι.
2: Η D, καλέ.
0: Και εγώ έχω τρομελή έλλειψη.
2: Και εγώ είχα, πήρα, αλλά δεν πρέπει να κάνω εξετάσεις.
1: Πώς δεν έχουμε όλοι.
0: Εγώ, ξέρεις τι γίνεται, μου έγραφε τις εξετάσεις και επειδή είναι καλές τώρα τελευταία, λέω, έλα μωρέ, να πάνε στην D.
2: Συγγνώμη, η D σου ήταν καλή.
0: Όχι, χάλια. Στα τάρταρα.
2: Όχι, μην την αφήνει την D.
0: Να μην αφήνει την D.
2: Όχι, γιατί η D έχει να κάνει και με κατάθλιψη και με νεύρα και με όλα.
0: Εγώ,
1: αυτά
0: εγώ,
1: που έχεις.
0: Έχω κατάθλιψη και
2: τέτοια. Παιδί μου, μπορεί να οδηγηθεί σε τέτοιο πράγμα με την ντε.
0: Δεν παίρνω ντε με την
2: ντε. Όχι, όχι, όχι, μην την αφήνει.
1: Πάρε, παιδί μου, μια ντέκεση.
2: Φάνη, μην την αφήνει.
0: Δεν είναι. Είναι θηλυπρέπεια.
2: Είσαι με τα καλά σου, παιδάκι μου. Είναι πάρα πολύ βασικό.
0: Και θέλω να παραμείνω έτσι.
2: Λοιπόν, βιταμίνα. Βιταμίνη.
1: Βιταμίνα. Πάντως, γιατί έχουμε όλοι χαμηλή την ντε. Τρομερό και στην Ελλάδα κιόλας.
2: Μήπως επειδή ο ήλιος είναι βλαβερός και δεν βγαίνουμε καθόλου.
1: Κάτι για τα μηχανήματα είχαν πει.
2: Ποια μηχανήματα.
0: Παιδιά, είναι πολύ επιστημονικό όλο αυτό η κουβέντα που έχουμε πιάσει.
2: Ναι.
0: Και μου αρέσει πολύ. Για λέγε.
2: Α, και γενικά τώρα πες με τα μηχανήματα. Να ξέρετε ότι αν πάτε και κάνετε εξετάσεις σε διαφορετικό μικροβιολογικό κέντρο, δηλαδή κάνεις τώρα εσύ εξετάσεις και μετά.
0: Αυτό,
2: ναι, αλλάζουν οι τιμές. Μην παθαίνετε πανικό.
0: Και είναι και τι μηχανήματα έχει ο μικροβιολόγος, να ξέρεις. Όχι, δεν κάνω πλάκα. Μπορεί να πας σε μικροβιολόγο. Έχει τύχει εγώ να πάω σε μικροβιολόγο, ο οποίος είχε σε συγκεκριμένες τιμές λάθη.
2: Αλήθεια.
0: Θέλει προσοχή, πρέπει να πηγαίνει σε σύγχρονο
1: κέντρο. Ναι, θέλει. Ναι,
0: αυτό. Και πρωινά ώρα. Καλά.
2: Α, πρωινά ώρα πρέπει να έχετε αφήσει λίγα πρώτα στην αρχή. Μην πιάνετε τα κανονικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και βιταμίνη Ε, παιδιά, να τη βάζετε στο πρόσωπο. Να σπάτε την καψουλίτσα, είναι πάρα πολύ καλό. Όχι κάθε μέρα. Σπά την καψουλίτσα, είναι διάφανη.
0: Και κάψε, ποια λες τώρα.
2: Στο πράσινο κουτάκι.
0: Εψιλον.
2: Κάνει πάρα πολύ καλό για το πρόσωπο. Δηλαδή, μία φορά τη βδομάδα, άμα τη βάζετε και κορίτσια και εσείς που είστε πολύ περισσότερο με τις κρέμες, γιατί οι άντρες λίγο βαριούνται. Φανταστική.
1: Βάζεις εσύ βιταμίνη Ε πάνω σου.
2: Τώρα έχω καιρό να βάλω, ναι, έβαζα. Έχω λέει το κουτάκι και βάζω μία στο τόσο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Μαράκι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο Δημήτρη Μπουλίνη και Celebrity News.
3: Τι κοιτάρε βλάκα.
4: Τι ρογκόμενο είσαι.
3: Τι κοιτάρε βλάκα το στήθος μου.
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ριζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Music 892.
10: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση.

0: Καρατσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
1: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
2: Στρο θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Γκρέκοστρο. Wake up new.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: Ωραία, ένα drop. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Και αν ψάχνετε αυτοκίνητο, το θέλετε τουρμπάτο, το θέλετε να έχει χώρους, το θέλετε να είναι ένα πραγματικό all-rounder με τουρμπο κινητήρα, φυσικά μιλάω για το i20 και τιμή από 17.690. Χουμπράει όλα όσα φαντάζεστε. Και μην ξεχνάτε ότι πάντα μαζί μας είναι η χορηγάρα μας, Στοίχημαν, χορηγός της εκπομπής και του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, μπάσκετ και των διοργανώσεων UEFA Europa και Conference League. Αρμόδιες ρυθμίσεις ΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας.
1: Και αν βρίσκεστε σε μετακόμιση ή θέλετε κάτι να φτιάξετε στο σπίτι και προβληματίζεστε ποιο να φωνάξετε και τι να κάνετε, δουλευταράς, παιδιά. Μπαίνετε μέσα, βλέπετε αξιόλογους επαγγελματίες, βλέπετε και τις αξιολογήσεις και μετά διαλέγετε ποιος είναι ο κατάλληλος για σας.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι έχουμε τα Jack and Jones είναι εδώ. Η Jack and Jones, θέλω να σας πω ότι γιορτάζει το Grand Opening των Ηνωμένων Καταστημάτων της στο Χαλάνδρη, λεωφόρο Πεντέλης 4, την 5η 15 Οκτωβρίου. Από τις 6 έως και τις 9 το βράδυ. Τι σε περιμένει? 25% έκπτωση σε όλη τη νέα συλλογή. Δώρα, live DJ set από τη Μάγκη Χαραλαμπίδου και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Jack and Jones Grand Opening, 15 Οκτωβρίου, λεωφόρο Πεντέλης 4, Χαλάνδρη. Μην το χάσετε.
0: Κυρίες και κύριοι, James Boob και είναι έτοιμος για celebrity news.
2: Κόσμε μου!
0: Μη φωνάζεις, σε κόψα. Σύντομα πάμε λίγο λεπτή από την αρχή.
2: Έλα. Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Παιδιά, μια πολύ δύσκολη μέρα, μια πολύ στενάχωρη μέρα, διότι έχω ένα αποκλειστικό να σας πω. Σε κρίσιμη κατάσταση, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, μετά από την ενημέρωση ότι η Kimberly Guilfoyle μάλλον θα φύγει από τη χώρα μας. Η αλήθεια είναι αυτή, το είπε και ο Donald Trump, σκέφτεται να την διώξει.
0: Εγώ κάπως την είχα συνηθίσει την Kimberly.
2: Και εγώ την είχα συνηθίσει.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ για γυναίκα το όνομα Kimberly, να ξέρεις. Ωραία. Πολύ, μου θυμίζει Kimberly και χελονιτζάκια, πώς τη λέγανε την κοπέλα.
1: Χελονιτζάκια.
0: Kimberly, είναι 90's όνομα το Kimberly, πολύ μ' αρέσει. Με τρελαίνει το όνομα Kimberly. Ναι.
2: Δυστυχώς θα είναι και τις τελευταίες φορές που το λέμε, διότι μάλλον θα τη διώξει ο Τραμπ, το είπε Κωνσταντίνε Αργυρέ, κράτα δυνατά. Θέλω να σας πω, εμένα δεν μ' αρέσουν τα κουτσομπολιά, ούτε μ' αρέσει όλο αυτό που συμβαίνει ανάμεσα στην Άννα Βύση και στον Νίκο Καρβέλα.
0: Ποιος το λέει, αυτό το
2: λες εσύ? Εγώ το λέω. Διότι κάθε μέρα τώρα βγαίνει ο καθένας, λέει το μακρύ του, το κοντό του. Παρ' όλα αυτά έχω να σας πω, αν θέλετε, πράγματα.
0: Πέθανε και ο ηθοποιός από το Breaking Bad, το παιδί αυτό, 34 χρονών, ναι.
2: Ο RG Might, συγκεκριμένα. Ναι. Πληροφορίες λένε ότι αυτοκτόνησε, αλλά δεν έχει βγει όμως κάτι σίγουρα. Ναι. Έχει βγει ένα δημοσίευμα, τι έχει γίνει με τον Νίκο Καρβέλα, διότι μάλλον έχει άλλη μία μήνυση που τον βαραίνει πάνω του.
0: Πάντως να πω, παιδιά, αν δεν έχεις μία μήνυση πλάτη σου, δεν είσαι star.
2: Δηλαδή, είναι αλήθεια.
0: Θέλω να πω τώρα, είναι για μένα, όπως λέμε, επιχειρηματίας, ο ποσοστός επιχειρηματίας πρέπει να χρωστάει λεφτά. Ωστόσο, celebrity, το δημόσιο πρόσωπο πρέπει να έχει μήνυση στην πλάτη του.
2: Μάλλον έχει μήνυση στην πλάτη του για απειλή, εξύβριση, διατάραξη οικογενειακής ειρήνης και φθορές.
1: Από παλιά.
0: Ναι, εγώ τώρα από που το παίζω κακώς, δεν έχω τίποτα.
2: Δεν έχεις,
0: ούτε μια κλίση.
1: Μπανάλ.
0: Φλόρος, τελείως.
2: Διότι ο Νίκος Καρβέλας, λοιπόν, φέρεται να αγόρασε μια πολυτελή βίλα στην Εκάλη.
0: Εντάξει, ήθελε κάπου απλά.
2: Την οποία αυτή την περίοδο κιόλας, όπως διαβάζω εδώ, την ανακαινίζει με σκοπό να στεγάσει εκεί την οικογένειά του με την Έλενα Φερεντίνου. Τι γίνεται όμως, όταν αγόρασε την βίλα στην Εκάλη, μέσα ζούσε ένα άλλο ζευγάρι εφοπλιστών.
0: Την αγόρασε μαζί με τους ανθρώπους μέσα?
2: Όχι. ζούσε ένα άλλο ζευγάρι εφοπλιστών.
0: Μπορεί, ναι.
2: Και ενώ είχαν συμφωνήσει, ρε παιδί μου, τις ημερομηνίες, ο Καρβέλας λέει ότι όχι, θέλω να κάνω ανακοίνωση και πρέπει να φύγετε. Και αποκλειστικές πληροφορίες.
1: Ανακαίνιση.
2: Ανακοίνωση, είπα. Ναι, ανακαίνιση, συγγνώμη. Ο Νίκος Καρβέλας, λοιπόν, με αποκλειστικές πληροφορίες του T-Life, φέρεται να μετέβει στη βίλα με σκοπό να καταστήσει σαφές στους ενοικιαστές την επιθυμία του να αποχωρήσουν άμεσα από το ακίνητο. Ναι. Ο επιχειρηματίας, λέει, που διέμενε στο ακίνητο, προχώρησε στην υποβολή μήνυση σε βάρος του Καρβέλα για απειλή, εξύβριση, διατάραξη οικογενειακής ειρήνης και φθορές.
1: Γιατί και αυτός αγχώθηκε τώρα. Κάτσε οι άνθρωποι να βρουν πρώτα ένα σπίτι να. Α, εφοπλιστές είναι.
0: Εντάξει, πού θα μείνουν, στο βαπόρι μέσα, θα μείνουν και οι άνθρωποι, τότε τι θα κάνουν, πραγματικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, anyway, καλά ξεπερδεύουμε.
2: Δεν έχει βγει τώρα κάτι καινούριο, όπως καταλαβαίνετε, για Βύση Καρβέλα. Τα γνωστά, αυτά που ξέρουμε μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Τουλάχιστον πάλι καλά, ασχολούμαστε με αυτό και αφήσανε λίγο την υπόθεση του Μαζονάκη πίσω. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Συνεχίζουμε τώρα με μια είδηση που δεν έπαιξε τόσο πολύ εδώ στα ελληνικά συστημικά μέσα. Και θα σας την φέρω εγώ.
0: Συστημικά μέσα ακούω.
2: Ναι, Φάνη, πολύ σωστά άκουσες. Διότι, παιδιά, η Megan Fox, και αν δεν το έχετε δει, μπείτε να το δείτε, διότι δεν το περίμενα. Η Megan Fox έκανε διαφήμιση για φάρμακο για τη αισθητική της λειτουργία.
0: Εντάξει, γιατί δεν καταλαβαίνω αυτά.
2: Όχι, προϊόν. Αλλά δεν. Ναι, φυσικά προϊόν, αλλά δεν το ήξερα. Δεν το
0: εντάξει, είπαμε αισθητική δυσλειτουργία και μπήκε ο Λιανός μέσα με το που άκουσε αισθητική δυσλειτουργία. Γιώργο, έλα.
3: Έλα. Έχω περάσει φάσεις περίεργες.
0: Ναι, έλα, αγόρι μου, έλα, αγόρι μου. Αχ, για λέγε με του συνέχεια για αισθητική δυσλειτουργία. Λέγε.
3: Τον άκουσε μου.
2: Δεν μπορώ να το πω. Έλα εδώ, δεν είναι Megan Fox. Κόκκινη ολόσωμη φόρμα.
3: Τι έχει πάθει ο αλγόριθμος, μου βγάζει όλο. Όλο πατούρες! 100% δηλαδή δεν είναι. Δεν χάνει.
1: Μα πού παίρνει
0: το γράμμα. Ξέσπασμα Γιώργου Λιανού. Μου βγάζει όλο πατούρες ο αλγόριθμος.
3: Βάζω μαγειρικές, βάζω ψάρια, ψαροντούφεκα. Πάλι πατούρες μου βάζει.
2: Είναι πρόβλημα αυτό, εσύ Γιώργο.
0: Τι τραβάει ο κόσμος. Γιώργο, κουράγιο, κουράγιο, κουράγιο.
2: Κράτα γερά. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Να πούμε ότι η Megan Fox έκανε μια διαφήμιση για φάρμακο για αισθητική.
0: Το έχει κάνει και η φίλη μου, Γιούσεφε. Το αστεράκι.
2: Το αστεράκι μου. Το αστεράκι θα γίνει μεγάλο αστεράκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι λοιπόν και η Megan Fox έλεγε φάε με, γλύψε με.
1: Τη άρεσε πάρα πολύ αυτή η διαφήμιση.
2: Ναι, τη άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Συγκεκριμένα είπε ότι θεωρεί ότι είμαι γεννημένη γι' αυτό.
0: Ο Λιανός θα γίνει σαν το Λεωνίδα, ρε. Θα πάνε 70 χρονών. Δεν είναι αυτή η γερή που περνάει κοπέλα και θα κατουργούνται. Θα περνάνε εγκόμενες και θα κατουργούνται στις πάνες που τους φοράνε γυναίκες τους.
3: Κουμπέτηκα το πρωί.
0: Ναι, ρε. Αυτός είναι τουρμισμένος.
3: Ήταν με ένα μάξι εκεί. Προσπαθούσε το παρκάρι να το βάλει με την όπιστα και να γρήγορα μετά για να μην χάσει χρόνο.
0: Είναι άρρωστο. Δείχτε του Λεωνίδα για πλάκα. Δείχτε βγάλε τίποτα. Δύο τυχαία ευζία και δεν έχω
1: τα.
0: Μα είναι άρρωστο ο άνθρωπο. Τώρα. Και τα δικά σου δείχτε να δει.
1: Τέλεια, παιδιά.
2: Λοιπόν, συνεχίζω και πάμε τώρα στη Σίδνη Σουίνη. Είδατε που σας έχω από Megan Fox και Σίδνη Σουίνη.
1: Σ' αρέσει και σένα αυτή.
2: Λοιπόν, ανέβασε πάλι φωτογραφίες. Μαρία, δεν ήταν παλιό το άρθρο που είδες χθες και σου λέει ο Λευτέρης παλιό είναι. Ναι. Ανέβασε νέες φωτογραφίες η Σίδνη Σουίνη, αλλά με διαφορετικές μπάλες στο στήθος της. Γι' αυτό μπερδευτήκατε όλοι. Δεν είναι η ίδια φωτογραφία, ήταν διαφορετικές μπάλες. Είναι μπάλες του ράγμπι, αλλά μαύρες αυτή τη φορά. Mm-hmm. Και κάνει και λίγο σαρκασμό, ρε παιδί μου. Παίζει λίγο η Σίδνη Σουίνη.
0: Η Μένια λέει, ρε παιδιά, ένα λεπτό λέει. Ο Λιανός αυτή τη στιγμή δεν είναι ο πιο όμορφος Έλληνας αυτή τη στιγμή.
2: Όπα, πού
0: Μένια, τον έχεις δει το Λιανό κοντά. Ο Λιανός καταρχήν είναι όλο φωτοσόπ. Δεν είναι. Είναι πολύ μεγαλύτερο στην ηλικία του. Τον βλέπει συνέχεια βαμμένο.
2: Όχι, ρε.
1: Είναι σκαμμένο.
0: Ψεύτικο μαλλί, αλλά μπουμπουλίνη. Θα σου λιώσει τα χέρια ο Λιανός, ρε.
1: Θα σου λιώσει τα χέρια.
0: Ο Λιανός είναι 60 χρονών, είναι 58. Πόσο είναι ο Λιανός.
2: Τι λες, παιδί μου,
1: όχι, 70 είναι.
0: Εγώ τώρα είναι και φίλο μου.
1: Ναι, φαντάζομαι να μην ήταν.
0: Για μένα ο Γρηγόρης είναι πιο νέος από τον Ρονάλντο. Από τον
1: Λιανό.
2: Όχι, τι λες.
0: Ο
2: Γρηγόρης παρουσιάζεται και ο Λιανός ήταν παίκτη στο Fame Story.
0: Τώρα παίκτη θα το θυμάσαι πως ήταν ο Λιανό να πούμε.
1: Για κάτσε, πόσο χρόνο είναι ο Λιανός.
0: Ο Λιανός 58.
1: Όχι, ρε Σύφανε. Είναι 75.
2: Ο Γρηγόρης είναι 53, δεν είναι 58 ο Λιανός.
0: 55 ο Λιανός. Είναι σίγουρα παιδάκι μου. Ο Λιανός είναι 50. Άρα να είναι 54.
2: Περνάει το Γρηγόρη ο Λιανός.
0: Ο Λιανός.
1: 49 είναι ρε παιδιά.
0: 49,
2: το
0: κερατά.
2: Είναι 49.
1: Έλα, ρε, το 77.
2: Ναι, μεγάλος ο Λιανός.
0: 50 ρε είναι βέβαια.
2: Ναι, πήγε 50 χρονών ο Λιανός.
1: Όμως δεν του φαίνεται. Βέβαια. Δεν του φαίνεται καθόλου. Έχει αυτό το τι baby face.
2: Καλά 50 χρονών και μιλάει για πατούρες. Δεν τρέπεται μεγάλος άνθρωπος.
0: Δεν είπε κάτι.
1: Σιγά και εσύ. 49 είναι.
0: 49. 52 χρονών είναι ο Γιώργος ο Λιανός.
1: 50 έρχεται και μία έτσι κρίση.
0: Έλα, εντάξει.
2: Καλά κρατιέται για 49, είναι πολύ καλό.
0: Ναι.
1: Παιδί μου, εννοείται και δεν έχει κάνει και τίποτα.
0: Εντάξει, το μόνο κακό είναι ότι κατουργέται στον ύπνο το βράδυ.
1: Αυτό είναι.
0: Λέγε, ρε, αφήστε το να το φάγατε.
2: Η Σίδνη σου είναι λοιπόν κάτω από την καινούργια τη φωτογραφία που στην ουσία είναι γυμνή με τι μπάλε στο στήθο.
0: Ρε, Μένια, πάρε τη Μένια ένα τηλέφωνο. Γιατί λέει εγώ 27. Δηλαδή, ρε, εσύ Μένια, σοβαρά τώρα. Θα έκανε κάτι με έναν άντρα 25 χρόνια μεγαλύτερο σου. Είναι δυνατόν, πολύ 27, δηλαδή είναι δυνατόν. Εγώ 50 χρόνια πώ να πατέρα.
2: Γιατί ρε φίλε, δεν φαίνεται ότι είναι.
1: Μα δεν φαίνεται, ρε παιδί μου.
0: Έλα ρε παιδιά τώρα. Δεν είναι.
1: Τώρα ο Λιανός δεν φαίνεται. Εντάξει,
2: γιατί εσύ με μια 50 γυναίκα, α πούμε, στα 20 ή στα 25
0: με μια 50 χρονη, εγώ που είμαι 42, ναι, ρε
1: φίλε. Όχι τώρα, όχι τώρα, τι να σε
2: στα 30
1: κάνει.
2: Σου.
1: Τώρα τι να σε κάνει 50
2: χρονών. Στα 30 σου με μια. 50 χρονών.
0: Έλα, Μένια μου.
4: Έλα, παιδί.
0: Καλά, συγγνώμη τώρα, 27 χρονών. Θα έκανε ποτέ σχέση με έναν άντρα, θα το κρύβω τον Λιανό, 50 χρονών.
4: Φάνη, μιλάμε για τον Γιώργο
0: Τουλιανό
4: τώρα, δεν μιλάμε
0: σιγά το Ριτσαρκίν! Σιγά το. Βρέα το λίγο. Σιγά το. Θα πολύ σα έχω αυτά, Δεσποινή. Αλλά πέρα από αυτό, θέλω να πω ότι ο Γιώργος Τουλιανός είναι ένα άνθρωπο 50 χρονών. Καταρχήν, δεν καταλαβαίνει.
1: Κρίμα που έφυγε.
0: Να πω στη Μένια τη φίλη. Μένια μου, δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει ένα άντρα 50 χρονών. Εσεί βλέπετε μόνο την εικόνα. Ο Γιώργος Τουλιανός καρτιέται με φίλτρα, με αυτά κρατήγε. Έχει συνυπάρξει ποτέ με ένα 50χρονο άντρα, όχι σαν σχέση, με τον πατέρα σου. Παιδάκι μου, αυτό. Πώς σου πω, παιδί μου, μετά το 50 αλλάζουν τα πάντα στον άντρα. Και δεν λέμε μόνο για αυτά που που πιστεύεις. Αρχίζει το σώμα και σαπίζει.
1: Σιγά ρε Φάνη, μετά τα 50 αρχίζει και σαφήνει.
0: Βρέσει αυτό. Βέβαια, μέσα τα ούλα, τα δόντια, η γλώσσα, όλο γίνεται. Είναι, ρέσει, αρχίζει μέσα η σάρκα. Αρχίζει και δεν είναι αυτό το πράγμα το ροζ που έχετε εσείς οι νέοι. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις όλα, σου λέω.
4: Θα ξεράσω τώρα πρωί-πρωί.
0: Ναι, με αυτό. Δηλαδή, ο γιος Ουλιανός, άμα πάει τουαλέτα, δεν είναι αυτό που θα πάει ένα παιδί 25 χρονών. Αυτοί μπαίνουν μέσα και βγάζουν αρρώστιες όταν πάνε τουαλέτα.
1: Είναι φίλος του, παιδιά, γι' αυτό λέει τόσο καλά λόγια.
0: Όχι, δεν λέω. Για
2: να αγαπάει το Γιώργο.
0: Λέω ρε παιδί μου, για έναν άντρα 50 χρονών. Δεν μπορεί να φάνε ό,τι θέλουν. Δεν έχει. Μωρό μου, πάμε να φάμε ένα μπέργκερ. Ναι, δεν μπορεί να πει μωρό μου, πάμε να φάμε ένα μπέργκερ σήμερα. Δεν μπορεί γιατί θα έχει καούρ.
4: Δεν είναι ρε παιδιά, σούπες τρώει.
0: Ρε, δεν λέω για το Λιανό, λέω ρε παιδί μου.
2: Θέλετε να φωνάξω το Λιανό, μισό λεπτό.
0: Όχι, άστο, κάτσε κάτω το Λιανό. Θέλω να σου πω ότι ένα άνθρωπο. Δεν λέμε για τον Γιώργο, λέμε για έναν άνθρωπο πάνω από τα 50. Η Μένια είναι 27 και νομίζω ότι θα είναι το αγόρι, επειδή τον βλέπει όμορφο, το τέτοιο θα είναι αυτό. Είναι διαφορετικό. Θα έχει πρόβλημα. Ο Γιώργος της προάλλησης είχαμε βγει, ήμασταν το καλοκαίρι μαζί στην Τίνο. Και δεν μπορούσε να σηκωθεί ο Γιώργος από την ξαπλώστα.
1: Γιατί
0: είχε πόνο στη μέση.
1: Ήτανε. Εντάξει, μπορεί να πάρει λίγο
4: πόνο.
0: Καθόμουν εγώ. Ρε, εσύ, πόνο στη μέση τύπου σοβαρό. Και καθόμουν και έπαιζα εγώ με τα παιδιά. Θέλω να σου πω ότι είναι. Παίρνεις ένα αμάξι μεταχειρισμένο με πολλά χιλιόμετρα. Δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι. Ότι ανά πάση στιγμή μπορείς να κάνεις ό,τι φαντάζεσαι. Μ' ακούς.
4: Τέλος.
0: Τι.
4: Με
0: έπεισε,
4: λέω με
0: έπεισε.
2: Να σε καλά.
1: Εν τω μεταξύ στέλνανε πάρα πολλά κορίτσια. Γιατί κουκλεί ο Λιανός, ήθελα κι εγώ και αυτά και ξαφνικά. Τίποτα.
0: Μικρά μου κορίτσια. Μικρά μου κορίτσια. Βλέπετε ωραίους άντρες στις φωτογραφίες, στην τηλεόραση. Αυτό. Yeah. Μόλις πάρετε, βλέπετε κάποιον 55 χρονών. Λέει το Τζορτζ Κλούνεϊ. 60 χρονών λέει: Α, δεν είχα πρόβλημα, είμαι 25. Αν βγεις μωρί με τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Αν βγεις, εσύ το βλέπεις στη φωτογραφία. Μόλις αρχίζεις να το ζεις το George Clooney και σου λέει: Α, τρίψε μου το σβέρκο, πονάω. Α, αρχίζουν και φεύγουν μερικές καυτερές στο κρεβάτι. Μετά σου λέει: Έχω να πάω μια εβδομάδα τουαλέτα. Έχουν αυτό, με πονάω στο κατούριμα. Αρχίζουν όλα. Είναι, θα σου πω ότι τρίχε στα αυτιά. Είναι πολλά πράγματα που δεν τα καταλαβαίνετε. Θέλει να τρώει σκόρδα συνέχεια για να του πέφτει πίεση.
1: Ρε Σιφάνη, τα πες όλα δηλαδή, πραγματικά.
0: Τι να σου πω, και λέει κουκλεί ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Πήγαινε με τον Τζορτζ Κλούνεϊ, νομίζω ότι είναι αυτό που βλέπεις στη φωτογραφία. Αυτό μετά θα σου λέει, αγάπη μου σήμερα τι έχεις, έχεις τίποτα χόρτα. Θα λέει τέτοια, θα θες να φάσεις ένα σούσι και θα σου λέει, με πονάει το στομάχι μου.
1: Εντάξει τώρα, αυτά από τα 50 όλα ξεκινάνε.
0: Καλά, καλά, καλά, Μαρία.
1: Εγώ νομίζω μετά τα 60, ρε παιδιά, που και πάλι είναι κάποιοι που κρατούνται πάρα πολύ καλά.
0: Θα κρατηθεί, και ο Λιανός κρατιέται, θα κρατηθεί πολύ για μία-δύο μέρες, θα σου πέσει κάτω μετά. Αυτό σου λέμε. Για μία-δύο μέρες να πάει να κάνεις τη βόλτα σου μπορείς. Δύο βράδια θα στα βγάλει. Μετά τι κάνεις. Αυτό σου λέω.
1: Ναι, αλλά τα λες αυτά και σε λίγα χρόνια θα βρεθείς και εσύ στα 50.
0: Ρε εσύ, άλλο τα 40 και άλλο τα 50. Τα 50 είναι. Τα 50 αρχίζει η κάτω βόλτα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Εντάξει, έρχεται μια ηλικιακή κρίση εκεί πέρα.
0: Δεν είναι ηλικιακή κρίση.
1: Έρχεται μια κρίση. Πώς έχουμε οι γυναίκες στην ηλικιακή κρίση, έχουν και αντίστοιχοι άντρες στα 50.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, εγώ είπα ότι ήταν να πω. Θες να πεις κάτι άλλο, Δημήτρη.
1: Όχι. Και ξέρετε τώρα, είναι η μόδα που οι γυναίκες θέλουν τους πολύ μεγαλύτερους και οι άντρες θέλουν. Και οι γυναίκες. Τις πολύ μικρότερες, τους πολύ μικρότερους.
0: Κορίτσια,
1: και λειτουργεί πολύ καλά,
0: κορίτσια,
1: σε πληροφορώ.
0: Κορίτσια, σας λέω και πάλι, η αγορά μεταχειρισμένου είναι δύσκολη υπόθεση. Θα είστε κάθε μέρα συνεργείο, δεν είναι όλα Instagram. Τα βλέπετε ωραία. Εγώ σας λέω και εσάς το λέω. Είναι άλλη φάση. Το καινούργιο είναι καινούργιο. Τι να το κάνουμε, Μαρία, είναι αδούλευτο. Το αδούλευτο το πράγμα εναξύ, τι γίνεται. Και ο άντρας, μετά τα 50, είναι αλωτριωμένος μέσα του. Δηλαδή.
1: Γιατί?
0: Ρε εσύ, πώς σου πω, έχει ισοπεδωθεί. Δεν έχει. Τι όνειρα να έχει ο άντρας των 50 χρονών.
1: Είσαι καλά, παιδί μου. Δεν είναι τα όνειρα. Μπορεί να έχει κάνει και τον κύκλο. Όχι, μπορεί. Πολλοί έχουν κάνει και τον κύκλο του και θέλουν μετά να κάνουν ένα restart.
0: Έχει κάνει τον κύκλο του, ώρα για να κύκλωση. Αυτό λέμε.
1: Α, καλά,
0: τελείωσε τώρα.
2: Εσύ 42 δεν έχει όνειρα.
0: Εγώ μέχρι τα 50 θα έχω όνειρα. Ναι, ναι.
2: Μετά τα 50 απαγορεύεται. Δηλαδή,
1: έχει βάλει deadline. Ότι μέχρι τα 50 θα έχει. Μετά τέλος.
0: Ο άντρας βαραίνει στα 50 και μετά. Βαραίνει. Γινόμαστε πέτρες. Γίνεται σε ξεροκέφαλος. Δεν έχει αμφιβολίες. Είναι διαφορετικό τώρα. Ξέρεις τι θέλεις πραγματικά. Αυτό ακούγεται ωραίο. Αλλά όταν λέμε ξέρω τι θέλω, σημαίνει ότι είμαι και ακλόνητος. Και όταν είσαι ακλόνητος, είναι δύσκολο για τους άλλους. Δηλαδή, εμένα αυτή τη στιγμή μπορείς να μου πεις, Φάνη, κοίταξε να δεις. Μήπως είναι και έτσι. Εγώ μπορεί να το
2: πει
0: η ιστορία μου, αμαρτία μου. Αλλά πάντα αφήνω στο μυαλό μου μια πιθανότητα να είμαι λάθος, να υπάρχει κάτι διαφορετικό. Με το που φτάσει ο άντρας 50 χρονών, τίποτα, είναι δικαστής, τέρμα χράκ, πέφτει σε σπάθη, δεν κάνει δεξιά.
1: Φαντάζομαι πως θα γίνει ο Φάνης.
0: Ναι,
1: άνθρωπος που
0: δεν στρίβει ο άντρας μετά τα 50. Μετά τα 50 έχει πάρει ευθεία και δεν στρίβει πουθενά.
2: Εγώ πιστεύω ότι εσύ είσαι ακριβώς αντίθετο.
0: Τι νοείς?
2: Θεωρώ ότι όσο μεγαλώνεις, γίνεσαι λίγο πιο δεκτικός. Δεν έχεις καμία σχέση με το
0: έτσι. Δεν είναι δεκτικός. Είναι τύπος σε γράφει στα παπάρια. Δηλαδή, ναι, οκ.
1: Αυτό δεν είναι ωραίο, ρε Σιφάνη.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Και ο Στέφεμαν είναι πάντα 50.
1: Η Κατερίνα, εγώ 44, άντρας μου 57. Μια χαρά κάνουν σεξάκι. Τώρα ναι, στα 50 θα είμαστε η καλύτερη ηλικία, λέει ο άλλος.
0: Ναι, πάρτε τηλέφωνο, πάρτε
1: τηλέφωνο. Την Κατερίνα,
0: πάρτε τηλέφωνο. Εδώ, 47-57 και κάνουν σεξ. Πάρτε.
1: 44-57.
0: Πάρτε τηλέφωνο, πάρτε τηλέφωνο. 57. Δεν έχει, έχει βάλει υδραυλικό. Έχει βάλει υδραυλικό.
1: Όχι, Φάνη, απλά νομίζω ότι έχει μείνει λίγο πίσω από την εποχή. Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Καλά. Βγήκαν όλοι 56 και τέτοιο, ναι.
1: Έλα, πάρτε την Κατερίνα.
0: Έλα, Κατερίνα μου.
2: Το ραδιοφωνό σου κλείσει, Κατερίνα.
0: Κλείσω το ραδιοφωνό σου. Έλα, Κατερίνα μου, καλημέρα. Τι κάνεις, είσαι καλά?
5: Είμαι πολύ καλά.
0: Οικογένεια, παιδάκια να ακούσω.
5: Ένα. 11 χρονών.
0: Πήγε 10 χρονών, έτσι. Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ είσαι 47 και ο άντρας 57.
5: Εγώ 44.
0: Ναι, και αυτό. Και κάνετε ακόμα έρωτα με τον άντρα σου.
5: Ναι.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα?
5: Το πρόβλημα είναι ότι εσύ νομίζεις ότι στα 57 οι άντρες δεν πηδάνε.
2: Παναγία, επιχείρημα.
1: Κατερίνα.
0: Βρε, είπα εγώ ότι δεν πηδάνε, βρε Κατερίνα.
2: Φάνη!
1: Είπα... παιδιά, δεν κάνουν σεξ.
0: Είπα εγώ δεν κάνουν σεξ.
5: Αυτό λες.
0: Δεν λέω αυτό, ρε Κατερίνα μου.
1: Την εκνεύριζες, γι' αυτό εκφράζεις.
0: Όχι, ρε Κατερίνα, συγγνώμη, δεν είπα αυτό. Είπα εγώ ότι δεν κάνουν σεξ. Άμα δεν κάνουν σεξ, δεν θα υπήρχε και κεράτομα. Αυτό λέω. Το σεξ το κάνει μαζί σου.
5: Εσύ τι λες?
0: Δεν ξέρω, ρε εσύ. Ναι, εγώ αυτό.
5: Εάν το κάνει με κάποιον άλλον, με κάποιον άλλον άλλη, πιστεύεις ότι το ήξερα?
0: Όχι.
5: Εάν το ήξερα θα ήμασταν ακόμα.
0: Όχι, αλλά το αντικείμενό μας δεν είναι το σεξ. Δεν είναι το σεξ.
5: Εγώ μιλάω για το τι γίνεται με μένα.
0: Ωραία, πρόσεχε να δεις. Ας το σεξ στην άκρη. Ο άντρας σου από τα 40, πόσα χρόνια είστε μαζί?
5: 21.
0: Δεν έχεις δει διαφορές από τα 40 στα 57? Ας το σεξ απ' έξω.
5: Έχω δει και σε μένα όμως διαφορές.
0: Δεν μιλάμε για σένα, ρε κοπελιά, τώρα. Δεν μιλάμε. Όλοι μας έχουμε διαφορά. Θέλω να σου πω, λέω στα κορίτσια τα νέα που βλέπουν έναν 50χρονο, ότι δεν είναι αυτό που βλέπουν, ότι έχει και κουζούρια μαζί τα 50. Ας το σεξ απ' έξω. Όχι κάτι κατευθείαν το μυαλό σου σεξ. Θέλω να σου πω ότι είναι το ίδιο ο άντρα στα 40, ο ίδιο στα 57. Δηλαδή, αν βλέπει ένα ωραίο άντρα και είναι 57-60 χρονών και δεν είναι George Clooney, τι ωραίο είναι. Η πιτσιρίκα, μην κοιτάζει εσύ που σε μούμια γριά. Η πιτσιρίκα στα 27 που τον βλέπει ωραίο. Δεν είναι αυτό που τον περιμένει. Για πες εσύ στα κορίτσια που είναι 25-27 χρονών.
5: Λοιπόν,
0: τι τους περιμένει.
5: Θα το πω και ελπίζω να μην ακούει ο άντρας.
0: Δεν ακούει ο άντρας σου. Σε τι ηλικία που να ακούει?
2: Πώς το γυρίζεις πάλι.
5: Κι όμως ακούει.
0: Ακούει.
5: Τέλος πάντων, ναι, ελπίζω να μην ακούει όμως.
0: Ναι, δεν ακούει. Πες τα.
5: Θα το πω. Θεωρώ ότι ο δικός μου άνετος θα την έκανε καλά μια 27.
1: Να το!
2: Να το σε 57.
5: Αν το άκουσε, άλλο δωράκι.
0: Θέλει τσάντα δώρο αυτή, εντάξει.
1: Καλά, να σου πω, το εννοεί. Η κοπέλα το εννοεί, φαίνεται, γιατί μίλησε με πάθος από τη στιγμή που βγήκε.
0: Και κοπέλα 47 χρονών.
1: 44.
0: Άντεξε
1: το κοπέλα είναι, τι είναι.
0: Φιλιά, φίλε, να δω.
1: Βλέπεις όμως τι γίνεται εδώ.
2: Φιλιά, έχω τον Κώστα, θέλει να τοποθετηθεί. Ο Κώστας είναι 51 και η κοπέλα του 42.
0: Αυτά θέλω. Τώρα πάμε. Βγείτε στον αέρα
2: 51,
0: τώρα.
2: Κώστας.
0: Έλα, Κώστα.
2: Κοπέλα,
6: έλα, γόρι μου.
0: Κώστα, παιδιά, εγώ καταρχήν να ξέρετε μαζί σας. Γιατί θυχτήκατε? Εγώ καταρχήν δεν είπα για τους 50 και το σεξ. Μην μου πεις ότι κάνεις και σεξ. Δεν είπαμε γι' αυτό. Είπαμε. Ναι.
6: Δεν σταματάω πουθενά.
1: Νάτος, έτσι, πες τα.
0: Συμφωνώ. Ωραία, να πω κάτι. Και λέω εγώ τώρα. Εγώ μίλαγα με μια κοπέλα 25 χρονών πριν. Και λέω, σας βλέπω. Εσύ μπορεί να είσαι πολύ ωραίος, να είσαι κούκλος. 51 χρονών κούκλος, έτσι. Συμφωνούμε. Δεν έχω
6: πάρει.
0: Εγώ σου λέω ότι είσαι κούκλος. Είσαι κούκλος. Μια κοπέλα που σε βλέπει στο Instagram, όμορφο και ωραίο, δεν ξέρει τα παρελκόμενα που έχεις. Είσαι εσύ το ίδιο που είσαι στα 35? Μην λέω για σεξ, γενικά λέω.
6: Δεν είμαι το ίδιο, βλέπε. Αλλά δεν είμαι και όπως τα λες.
0: Ρε εσύ, δεν σου λέω ότι είσαι τέτοιο.
6: Δεν είμαστε το ίδιο.
2: Μες στον τάφο τον έβαλες.
0: Σε πονάει το στομάχι σου τα απογεύματα?
6: Όχι, τα πρωινά μόνο.
0: αυτό λέω, καταλαβαίνεις. Γιατί θα σου πει η πιτσίρικα, έλα πάμε να φάμε ένα μπέργκερ και θα έχεις καούρες.
6: Όχι, δε, και πέτρες αλέθω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Αυτό σου λέω, καταλαβαίνεις. Αυτό σου λέω, γι' αυτό μετά αρχίζεις και εξετάζεις άμα αίματος κάνεις.
6: Και βέβαια.
0: Βέβαια, προσέχεις.
6: Ειδικές.
0: Ακριβώς. Ερώτηση, 51 χρονών. Θυμάσαι παλιά με το ξενύχτη. Θυμάσαι παλιά που ξενυχτάγαμε τρεις μέρες σερί και μετά κοιμόμαστε άλλες τρεις μέρες. Μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα τώρα?
6: Όχι, τώρα δεν ξενυχτάω. Μα ξενυχτήσω, θα κοιμάμαι μια εβδομάδα.
0: Αυτό λέω ρε παιδιά, πέσε τα με φάτεο.
6: Να σου πω.
0: Αλλά πηδάμε. Αφού πηδάμε.
6: Είναι και επιλογή μου όμως. Πλέον δεν θέλω να ξενυχτάω γιατί το έχω μπουχτίσει. Έχω ξενυχτήσει τόσο πολύ στη ζωή μου που πλέον δεν μου λέει τίποτα το ξενύχτη.
0: Ναι, και αυτό, αλλά και δεν μπορούμε, αδερφέ. Δεν αντέχει. Γερό! Δεν αντέχει! Θα χεστεί! Θα χεστεί! Θα καταλαβαίνει, θα χεστεί! Λοιπόν, και να πω και για τον άλλον τον προηγούμενο. Να πω και τον άλλον τον προηγούμενο. Ευχαριστώ, φίλε. Να πω και τον άλλον, θα σου πω κάτι. Λοιπόν, ο άλλος που λέει, οι άλλοι, ναι, δεν πιστεύω ότι κάνει κάθε μέρα σεξ με τη γυναίκα, ναι, του. Ναι. Τι δουλειά κάνει, να μας πει τι δουλειά κάνει ο άντρας.
2: Δεν μας είπε, όχι.
0: Δεν μας είπε τι δουλειά κάνει ο άντρας.
1: Δεν να πάρουμε. Η Στέλλα τώρα είναι. Στέλλα. Να σου πω κάτι. Ο άντρας είναι 55, τον έχει φοβερό σώμα και είναι πολύ ορεξάτος πάντα. Α, είσαι λάθος, λέει πολύ.
0: Ναι, έλα, Στέλλα μου, καλημέρα.
7: Είσαι πολύ λάθος, Φάνη μου.
0: Βεβαίως. Τι έγινε, σας δείξαμε τους γέρους! Σου δείξαμε τον χούφταλο, μωρή, κάποια! Στο δείξαμε! Τι δουλειά κάνει, τι δουλειά κάνει, τι δουλειά κάνει ο γέρος σου? Τι δουλειά κάνει
1: ο γέρος σου?
7: Είμαι τώρα γέρος. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας.
0: Α, κατάλαβα. Τι να πει σε λεπτομέρειες. Άνεργος είναι. Τι είναι αυτό κάθε. Γιατί έχει χρόνο για σεξ και για σένα. Άνεργος είναι. Δεν κάνει δουλειές. Που είναι ορεξάτος.
7: Και πληροφορώ ότι δουλεύει και 15 ώρες την ημέρα. Και είναι παντόρεξα.
0: Πού, στο Ξαπλόπουλου? Όχι. Λοιπόν, για πάμε. Πόσα χρόνια πάμε λίγο να το πιάσουμε από τη σειρά. Περίμενε. Καλημέρα, τι κάνει, είσαι καλά?
1: Να το.
0: Λοιπόν, έλα. Λοιπόν, η Στέλλα είναι παντρεμένη με ένα χούφταλο 55 χρονών. Και, και υποστηρίζει ότι ακόμα. Πόσα χρόνια είστε μαζί, Στέλλα?
7: Είμαι μαζί του από 20 χρονών, είμαι 46. Οπότε τι λες, εσύ?
0: Παιδάκι μου, εσένα σε απήγαγε, πρέπει να πάρω την πρόνοια. Εσύ δεν είσαι άδεια άλλο άντρα, σε πήρε μικρή. Ακόμα αυτό τώρα είναι για μέσα, για φυλακή. Σε πήρε μωρό, δεν έχει δει πώ είναι άλλοι άντρε. Και τώρα σε έχει. Αυτό είναι hostage, ρε. Αυτό είναι, έχει πάθει. Πώ λένε αυτό που με του φυλακισμένου. Το σύντομο τη Στοκχόλμη έχει μωρήσει από 20 χρονών. Πρέπει να τον κλείσουν μέσα.
7: Πέρσι πληροφορώ, ήταν 29 χρονών όταν το γνώρισα. Ναι. Και είναι τώρα ίδιος, όπως ήταν.
0: Ποιος είναι, ίδιος?
7: Γιατί
2: είναι μας μια φωτογραφία του.
0: Βέβαια, γιατί...
7: Έχει αλλάξει εμφανισιακά, αλλά στη συμπεριφορά του, ναι, και στον τρόπο που με βλέπει, ναι, εμένα, είναι ίδιος.
0: Γιατί σου ρούφηξε τα νιάτα, σαυρικόλακας, γέρασε εσύ και είναι νέος ο άλλος. Σου ρούφηξε, ξύπνα κορόιδο, κλείστηνα. Μα είναι δυνατόν.
2: Έχω το Στάθη.
0: Στάθη, τι θέλετε, τώρα θα βγάλουμε όλους.
1: Όχι, περίμενε, γιατί, ναι, Στάθη, έλα.
2: Ο Στάθης είναι 45. Ναι. Και λέει έχει δύο παράλληλες σχέσεις και τη γυναίκα του. Να μας πει πως θα βγάζει πέρα.
0: Θα τρελαθώ. Έλα, Στάθη, καλησπέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, Στάθη.
8: Έλα, για πλάκα το έγραψα, ρε, για να μιλήσουμε.
0: Έλα.
8: Αλλιώς δεν θα με παίρνατε.
0: Ήτανε πολύ ωραίο. Ήταν ωραίο.
1: Ναι, ρε, Στάθη, μιλάμε τώρα, ναι, όμως εδώ πέρα έχουμε...
0: Έλα, Στάθη, πάρε θέση και εσύ, πάρε θέση.
8: Εγώ απλά θα πάρω θέση. Εντάξει, είναι αναλόγως με την τετοστερόνη που κουβαλάει ο καθένα.
0: Ναι, εσύ τώρα έχεις μετρηθεί?
8: Ορίστε.
0: Έχεις μετρηθεί?
8: Ναι, χρόνια τώρα.
0: Φουλ,
2: Πόσο έχεις,
8: 21 χρόνια είμαι παντρεμένη.
0: 21 χρόνια. Άρα τεστοστερόν 0.
8: Φουλ.
0: Φουλ,
2: Έχεις κάνει εξετάσεις?
0: Φουλ. Μ' ακούς, μωρέ, Στάθη, τι έγινε, έπεσε, πω. Λοιπόν, έλα, Μαρία,
1: περίμενε
0: τώρα...
1: λίγο, γιατί είναι ένας που θέλει να μιλήσει. Χωρέ, και τι, να τοποθετηθεί, γιατί, ναι, πώς το λένε,
0: πάντως,
1: συμφωνία
0: κορίτσια βγήκαν όλοι, να πούμε, κορίτσια βγήκαν όλοι οι άντρες. Μην ξανακούσω κάποια κοπέλα να πει έχω παράπονα από τους άντρες. Όλοι οι πηδεχταράδες βγήκαν εδώ πέρα. Άρα, κορίτσια, μην ακούσω ότι δεν υπάρχουν άντρες πλέον. Όλοι οι πηδεχταράδες εδώ πέρα. Ή σε αυτή την εκπομπή είναι όλοι πηδάνε εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Όλοι πηδάνε σε αυτή την εκπομπή. Εκτός από εμάς, για λέγε. Ναι. Έλα, Νίκο, και εσύ
6: πηδάς.
0: Έλα, αγόρι μου. Και εσύ πηδάς.
6: Κοίτα να δεις, ναι, για να πηδήξουμε 40 χρονών. Είναι, ναι, έχω δύο παιδιά.
0: Ναι.
6: Δύο πανέμορφα κορίτσια.
0: Να σου ζήσω,
6: που την είναι.
0: Πολύ πανέμορφα, είναι... ακούω και δεν μ' αρέσει, για λέγε.
6: Άκουμε να σου πω, 6 χρόνια μικρότερη από μένα.
0: Να, πήγες και εσύ, ο Λύκος θέλει φρέσκο αρνί, είναι, για λέγε.
6: Για να πηδήξω, Φάνη μου.
0: Τέλεια. Τι να
6: δεν πηδί. Πρέπει να κάνω κάτι όλη την μέρα.
0: Μπράβο, ρε! Δώρο! Δώρο!
1: Τι δώρο!
0: Δώρο, βέβαια! Αγόρι μου, εγώ δεν πιστεύω. Δώρο στον άνθρωπο. Δεν πιστεύω ότι λένε ψέματα. Πιστεύω ότι είναι άνεργοι. Είναι τεμπέληδες. Είναι τέτοιο, δεν γίνεται. Βέβαια, δεν είμαστε εμείς.
6: Ακριβώς. Και λέει. Πάω σπίτι και δεν μπορώ.
0: Τι
6: δεν
0: να
6: μπορώ.
0: Θέλεις. Δεν θέλεις. Θέλεις και δεν μπορείς.
6: Θέλω και δεν μπορώ.
0: Και δεν θέλω και στην τελική γεια στο λύκο και μετά και η γυναίκα σου και η γυναίκα μου. Ναι, μα τι θέλετε τώρα, όλα από εμάς. Να μας τέτοιο δώρο στον άνθρωπο και να φύγει. Λοιπόν. Φίλες και φίλοι.
1: Πολύ αντικειμενικός. Ναι, ναι. Έδωσες δώρο σε αυτόν που συμφωνούσε μαζί σου.
0: Ποιος? Όχι, καθόλου αντικειμενικός. Ο άνθρωπος βγήκε και μίλησε κανονικά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε και παιχνίδι μπροστά μας. Έχει πάει 9 η ώρα με τις βλακίες σας τώρα. Ψοφάτε όλη την ώρα γιατί σκουβέντες όλη την ώρα να γίνει αυτή τη δουλειά θέλετε. Φίλες και φίλοι, ερχόμαστε με παιχνίδι. Πάρε 5, δώσε 3. Δημήτρη, πες τα γιατί έχω φουντώσει.
2: Λοιπόν, στείλτε με μετά στο Viber του σταθμού στο 6939-892-892. Ρολογάρες της Sony σας περιμένουν 6939-892-892.
9: Λαμπρόπουλε!
0: Λίγερε από εδώ, Λαμπρόπουλε. Άι στο λύκο, με τρόμαξες.
10: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
11: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Music 892.
13: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
14: Καλώς την.
15: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
14: Πού το κατάλαβες?
15: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
16: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
17: 4 γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
18: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
17: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
19: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
17: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
20: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά?
17: Η πιο ανατρεπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
21: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
22: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου κουνάβια. Τι έγινε, βλέπεις, ξεσηκωθήκατε. Κουφάλες, κουβέντες τέτοιες θέλετε. Ρε κρατάδες. Πόσο εύκολοι είσαστε, πόσο εύκολα πέφτε την παγιά. Μόνο ρε μπορεί να μιλάνε γυναίκες, όλη μέρα για σεξ, τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, είναι το θέμα μας αυτό. Ποιο τι θέμα να κάνουμε, μας, του κόσμου, των ανθρώπων.
0: Μα γι' αυτό είναι ζωντοβολά. Αυτό προσπαθώ να σπάσω εδώ πέρα. Το θέμα σας. Έχω ανοίξει εδώ πέρα γεωπολιτικές κουβέντες, έχω ανοίξει κουβέντες σοβαρές και αυτά πέφτετε εκεί, ξέρεις τι γίνεται. Τι παρατηρώ. Γιατί εδώ πέρα παρατηρούμε και με τι τραβάει ο κόσμος τέτοιο. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Ψυχολογικό το ανθρώπινο. Σας τραβάει και μας τραβάει. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Σεξ. Πόλεμος. Επενδύσεις. Χρήμα. Μαλάκα, δηλαδή, πώς φαίνεται.
2: Το κλάμα, το δράμα, ξέχασες.
0: Το δράμα, ευτυχώς αυτή η εκπομπή δεν έχει τα δράματα. Δηλαδή, ρε μαλάκα. Έχετε καταλάβει ότι τους έχουμε δώσει αυτά που πρέπει για να μας χειρίζονται. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
1: Εντάξει.
0: Μην με απαντάζει εσύ τώρα. Είναι ρητορικά, ρε Μαρία. Ρητορικά μιλάω. Εγώ αυτή τη στιγμή όλα αυτά που λέω εδώ πέρα είναι ψυχολογικό πείραμα. Κάνω σε όλο. Και βλέπω αυτή τη στιγμή τι θέλουν. Τσακωμούς, σεξ, χρήμα. Δηλαδή είναι ρε φιλέ. Δηλαδή, ολόκληρη ανθρωπότητα από τέσσερα πράγματα μας κάνει κουμάντο η νέα τάξη πραγμάτων. Έχουν βγει τώρα όλοι οι πεντάριδες, έχουν επίπεδο, είναι όλοι άφραγγοι και τους πείραξε ότι τους είπε ότι δεν πηδάνε. Άκου να δει τώρα. Ρε αδερφέ, είναι δυνατόν. Δηλαδή, το πρόβλημά σου. Μου έχουν στείλει, ξέρω εγώ,

0: Όλοι συλλαρητήριο κάτω από το σταθμό, μόνο όσοι πηδάνε.
1: Βασικά οι τριαντάριδες, τα βάλαμε τους πενηντάριδες και του λένε ότι λένε ψέματα, γιατί γι' αυτό το λόγο οι γυναίκες σου κερατώνουν με αυτούς.
2: Μα να σου πω κάτι όμως τώρα, εσύ βάζεις ρητορικά ερωτήματα και λες και τα πας και στο μάρκετινγκ και όλα αυτά. Να σου πω κάτι, έχουν μείνει δύο πράγματα σε αυτή τη ζωή. Αν δεν τα ευχαριστιόμαστε και αυτά και δεν ασχολούμαστε με αυτά, με τι θα ασχοληθούμε.
0: Ναι.
1: Πάντως έχει δίκιο Φάνη. Συνέχεια παντού είναι πρώτο το σεξ.
0: Ναι. Είμαι σοδοπεδικό. Άρε κουφάλε, είμαι κι εγώ μαλακάκο.
2: Ναι, αλλά... αν ήταν μόνο στο Φάνη τώρα, δεν ήταν παντρεμένο, εσύ τι νομίζει, θα καθόταν και θα βλέπε σειρέ.
1: Όχι, εντάξει.
0: Τα λέει αυτά, λέει, γιατί δεν μπορεί, λέει.
2: Καλά, μην τρελαίνεστε.
0: Εντάξει, έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Είναι όλοι αυτοί που με υπερασπίζονται, Λαμπρόπουλε, πέστα με του ψεύτε. Και είναι οι άλλοι, λέει, Λαμπρόπουλε, δεν σου σηκώνεται. Πρέπει να καταλάβετε κάτι. Ό,τι κατά δύο συμβαίνει. Εδώ είστε, είστε πελάτες και οι δύο κατηγορίες. Και αυτοί που πηδάτε και αυτοί που δεν πηδάτε. Τα λέω στα μαράκι.
2: Τα λες Φάνη μου.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Θέλω να ηρεμήσετε όλοι, φίλε, γιατί πρέπει να βγει και το χρήμα, έτσι. Καλή κουβέντα, καλή Λαμπρόπουλη δεν πηδάς, αλλά πρέπει να βγει το χρήμα. Παιδιά, και το χρήμα όχι μόνο για μας, αλλά και για εσάς. Σνάπη σήμερα μαζί μας, 100 ευρώ στο τέλος της εκπομπής, στις κουναμομαχίες, χορηγία από τη Snap, τη νέο Neo Bank Τράπεζα. 100 ευρώ θα μπουν κατευθείαν στο Snap λογαριασμό σας. Δεν είναι δωροεπιταγή, μπαίνουν κατευθείαν στο λογαριασμό, το Snap λογαριασμό σας. Να τα πάρετε με την τέτοια σας, να τα φάτε, να τα κάνετε ό,τι κουστάρετε. Ευχαριστούμε για όλο το μήνα θα είναι μαζί μας. Και φυσικά και η χορηγάρα μας, η στοίχημα εδώ πέρα, του ελληνικού πρωταθλήματος χορηγός, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, UEFA Europa και Conference League, 21+ αρμόδιος μυθιστής ΑΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας.
2: Τι σας έλεγα εγώ εδώ πέρα που ερχόμουν, ότι από τη μύτη μπαίνουν όλα τα μικρόβια. Γι' αυτό η καθημερινή φροντίδα είναι σημαντική σε όποια ηλικία και να είμαστε. Καλή ώρα, όπως λέγαμε και για ηλικίες. Για τους ενήλικες, σέλβα, κάμομιλ, και για τα παιδιά, σέλβα, baby care από την ίντερνετ. Είναι ισότον αρνητικά διαλύματα σε μορφή σπρέι, οπότε είναι πάρα πολύ απλά. Ειδικά σχεδιασμένα ανάλογα με τις ανάγκες των ενηλίκων και των παιδιών. Οπότε η καθημερινή ειρηνική φροντίδα αποφεύγει όλα αυτά που δεν θέλουμε να έχουμε. Σέλβα από την ίντερνετ.
1: Είναι εδώ.
0: Τι ωραίο μήνυμα αυτό. Άλεξη Σιγάλ, σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Για κάτι για Λαμπρόπουλος και ας μην ποτέ.
2: Αχού, να τα τέτοια του λέτε και μετά παίρνει κι άλλο.
1: Πόσο σε αγαπάει ο κόσμος, ρε γαμώτο.
0: Πόσο σε αγαπάει ο κόσμος.
1: Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι μαζί μας είναι και η Telecom. Είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους εμάς ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Λοιπόν, βγαίνει ήλιος τώρα.
2: Ναι, είναι τρελός ο καιρός.
0: Φίλες και φίλοι, 50, 60 και 30. Είναι η ευκαιρία σας να παίξετε και να κερδίσετε και να τσακωθείτε και να κάνετε ό,τι θέλετε. Είμαστε εδώ πέρα, είμαστε για το μαλαφούκι. Είμαστε μόνο και μόνο I'm here for the violence, που λέει και το meme. Λευτέρη, Λευτέρη ψιλοβαριέσαι τώρα. Θες τίποτα χαστούκια να
2: ξυπνήσεις. Σήμερα βαριέται πολύ.
0: Βαριέται ο Λευτέρης, τι γίνεται. Είναι...
2: Σήμερα είσαι.
0: Πάμε!
1: Πάρε 5, δώσε
2: 3.
0: Πόρτα!
2: Λοιπόν. Νότα.
0: Νότα.
3: Καλημέρα.
0: Έλα ρε Νότα, έλα ρε Νότα. Ακούγεσαι λογικό σαν. Για λέγε τώρα εσύ όλα αυτά πώς τα ακούς εδώ πέρα.
1: Ραδιόφωνο Νότα.
0: Ναι, το ραδιόφωνο Νότα.
3: Κοίτα να δει. Φανούλη, επειδή είμαι και εγώ υδροχός, βλέπω μπροστά.
1: Το ραδιόφωνο, βρε Νότα μου.
0: Βρε Νότα, το ραδιόφωνο, δεν σε ακούμε, ρε πουλάκι μου.
3: Μα ακούτε τώρα.
0: Τώρα σε ακούμε, ναι.
3: Τέλεια.
0: Ακούγεσαι και γυναίκα η οποία έχει το μυαλό τη στο κεφάλι μέσα. Να σε ακούσω, με ενδιαφέρει γνώμη σου.
3: Φανούλη, επειδή και εγώ υδροχός μέσα για σένα, βλέπουμε μπροστά. Ναι. Οπότε συμφωνώ μαζί σου.
0: Ναι, τη βλέπεις την Νότα.
2: Μα εσύ Νότα δεν βλέπει μπροστά έτσι ο Φάνης.
0: Πόσο χρονών είσαι Νότα μου?
3: Είμαι 46.
0: Η καλύτερη ηλικία.
1: Αμάρια συνομιλικές.
0: Η καλύτερη ηλικία. Ναι. 46 χρονών. Τώρα ξεκινάει. 46
3: χρονών.
2: Λοιπόν. Βέβαια, δεν θέλω να σε βλέπω να σκέφτεσαι έτσι η Νότα.
0: Τη βλέπεις την Νότα. Η Νότα τη βλέπεις.
2: Ο Φάνης είναι οπισθοδρομικός αυτά.
0: Οπισθοδρομικός.
2: Βέβαια, δεν ξέρεις τώρα την αέραξη πραγμάτων. Μεγάλη, αυτά που σου είπα.
0: Όχι,
2: οι μεγάλες με μικρούς, οι μικρές με μεγάλες.
0: Πόσο χρονών είναι η Νότα μου, άντρα σου?
1: Και όλοι με όλοι.
0: Πόσο είναι ο άντρα σου?
3: 46,
0: συνομήλικος. Ναι. Και ρε Νότα, να πούμε τώρα τα πράγματα.
2: Είστε καλά.
0: Έχετε κακό. Καλά είναι, γιατί δεν καταλαβαίνω.
2: Όχι, είστε καλά, εννοώ.
0: Ναι, δεν είναι γιατί να πει. Ναι, σεξουαλικά.
3: Μια χαρά είμαστε. Ναι. Αυτό είναι λίγο χαζούν, αλλά εντάξει, θα πω.
0: Και να σου πω κάτι, εσύ. πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι?
3: Είμαστε περίπου 17 χρόνια.
0: 17 χρόνια. Αυτή είναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι, Νότα μου. Και πες την αλήθεια, κοπέλα μου. Θα πάρεις δώρο μόνο και μόνο γιατί ακούγεται. Θέλω να μου πεις την αλήθεια, άσχετα αν είναι. Συμφωνείς ότι ο γάμος. Έχετε παιδάκια?
3: Έχουμε δύο κορίτσια.
0: Δύο κορίτσια, να σας ζήσουν. Λοιπόν, συμφωνείς ότι ο γάμος σας είναι επιτυχημένος μέχρι στιγμής, γιατί πολύ απλά δεν το βασίσατε στο σεξ? Α, νότα!

0: Γιώτα μου. Έχει. Τι, ε? Τι, δηλαδή, να σου πω. Είναι δυνατόν τώρα. Έτσι, τι.
1: Καλά, μη συμφωνεί τώρα επειδή τα λέει.
0: Εσύ τώρα.
2: Και γιατί. Εντάξει, εμεί περάσαμε και πάρα πολλέ δύσκολε φάσει. Οπότε δεν βασίστηκε εκεί.
1: Ρε Σιφάνη, δεν βασίζεται μόνο στο σεξ.
3: Δεν γίνεται να βασίσει ένα γάμο.
1: Είναι σημαντικό, δεν γίνεται. Ναι, άμα είναι μόνο σεξ. Είναι σχέση πάθου και γεια σα. Προσέξτε,
0: εγώ κοινότητα που είμαστε υδροχόοι.
1: Και εγώ υδροχό είμαι.
0: Δεν είσαι βλάκο υδροχό. Εμά πρέπει να μα. Ο άλλο να μα κάνει ερώτα κεφαλικά. Δεν μπορεί σαρκικά να με κερδίσει εμένα μια γυναίκα. Ό,τι και κόλπα να μου κάνει, έναν υδροχό, ό,τι και κόλπα να μου κάνει, αν δεν μπει στο μυαλό μου μέσα, είσαι ένα τίποτα.
1: Εδώ
0: τα λέω στα άνοτα μου.
1: Όχι, ναι. Όχι, λέει και σε μένα, υδροχό μου και εγώ. Λοιπόν, και εμένα το κεφαλικό, ναι.
0: Αυτά λέω εγώ γιατί δεν πειδάω. Λοιπόν, Νότα μου, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμη.
2: Έτοιμη.
0: Να σου πω κάτι, επειδή σε συμπάθησα να πάνε στη δώρο έτσι.
1: Έφυγε.
0: Πάμε.
3: Ρολογάρα τη Όνελ, δική σου. Έχουμε Θωμά.
0: Ναι, Θωμά.
4: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, εσύ φίλε Θωμά. Είσαι κάτω από 40 και σίγουρα δεν πηδάς από τη φωνή που ακούω.
4: Σωστός.
0: Δώρο.
4: Στο πρώτο.
0: Άκυρο, τι δώρο, δεν παίρνεις δώρο. Για πλέ, για πόσο.
3: Άρα κάνει έρωτα.
0: Άρα, σωστό.
4: 33. Πόσο 33
0: ναι. Ναι, και κάνεις έρωτα πολύ, κάνεις πολύ έρωτα.
4: Το δεύτερο, όχι, είναι κομμένο εδώ και χρόνια.
0: Λέγε σοβαρά
1: γιατί
0: τώρα.
1: Κομμένο, καλά.
0: Λέγε σοβαρά τώρα.
4: Όχι, όχι.
0: Θα πεις τώρα.
4: Περιστασιακά.
0: Ρε παιδί μου, θέλω να, παιδιά, να λέμε αλήθειες, να μην κάνουμε πλάκα εδώ πέρα.
1: Πάσχουνε και τα
0: παιδιά. Δεν σε ξέρει κανένας. Παιδιά, να πεις ψέματα και αλήθεια. Δεν ξέρει κανένας ποιος είσαι. Πόσο, είσαι 33, πόσα χρόνια είσαι σχέση?
4: 12. Παντεμένος με ένα παιδί.
0: Με ένα παιδί. Ρε φίλε, ειλικρινά, αυτή τη στιγμή δεν ξέρει κανένας ποιος είσαι. Κάθε πότε κάνεις ερώτα. Πες το αλήθεια.
4: Δύο φορές το μήνα.
0: Και πολλές είναι!
1: Και
0: πολλές είναι! Και πολλές είναι δώρο! Δώρο! Βέβαια, και πολλές είναι δώρο! Δώρο, δύο φορές το μήνα. Και πολλές είναι. Όχι, άκυρο το δώρο, φύγει.
1: Γιατί?
3: Γιατί?
0: Είναι πολλές.
1: Έλα, τώρα τον κλίκανε. Εσά να πάρει ένα δώρο.
0: Είναι πολλές. Και λέει ψέματα.
1: Πολλές είναι με δύο παιδιά.
0: Ένα άντρα, αν λέει δύο φορές το μήνα, είναι μία φορά το τρίμηνο.
3: Εντάξει, 33 είναι.
1: Να σου πω, είναι 33 και ξέρει ότι πλέον και οι 33χρονοι πάσχουν. Δε εδώ πέρα και το Δημήτρη.
3: Μα που να σκάσει τη Σίωνη, με έφαγε. Πού? Άκυρο, άκυρο.
0: Τι άκυρο, εσύ τι φτύνει.
1: Ρε Δημήτρη. Εσύ δεν μας έχεις πει ότι δυσκολεύεσαι. Θέλω να πω ότι και τα παιδιά.
3: Η στήση μου είναι μια χαρά, Μαρία.
0: Ο Μίτσος δεν έχει πρόβλημα με τη στήση.
1: Όχι, δεν
0: με τη φάτσα έχει πρόβλημα.
1: Ρε παιδί μου, δεν είναι μόνος του.
0: Ναι,
1: κάτι φταίει.
0: Δεν βλέπεις τι φταίει.
3: Εγώ μια χαρά είμαι.
0: Πάμε επόμενος, παρακαλώ. Ναι. Ναι, παρακαλώ.
1: Α, Ελισάβετ.
0: Έλα, Ελισάβετ, έλα, ρε παιδάκι μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ρε παιδιά, τι κάνετε.
0: Τι, δεν βλέπεις, παιδιά, έχουμε μπλέξει το παπάνω. Να πούμε αλήθειες, Ελισάβετ, και ξαφνικά. Εντάξει, να πω και κάτι και σε εσένα, Ελισάβετ. Εδώ πέρα είμαστε ραδιόφωνο. Δεν ξέρει κανένας κανένα. Είναι ευκαιρία να βγείτε ανώνυμα και να πείτε την πραγματική αλήθεια. Το να βγεις και να πεις ψέματα δεν λέει και κάτι. Ελισάβετ, πόσο χρόνο είσαι?
2: 34.
0: Μικρή. Λοιπόν, έχεις κάποια σχέση?
2: Εγώ.
0: Έχεις. Πόσα χρόνια αν επιτρέπετε?
2: Δύο κοντά.
0: Είσαι τώρα στα μέλια, τι να σε ρωτήσω.
2: Όχι.
0: Πέρασε κιόλα.
2: Όχι, άμα δουλεύω όλη μέρα και έχω και το σπίτι και έχω και από εδώ και
0: τι
2: από εκεί.
1: Βλέπεις το κορίτσι.
0: Ακριβώς, μπράβο, Λίσσα. Άρα η Ελισάβετ, πώς να μου γίνει Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μετά, άμα δουλεύει όλη μέρα. Αυτό λέω. Θα γυρίσει μετά και θα θέλει γούστα ο κύριος και θα πρέπει να μούνει η Ελισάβετ με τα στρίκ τη και τα αυτά. Πες τα άλλη, φίλε, να τα λέω. Δηλαδή, μετά τι θα θέλει γούστα ο κύριος. Η άλλη δουλεύει 12 ώρες. Να γυρίσει, να κάνει τι. Στην καλύτερη να του κάνεις ένα πινέλο και αυτό με χαρά ήτανε. Εννοώ, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, ναι, ρε παιδί μου, θα σου πω γιατί και οι άντρες έχουν. Ναι, και γυρνάει και τη θέλει γκόμενα στο. Τα λέω καλά, Ελισάβετ.
2: Καλά τα λες, αλλά όχι. Όχι ακριβώς.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μια μέση κατάσταση.
0: Ρε πουλάκι μου, και εσύ μετά από 12 ώρες δουλειά, μπορείς να γυρίσεις και να πάει να γυρίσεις και να θέλει.
1: Τι προσπαθεί να την πεις τώρα ότι δεν θα έχει χρόνο.
2: Α, μου έρθει, ναι, δεν μου έρθει, όχι. Να για τη μέρα.
0: Πάρ το μόνο σου του πεις. Ξεκινά, μόνο και έρχομαι. ναι, αυτό θα σου πω. Αυτά είναι όμως ανθρώπινα. Μην το βάλουμε γιατί είναι νέο κόρη 34 χρονών.
1: Βλέπεις εσύ.
0: Εγώ να βλέπω.
1: Που λες μόνο για τους μεγάλους.
2: Είναι δύσκολη τώρα να τα επεξέλθουμε σε αυτό.
0: Τσακωνόμαστε όλοι και στο τέλος φταίει το κράτος. Γιατί μας έχει δημιουργήσει τόσους ρόλους. Δηλαδή το βλέπεις το κορίτσι 34 χρονών και δεν μπορεί να κάνει.
1: Ναι, αλλά την καθοδήγησες για να απαντήσει αυτό που θέλει.
0: Τι την καθοδήγησα, ρε.
2: Απλά δεν είναι 7 στα 7.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι 7 στα 7, αλλά είναι.
0: 7 στα 7 τι είμαστε, μα. Του Τέσλα ρομπότ είμαστε 7 στα 7. Ναι, αλλά εσύ 34 χρονών με δύο χρόνια σχέση, ρε, η Ελισάβετ. Έτσι. Πόσο. Δηλαδή. Και δουλεύετε και είστε και τα γόρι σου. Πόσες φορές το μήνα.
2: Εντάξει, τη βδομάδα θα είναι τρεις,
0: ρε παιδάκι. Τρεις φορές τη βδομάδα! Χριστέ μου! Τα ύστερα του κόσμου! Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, τρεις φορές τη βδομάδα.
1: Α, τώρα είναι νωρίς.
0: Κάτσε, μωρή.
1: Τώρα τι έλεγες.
0: Κάτσε.
1: Δουλεύεις όλη μέρα, λογικό.
0: Κάτσε, μωρή, περίμενε. Υποτίθεται δουλεύεις όλη μέρα. Και τρεις φορές τη βδομάδα, μάλλον δεν δουλεύεις αρκετά.
5: Δουλεύουμε αρκετά.
1: 34 νευράζει το αίμα.
0: Όταν λες δουλεύω αρκετά πάνω στον κόμενό σου, δουλεύει αρκετά στη δουλειά. Γιατί μα είναι δυνατόν τώρα.
1: Εκείνο τι δουλειά κάνει, δουλεύει και αυτό πολλέ ώρε.
5: Ναι, αρκετέ.
1: Ορίστε, βλέπει.
3: Αρκετέ. Τι δουλειά κάνει, τι δουλειά κάνει.
5: Υπάρχουν και τα Σαββατοκύριακα, υπάρχουν και τα απογευματάκια, κάτι βραδάκια.
0: Ελισάβετε.
3: Κάτι βραδάκια.
0: Λε και πάει για καφέ. Πάει και εδώ απογευματάκια, Ελισάβετε. Το δουλεύουμε και απόγευμα, έτσι.
5: Εντάξει, πλέον δεν υπάρχει μόνο το βραδάκι, υπάρχουν όποια ώρα είναι διαθέσιμη.
0: Όπου βρίσκεσαι, κοπέλα μου, τι να κάνει και εσύ. Τα νέα παιδιά βλέπει, δυσκολεύονται. Έρωτα στο πόδι κάνουν. Στο πόδι έρωτα. Εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, έλα, φίλοι, να πάμε. Τρία πράγματα που αγοράζουμε σε ζευγάρι εκτός από παπούτσια.
5: Λουλούδια, τούρτα, ρούχα.
0: Τούρτα σε ζευγάρι.
1: Σε ζευγάρι.
0: Τι λουλούδια. Μπορεί η Ελισάβετ, από το πολύ σεξ έχει τρελαθεί, δεν ξέρει τι λε. Άκουτε την Ελισάβετ.
3: Λοιπόν, θέλει να μας μιλήσει ο Χρήστος.
0: Έλα, Χρήστο.
6: Καλημέρα, 29. Εντάξει. Δεν πηδάω ούτε με τη σφοδή μου.
0: Εσύ τώρα.
1: Γιατί ρε παιδάκι,
0: κάτσε,
1: μου τώρα 29 χρονών.
0: Όπα, περίμενε, κάτσε, περίμενε λίγο τώρα. 29 χρονών τώρα, εγώ να πάω από τον εαυτό μου πίσω. Εγώ μπαίναμε σε τείχους, Χριστό. Εδώ πέρα χτυπάγαμε και λέγαμε Σουσάμι, άνοιξε. Χριστό.
6: Τι να κάνουμε, εγώ
1: λέω. Καλά και ηρέμησε.
0: Έχουμε μπει σε ιστορίες. Άμα τις πούμε τις ιστορίες, έχουμε μπει σε ιστορίες που δεν τρεπόμαστε. Μπαίναμε τώρα σε τσιμέντα.
1: Καλά κι εσύ.
0: Είχα το πρατσούκλιο Μωυσής. Ανοίγανε.
1: Αχού.
3: Τι είπε.
0: Έλα, κλείστε τα 29 χρονών και δεν πηδάει τώρα.
1: Έλα, Ηλίας.
0: Ηλία, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Έλα, εσύ σίγουρα δεν πηδάς, Ηλία. Σε ακούω από τη φωνή.
7: Δεν σας ακούω καλά.
0: Έλα, Ηλία μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
7: 30
0: οδηγός.
1: Λοιπόν, δεν. Το γράφει κιόλας.
0: Α, δεν. 30 οδηγός. Είσαι σε τι. Τι ήθελα να πω. Ξεχάστηκα τώρα. Γεια.
3: Χάσε, ρε.
0: Ήταν το εύκολο.
3: Λοιπόν, Φάνη, να σου πω. Μισό λεπτάκι. Θέλει να μιλήσει ο Στέφανος.
0: Ναι, να μιλήσει.
3: Είναι 23 ετών και θέλει να μιλήσει. 20. Για το σεξ.
0: Ναι, ναι, πάμε. Αλλά μην βρει. Έλα, Στέφανε. Στέφανε. Εδώ είναι με φίλο τώρα. Έλα, Στέφανε.
8: Έλα εδώ, τι γίνεται.
0: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. 23 χρονών, μικρό παιδί. Σε ακούμε, μην βρίσεις και μην μιλήσεις άσχημα. Είσαι βγάλει την ανοιχτή. Επειδή είσαι με φίλους σου για να γελάσουν. Βγάλει την ανοιχτή. Αφού σε ακούρε και ρατά και έλεγες, στον άλλον έλεγες, έλα. Δεν σε ακούω με την ανοιχτή ακρόαση. Λοιπόν, 23 χρονών, αδερφέ, αυτή τη στιγμή πρέπει η σημαία να είναι όρθια ακόμα και σε νηνεμία.
8: Ρε φίλε, όρθια είναι.
0: Κανένα
8: δεν έχει να την κατεβάσει, κατάλαβε.
0: Α, εντάξει, αυτό είναι. Φίλε, μα φαίνεται από τη φωνή σου. Πας για τη βλακία. Ήσουν όπως ήμουν εγώ μικρός. Πας για τη βλακία, είδες. Πήρες το πέρα για το χαβαλέ. Γεια.
1: Νικήτας.
0: Νικήτα, καλημέρα.
1: Ο Νικήτας, περίμενε, γιατί είναι 38 λοιπόν χρονών με δύο παιδιά.
0: Ναι.
1: Και μία φορά το μήνα, 12 φορές το χρόνο με το ζόρι.
3: Α, εντάξει, αφού είναι δικό σου team.
1: Δικό σου team είναι τελείως.
0: Ναι.
1: Να δούμε την ηλικία που. Α, όχι, 38.
0: Πάμε εδώ και τα λαοφάλασσα. Όλοι πέρα 40 με δύο παιδιά. Κώστα, εσύ.
1: Βλέπεις τελικά, δεν υπάρχει ηλικιακό.
0: Εντάξει, ο Κώστας τώρα στέλνει εδώ πέρα, πάρε να σου μάθω για πείδημα. Κώστα.
3: Πούτες.
0: Κώστα, δεν αμφιβάλλω.
1: Ότι.
0: Πάρ' τον Κώστα.
3: Κώστα, στείλε μου ήρθε.
0: Περιμένετε λίγο. Να σε αποδείξω ότι. Εγώ πιστεύω, δηλαδή, ο Κώστας που λέει εδώ πέρα είμαι 40 με δύο παιδιά. Το πιστεύω. Να πω μια τελευταία. Να πω μια τελευταία λέξη. Και πείτε μα, εγώ πιστεύω. Για τους άντρες θα μιλήσω, οι γυναίκες δεν ξέρω πώς το βλέπουν. Πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες οι οποίοι και 40 και 50 και κάθε μέρα σεξ. Δεν είναι λίγο. Απλά πιστεύω ότι είναι. Πολύ, δηλαδή για να κάνεις κάθε μέρα σεξ σε αυτήν την ηλικία ή πολύ, πρέπει να είσαι παντελώς ηλίθιος.
1: Γιατί να είσαι παντελώς.
0: Χαμηλό IQ. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που κάνουν πολύ σεξ έχουν πολύ χαμηλό IQ.
1: Πώς το συνέδεσαι.
0: Δεν το ξέρω. Πάρε λίγο τον Κώστα να μιλήσουμε.
3: Έχουμε τον Κώστα.
0: Κώστα.
8: Παρακαλώ.
0: Έλα Κώστα μου, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι ο Κώστας αυτός. Έλα Κώστα, πόσο χρόνο είσαι.
8: Εγώ είμαι 40, φίλε μου.
0: 40. Οικογένεια, παιδάκια.
8: Έχω δύο παιδιά, η γυναίκα μου είναι 37.
0: Α, μάλιστα, μικρότερη γυναίκα. Λοιπόν, για πες μας εσύ, ποιο είναι το πρόγραμμά σου.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμά μου. Ναι. Εγώ βλέπω στο πολεμικό ναυτικό στις ειδικές δυνάμεις.
0: Όπα, εσύ εξαιρείσαι, φίλε. Εσύ.
1: Γιατί εξαιρείτε.
0: Δώρο στον κύριο.
1: Γιατί?
0: Αυτός πηδάει, όντως. Λοιπόν, δώρο.
3: Γιατί πηδάει καλά.
1: Γιατί πηδάει καλά. Γιατί πηδάει από το πολεμικό ναυτικό το
0: δεν μου λες τίποτα, εσύ κερδίζεις. Εσύ είσαι στρατιώτης. Εσύ είσαι, θα πηδάς. Εσένα σε θέλω κοφτερό. Εσένα σε θέλω να το καταγάνεις μπροστά να είναι σαν σπάθη να κόβει. Άντρες, γυναίκες, Τούρκους. Τούρκους, στο κρατάτε. Όρθιο οι Τούρκοι εσένα. Λοιπόν, δώρο να φύγει ο κύριος.
1: Δεν κατάλαβα που κοινάνε.
3: Έχουμε τον Νίκο, 33 ετών και είναι με. Όχι, άλλο είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης 36 χρονών, ναι, τουλάχιστον 10 φορές το μήνα κάνει σεξ. Δουλεύει από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα και νεογέννητο 5 μηνών έχει.
0: Φίλες και φίλοι, μαζί μας έχουμε ένα ψεύτη.
1: Γιάννης.
0: Γιάννη.
1: Γιάννη,
0: δεν μπορεί να μιλήσει από το σεξ, λέει αυτός. Γιάννη.
1: Είναι στη γραμμή.
0: Κουράστηκε το σεξ, ρε, δεν μπορεί να μιλήσει αυτό. Έλα, Γιαννάρα, εξουδενωμένο είσαι.
9: Ωμπα.
0: Έλα. Γιαννάρα, πώς πάει, αγόρι μου, εσύ τι διπλοβάρδιες βαράς τώρα. 10 φορές τη βδομάδα σεξ.
1: Το μήνα.
3: Το μήνα.
9: Το μήνα, βρε, άνθρωπε.
0: Το μήνα. Για λέγε, ρε Γιάννη, πώς αντέχεις τώρα, κάνεις γυμναστική, πώς είσαι. Όχι, μόνο σου, ε.
9: Γυμνάζομαι στη δουλειά.
0: Στη δουλειά. Και γυρνάς, Γιαννάρα, πίσω και εκεί κουβαλάς ακόμα, έτσι.
9: Βεβαίως.
0: Τι λέει, ρε μαϊ. Δηλαδή, και δεν κουράζεις εκεί, πιστός.
9: Κουράζομαι, αλλά.
0: Ναι, αλλά δεν θέλουμε. Τι να κάνεις, τι να κάνεις.
1: Και με 5 μηνών, παιδί, που σας κρατάει άϊπνους, φαντάζομαι.
9: Άστα να πάνε.
0: Ναι. Και εκεί ακόμα εσύ επιμένεις, ε.
9: Τι να κάνουμε.
1: Ποιο είναι το μυστικό, ρε παιδί.
0: Το μυστικό, ποιο είναι, για λέγε.
9: Δεν υπάρχει μυστικό.
0: Δεν υπάρχει.
1: Γιατί δεν υπάρχει, δεν είναι εύκολο τώρα αυτό που λες. Από τι 7 το πρωί μέχρι τι 7 το βράδυ να δουλεύεις και με 5 μηνών παιδί και 10 φορές το μήνα.
3: Κάτι δεν βγαίνει.
0: Ναι, σκύβεις το κεφάλι εκεί πέρα μέσα στην κατσαρόλα. Τι να κάνεις.
9: Έρωτας ακόμα 18 χρόνια μετά.
0: 18 χρόνια μετά.
1: 18 χρόνια μετά.
3: Μπράβο.
1: Είδες. Παράδειγμα.
0: Ναι, παράδειγμα. Μπράβο, μπράβο.
1: Παράδειγμα.
0: Τώρα, φίλε, τώρα σε τι φάση, σε πόση ώρα θα κάνεις σεξ τώρα. Όχι, σοβαρά. Λογικά τώρα εσύ θα γυρίσεις από τη δουλειά και θα, σπίτι θα πας, θα ανοίξεις την πόρτα μέσα, μωρό στην κούνια, γυναίκα στο κρεβάτι.
9: Όχι, ακριβώς έτσι.
1: Ρε Ζηγιάννη μου, δεν σε βλέπω πολύ ενεργό, ρε παιδί μου. Πόσο Ζηγιάννη... θα μπορέσεις.
3: Βαριέσαι λίγο, ρε.
1: Ναι, δηλαδή δεν σε έχω για άνθρωπο.
9: Κάνω και δουλειά ταυτόχρονα.
1: Τι δουλειά κάνω.
0: Τον παίζω. Έλα, ρε φίλε. Άσε μας ήσυχος τώρα. Εμένα πρίγκες.
3: Νίκος, έχουμε... Νίκο 33 με ένα μαλλινουά.
0: Με ένα μαλλινουά.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πού κολλάει το μαλλινουά.
10: Τι που κολλάει το μαλλινουά, τριών μηνών μαλλινουά, μάλλον δεν ξέρεις.
0: Τα μαλλινουά ξέρω. Μπρε με το θέμα μας που κολλάει το μαλλινουά.
10: Πού κολλάει, άμα έχεις μαλλινουά και ξυπνάς 12 η ώρα το βράδυ, 3 η ώρα το πρωί, 6 η ώρα το πρωί. Και μετά πας δουλειά και ξαναγυρνάς και πάλι τα ίδια, δεν έχεις χρόνο.
0: Κατάλαβα.
10: Μόνο προσωπικό, μόνο προσωπικό.
0: Τώρα εσύ δεν πηδάς και τώρα είσαι στο μαλλινουά, κλείς τον κύριο. Στο μαλλινουά σου φταίει. Τι να πω, πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, η Σοφία,
0: Σοφία
1: η οποία είναι, λέει, οι σαραντάρδες και αν έχουν φουλ όρεξη, κάτω των 30 με το ζόρι, όλες τις κομμάτια.
3: Είμαστε κουρασμένοι,
1: αλήθεια.
0: Έλα, Σοφάκη. Έπεσε, Σοφία.
1: Έπεσε, κάτι έπεσε.
3: Δεν ξέρω γιατί εμείς των 30 είμαστε κουρασμένοι.
1: Α, τώρα συμφωνείς όταν το έλεγα εγώ, σε έπεισα.
3: Πέρα από αυτό, εγώ λέω για κούραση, φίλε. Νιώθουμε κουρασμένοι. Έχουμε μια κούραση. Δεν ξέρω πού μπορεί να φύγει.
1: Μάλλον σκέφτεστε
0: πολύ. Μήπως στην κούραση.
3: Δεν ξέρω, ρε φίλε, αλλά πολύ κούραση. Πώς μας έχει βγει έτσι, ρε γαμώτο.
0: Ναι. Μίτσο, εγώ σαν νιάτα.
3: Εντάξει, είμαστε πονεμένη γενιά κι εμείς, η αλήθεια είναι. Αλλά πολύ.
0: Για πάμε άλλο. Πολύ ερωτιάριδε σήμερα, ναι. Πάμε, τι όχι, πάει και μισή ώρα. Πω, ρε παιδιά, τώρα ψοφάτε για κουβέντα. Τώρα έχει φάει 27, εγώ 35 ο δικός μου.
1: Κάτι έχει γίνει.
0: Δύσκολα τα πράγματα. Ναι, ρε, δεν είναι 27, εγώ 35. Τίποτα. Δρόμο. Και άμα μπορείτε, παιδιά, κόφτε και το σεξ νωρίτερα. Εγώ σου το λέω. Ακούστε με και δεν θα χάσετε. Όποιος κόψει το σεξ, θα βρει την υγεία του. Ναι, παρακαλώ. Έλα, φιλέ.
1: 8 χρόνια σχέση λέει και το πάμε άκουπα.
3: Τώρα διαφωνώ σου, κλείσε. Άκουπε.
0: Έλα, φιλέ. Έλα, καλημέρα, Αλέξανδρε. Τον ακούς. Εγώ το πιστεύω ότι αυτός κάνει πολύ σεξ. Έλα, Αλέξανδρε, καλημέρα. Καλημέρα. Αλέξανδρε, τον βλέπεις. Όσοι κάνουν σεξ είναι.
1: Αλέξανδρε!
0: Τίποτα, ρε, είναι τέτοιο. Δεν το βλέπεις.
1: Για περίμενε, δώσε.
0: Πάμε, επόμενο, παρακαλώ.
1: Λοιπόν,
3: παίρνω ο Άλεξ, ναι. Κάνει μία φορά την εβδομάδα, ενώ
1: Αλέξανδρε.
3: Η κοπέλα του τρεις.
0: Ωραία. Έλα, αυτό σου
1: πει.
3: Κάτσε, να δούμε τι θα μας πει. Περίμενε.
9: Ναι.
0: Έλα.
1: Έφτιαξε το
0: Έλα, Άλεξ. Έλα.
9: Γεια σου, Πάνη, καλημέρα, λοιπόν.
0: Έλα, πες τα.
9: Εγώ κάνω μία φορά την εβδομάδα και η κοπέλα μου τρεις, αδερφέ.
0: Κωστά.
3: Δώσε μια ευκαιρία, Άλεξ.
0: Κώστα, πόσο χρόνο είσαι,
3: Άλεξ.
0: Άλεξ, πόσο χρόνο είσαι. Δεν τους ακούω.
3: Άλεξ.
0: Πιέστα, δεν ακούω. Έλα.
3: Πόσο χρόνο είσαι, σε ρώτησε.
1: Ο
3: μέσα θα σταματήσει.
1: Άλεξ, δεν περίμενε τώρα που έπιασε το κινητό σου. Περίμενε.
3: Άλεξ, πόσο χρόνο είσαι.
9: Ποιον Άλεξ,
3: ρε παιδί.
0: Αυτόν! Γεια! Και οι δύο!
1: Αλέξανδρε!
3: Τον έφαγες, ρε Μαρία, κι εσύ.
0: Έλα, κλείσου.
1: Αλέξανδρε!
0: Έλα, κλείσου για αυτόν. Έλα, κλείσου. Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε σε λίγο. Σκλάβοι, ξυπνάτε!
11: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
14: Music 892.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση, more.com.
18: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
20: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
21: Πάλι σχολή.
22: Πάλι γραφείο.
23: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
24: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Εδώ είμαστε με γράμμα ζουλάπια, επιστρέψαμε. Μην ξεχνάμε, παιδιά, και αυτή την εβδομάδα Δημητρακόπουλος είναι μαζί μας με τετράδα ελαστικών που σας κάνει δώρο κάθε Παρασκευή ανεξαρτήτου διαστάσεων. Δεν πά να έχετε τάγκς, δεν πά να έχετε, δεν ξέρω και εγώ τι αμάξι έχετε. Ο Δημητρακόπουλος κάθε Παρασκευή μαζί με τα κουνάπια σας αλλάζει τα λάστιχα. Από πέρυσι η συνήθεια που έχει γίνει λατρεία, επειδή τα μηνύματα είναι πάρα πολλά, σας έχω ξαναπεί, έχουμε αλλάξει τον τρόπο τον οποίο στέλνετε για τον διαγωνισμό αυτό, γιατί κάντε τύπου γύρω στα 3.000 μηνύματα. Θα στέλνετε πλέον στο email games@music892.gr. Γράφετε στο θέμα, στο subject που λέμε Δημητρακόπουλος, και στο κείμενο, στο body του email, το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Την Παρασκευή σας παίρνει η Μαρία και ο Δημήτρης τηλέφωνο, τσιμπάτε τα λάστιχα και προχωράμε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον Δημητρακόπουλο.
1: Και επειδή βρίσκεστε σίγουρα οι περισσότεροι σε φάση τι να φτιάξω στο σπίτι, τι να αλλάξω, κάτι έχει χαλάσει, παιδιά δουλευταράς. Πάρα πολλοί επαγγελματίες, αμέτρητοι, πολλές αξιολογήσεις για να διαλέξετε τον κατάλληλο, αυτόν που σας ταιριάζει και να σας κάνει τη δουλίτσα που θέλετε.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για Μαρία Ένεσλη και έρωτα.
1: Κουναβώματα.
2: Κουναβώματα.
1: Μαντέψτε τι σας έχω φέρει.
0: Για λέγε.
1: Στάσεις εμπνευσμένες από το Halloween.
3: Πολύ ωραίο.
1: Και ερωτικά βοηθήματα εμπνευσμένα από το Halloween.
3: Κολοκύθα.
1: Θα σου πω, έχει πάρα πολλά. Και κολοκύθα και τρίτορ τρίτ και όλα αυτά.
0: Μάθε το πρέσο και...
1: Έλατε, μάθε το πρώτα. Να ξεκινήσω με τις στάσεις. Vampire Bite, το δάγκωμα του βρικόλακα. Οπα. Για να βάλετε λίγο έτσι μια ποικιλία, ρε παιδιά.
3: Ο Φάνης έχει ωραίο δάγκωμα.
0: Εντάξει,
3: τέτοιο.
0: Παιδιά, να πω κάτι.
1: Εσύ που το ξέρεις.
3: Έχει μεγάλους τέτοιους ο Φάνης.
1: Σε έχει δαγκώσει.
3: Όχι, έχει τα δόκια του βρικόλακα.
0: Ναι. Ας το μαράκι τώρα. Είναι...
3: Πολύ ωραίο δάγκωμα.
1: Πολύ ωραίο. Κοίτα εδώ.
0: Ναι.
1: Τι πήγες να πεις.
0: Πάμε. Αυτό που έχουμε συνδυάσει τους βρικόλακες με κάτι σεξι. Είναι σεξι ο βρικόλακας. Από τις ταινίες το έχουν κάνει σεξι. Γιατί όλοι οι βρικόλακες πριν σε δαγκώσουν με κάποιο τρόπο γινόντουσαν σεξι πριν σε δαγκώσουν.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ο έτσι, Blade.
1: Όχι, ποιος Blade καλέ. Όχι τους παλιούς αυτά τα που ήταν πιο σκέρι.
3: Ο
1: Πάτινσον όταν έπαιζε το βρικόλακα.
3: Χριστέ.
1: Ναι, που ήταν και χλωμός και σαν αρρωστημένος και τέτοια πράγματα.
0: Συγγνώμη, δεν σου άρεσε ο Μπραμ Πιτ στο συνέντευξη με ένα βρικόλακα.
1: Ναι, το είχα ξεχάσει αυτό. Το είχε επισκιάσει ο.
0: Δεν σου άρεσε η άλλη φοβερή ηθοποιός, πώς λέγεται, η Kate Beckinsale που έπαιζε στο Underworld.
3: Πολύ ωραία.
1: Αχ, ναι, αυτή, ναι. Κοίταξε.
0: Αλλά αυτή θεά.
3: Αυτή δεν ήταν βρικόλακα.
0: Αυτή, ό,τι και να ήταν, Μίτσο.
1: Δεν ήταν βρικόλακα. Εκεί
0: και τα δόντια να βγάζε και να μου έλεγε, θα σε λέγα, έλα εδώ και πούσε και πούσε και έλα.
1: Δεν ξέρω γιατί εμένα.
0: Δάγκωσέ με, κάνε με σκύλο, κανονικά.
1: Αυτό, ατμόσφαιρα σκοτεινού ρομάντζου, φιλιά στο λαιμό, αργά αισθητικά αγγίγματα και στο παιχνίδι είναι να έχει ο ένας τον έλεγχο και ο άλλος να αφήνεται στην απόλαυση. Και κάθε δάγκωμα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα κρύβει έτσι και ένα μυστικό.
0: Ναι, δάγκωσέ με εκεί πέρα και πέγγεσαι. Είμαι το λουκουμά και το ρούφα. Κάνε μου αφέμαξη εκεί πέρα.
1: Σιγά, ηρέμησε.
3: Κάνε μου πλασμαφαίρεση.
0: Ναι.
1: Έτσι για να ανανεώσετε, παιδιά, την ερωτική σας ζωή τώρα, μιας και είμαστε και μέσα στο πνεύμα.
0: Είναι το δρακουλιάρικο, είναι σεξ τώρα, παιδιά. Πώς να το λέμε τώρα. Το δρακουλιάρικο είναι σεξ.
1: Είναι σεξ και πολλοί στολίζουν και τα σπίτια τους, οπότε είναι πολύ εύκολο να μπει σε αυτή την ατμόσφαιρα.
3: Και εμείς είμαστε
0: φούλοι.
1: Ναι, αλλά ο Φάνης έχει και τα παιδιά τώρα.
0: Στολίζω τώρα κάτι κολοκυθά και κάτι τέτοια. Δεν στολίζομαστε με τη Γεωργία να φοράω εγώ βρακιά και ζαρτιέρες και να δαγκωνόμαστε με το σπίτι. Εντάξει, είπαμε, είμαστε λίγο σοβαροί σε αυτό.
1: Spider web, παγιδευμένη στον ιστό, ξαπλωμένη αντικριστά ή αγκαλιασμένη, με τα σώματα κοντά και τα βλέμματα να λένε περισσότερα από τις λέξεις.
3: Αυτό να δω.
1: Το παιχνίδι τι γίνεται, απαλές κορδέλες στα χέρια.
0: Αυτά δεν μ' αρέσουν.
1: Και εναλλαγή πρωτοβουλίας τύπου λίγο σε δένω, λίγο σε παγιδεύω.
0: Εναλλαγή πρωτοβουλία, Χριστέ μου.
1: Ναι, λίγο σε δένω εγώ, μετά με δένεις εσύ, τι
0: Χριστέ
1: μου.
0: Όχι, δεν είναι... την πρωτοβουλία σου στον έρωτα. Αυτό είναι να το ξέρεις.
1: Τι.
0: Σε κάθε ζευγάρι την πρωτοβουλία την έχει ένας.
1: Δεν πάντα. Μπορεί να γίνεται plot twist.
0: Δεν υπάρχει. Την πρωτοβουλία είναι, ρε παιδί μου, να σου πω. Δεν γίνεται να έχουν και δύο χιούμορ. Ένας από τους δύο θα έχει χιούμορ. Η πρωτοβουλία είναι κάτι στον έρωτα. Λέμε, το έχει ένας από τους δύο.
1: Και κάθε φορά το ίδιο. Βαρετό.
0: Ρε μαράκι.
1: Βαρετό.
0: Ρε μαράκι, μισό λεπτό τώρα. Πάμε να σου πω. πρέπει να πούμε και χαρακτήρες. Υπάρχουν χαρακτήρες οι οποίοι καταλαβαίνεις ότι μπορούν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια σου στο συγκεκριμένο κομμάτι. Μπορείς να πάρεις τώρα την κατάσταση στα χέρια σου.
1: Γιατί ρε, εσύ να μην μπορώ να την πάρω.
0: Δεν είναι, έχεις τον Δημήτρη εκεί πέρα που είναι άντρακλας και πέρα.
1: Εγώ γιατί τι είμαι.
0: Εγώ.
1: Όχι, που δεν μπορώ να το πάρω στα
0: δεν
1: χέρια.
0: Δεν μπορείς σαν χαρακτήρα. Όχι, δεν είναι θέμα γυναικάντρα.
1: Όχι, υπάρχουν... σαν χαρακτήρα λέω. Όσον αφορά στο χαρακτήρα μου.
0: Ο Λευτέρης εδώ πέρα που είχε φέρει την κοπέλα, το θυμάσαι μια που είχε φέρει μια σπαστικιά. Αυτή τον έκανε καλά. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι.
1: Ο Λευτέρης φαίνεται ότι βαριέται. Οπότε δεν μπορεί να τον φανταστεί. Εμένα με φαντάζεσαι να παίρνω τα ενία.
0: Δεν τα παίρνει τα ενία. Μαρία, εσύ το μόνο παίρνει είναι πάλο σάντο και λιβάνι.
1: Καλά, ναι,
3: όχι, ένα ξαδελφό μου που ξέρει από αυτά την είδε τη Μαρία και μου είπε ότι η Μαρία είναι για άρρωστα πράγματα. Συγγνώμη,
1: έτσι
3: που είσαι μπροστά. Αλλά ναι.
1: Έλα, μου λέει, αυτό είναι πάρα
3: κρίμα,
1: πολύ
3: μου λέει
1: καλό,
3: κρίμα που είναι τέτοιο.
0: Κρίμα που είναι έτσι.
3: Όχι, κρίμα που είναι παντρεμένη, η Μαρία είναι για άρρωστα πράγματα.
0: Δεν είναι η Μαρία, παιδιά.
1: Βγάζω αυτό το σεξουαλικό.
3: Και όμω το βγάζει.
0: Εσύ βγάζεις
1: κατάλαβες. Ο άνθρωπος αυτός που
3: όλα
1: ξέρει,
3: αυτά με τις ενέργειες και μετά με τις
0: ρινόκερε που για να με δεις πρέπει να γυρίσεις πλάγια το κεφάλι ολόκληρο. Είναι δυνατόν. Λέγε.
3: Και όμως Φάνη, όλο αυτό με τις ενέργειες που έχει βγάλει η Μαρία και όλο αυτό το προφίλ τους τρελαίνει.
1: Πολύ παιδί μου, τα πιστεύω αυτά, αλλά άλλο οι ενέργειες και
3: άλλο
1: λέω, αυτό.
3: Τους τρελαίνει.
1: Κατάλαβες.
0: Επίσης καλά λέει και η φίλη. Εντάξει, πώς θα καταλάβεις ότι ένας άνθρωπος δεν ξέρει αποστάσεις του σεξ. Όταν μιλάει για στάσεις του σεξ, παιδιά, οι στάσεις του σεξ ξαφνικά έχουν βγει 300 στάσεις του σεξ. Είναι όλες οι ίδιες με διαφορετική κλίση.
1: Όχι όλες οι ίδιες. Ολόκληρο το Κάμα Σούτρα και πέρα το βιβλίο και ολόκληρα χειρίδιο.
0: Χαίρομαι πολύ. Για να έχουν γραφτεί βιβλία με βλακίες.
1: Μέχρι και το φιλί έχει. Πώς έλεγε 180 τρόπους που λες. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, να έχει 180 διαφορετικούς τρόπους.
0: Έλα μου. Τρεις στάσεις είναι όλες και όλες και τις κάνουν με διαφορά. Εντάξει.
1: Συγγνώμη, Ρησιφάνη, για παράδειγμα, η Pumpkin Heat, καυτή κολοκύθα στάση.
0: Ναι, τι έχει διαφορετικό αυτό.
1: Λοιπόν, παίρνεις ένα πορτοκαλί αντικείμενο στο χώρο. Κάθεσαι, περίμενε. Κάθεσαι έτσι, χαλαρίσεις εκεί στα στο κρεβάτι με τον ένα να κάθει και τον άλλο να πλησιάζει.
0: Αυτό δεν
1: παίζει ρόλο και ο τρόπος που πλησιάζεις, για φιλιά και χάδια.
0: Καλά.
1: Και κάθεσαι πάνω του.
0: Κάτσε πάνω του.
3: Στο αντικείμενο.
0: Ναι.
1: Όπου θέλεις, στο αντικείμενο πάνω στον άλλον. Ανάλογα.
0: Ανάλογα τη διάθεση, ναι.
1: Ο άγνωστος με τη μάσκα. Λοιπόν, εδώ, κοίτα, κάθεσαι αντικριστά. Φοράτε μάσκες.
0: Εντάξει, σκέφτομαι εγώ να πάω να παίξω τον άγνωστο με τη μάσκα με τη Γεωργία. Δηλαδή, σκέφτεσαι σε ένα γυμνό και με μια μάσκα. Όχι, ποιος είναι αυτός. Ποιος είναι αυτός, μεγάλη κοιλιά, μικρό τσουτσούνι. Κάποιος μπήκε στο σπίτι.
1: Εσύ, όταν θα φορέσει τη μάσκα,
0: έλα, ρε, Μαρία,
1: αλλάζει το στυλάκι, είναι και το κλίμα, είναι και όλη η ατμόσφαιρα.
0: Εγώ αυτό με το role playing, παιδιά, με τα ζευγάρια που είναι χρόνια δεν το καταλάβω ποτέ.
1: Που γιατί που ντύνονται.
0: Δηλαδή, το swinging το καταλαβαίνω. Όχι το κάνω, το καταλαβαίνω. Το role playing, το ντύνομαι εγώ, ο Τζέιν και εσύ Ταρζάν, με ένα ζευγάρι που είναι χρόνια, δεν μπορώ να καταλάβω το τρίο. Το τρίο, το τέσσερα, το πέντε, το καταλαβαίνω. Τις παρτούς, όλα τα καταλαβαίνω. Swinging, πώς το λένε, σφήνες, κολόμπι, όλα τα καταλαβαίνω. Το role playing σε ένα ζευγάρι που είναι χρόνια μαζί μου φαίνεται τρομερή αστιότητα.
1: Με καμία
0: δηλαδή, είμαι με τον άλλον, εγώ είμαι 10 χρόνια με τη γυναίκα μου και θα μπω μέσα αντιμένος Batman.
1: Δηλαδή, είτε άμεση γιατρός με νοσοκόμα, δεν σου κάνει.
0: Είναι αστείο, ρε παιδιά. Είναι αστείο. Εγώ σου λέω όλα τα καταλαβαίνω στον έρωτα. Βρεφέρε, πώς το λένε, μίξερ. Βρεφέρε να με καρφώσεις. Τα καταλαβαίνω όλα. Το να ντυθώ εγώ να απόκριες για να κάνω σεξ μου φαίνεται αστείωτητα. Εμένα προσωπικά μιλάω. Ναι. Εμένα προσωπικά.
1: Το να βγείτε και να κάνετε ότι δεν γνωριζόσαστε και τύπου φλερτάρω από την αρχή που το κάνουν πολλά ζευγάρια.
3: Εσύ είναι τόσα χρόνια μαζί. Πώς
1: ρε παιδιά, και στα έργα το έχω δει.
0: Ναι, που... στα έργα. Δεν είναι τυχαίο που το βλέπεις μόνο στα έργα.
1: Και λένε ότι γίνεται.
3: Ναι, εσύ δηλαδή με το
0: Δημήτρη. Μπορεί να γίνεται. Δεν λέω, εγώ για μένα μίλησα. Μπορεί
1: ναι,
0: να γίνεται.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Δηλαδή, εσύ τώρα μπορείς τώρα. Δηλαδή,
1: εγώ όχι. Δεν μπορώ γιατί με μένα με πιάνουν τα γέλια με αυτό. Αλλά το καταλαβαίνω όμως να το κάνουν ζευγάρια αυτό.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Πολλά μπορεί και, και η Ζουλού τρώει ο ένας τον άλλον. Αυτά τα λέμε.
1: Είναι να είναι και το στυλ σου, ρε παιδί μου. Ναι. Τώρα εσύ δεν έχεις αυτό το στυλ. Εγώ δεν έχω αυτό το στυλ. Ο Δημήτρης θα μπορούσε να το έχει αυτό το στυλ.
0: Ναι.
1: Να έχει κάνει σχέση. Λοιπόν, και να κάνουν role playing.
0: Επίσης, σε περίπτωση που ντυθεί η Γεωργία νοσοκόμα σεξι, θα τη πω τρίψε με. Είχανε μου
1: ήδη. Α, καλά, εντάξει. Δηλαδή από εδώ μέσα, μόνο ο Δημήτρης μου βγάζει ότι θα μπορούσε να κάνει role playing.
0: Βέρα, θέλει παιχνίδια μετά από χρόνια. Παιχνίδια.
1: Θέλει, έχει δίκιο,
0: δεν είπα εγώ αυτό. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι όχι role playing τώρα, με στολές και τέτοια τώρα. Να είμαστε αντιμένοι τα στρομφάκια. Χέσε με.
1: Γιατί σε λέει κολοτούμπα ο Παναγιώτης. Κάτι θα έχεις πει πάλι και τα παίρνεις πίσω.
0: Όχι, για το role playing εγώ πάντα είχα το. Ήμουν κατά ναι.
1: Λοιπόν, δεν θέλεις role playing, δεν θέλεις να ντυθείς. Θα σε πάω ερωτικά βοηθήματα. Αυτό που σου φαίνεται πιο καλό.
3: Του αρέσουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Trick or tease box.
0: Ναι, αυτό το φέρνω, το βάλω μέσα μου.
3: Όχι όλο το κουτί, παιδί.
1: Καλά και εσύ τώρα.
0: Εκεί δεν έχω πρόβλημα. Σε αυτά δεν έχω πρόβλημα.
3: Είναι μεγάλο το κουτί.
0: Σφήνες και τέτοια τα θέλω. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Μάσκα ματιών, απαλό φτερό.
3: Λίγο. Μάσκα.
1: Έτσι, σατέν κορδέλες. Λίγο δέσιμο στο κρεβάτι.
3: Αργαλιέται, δεν τα θέλει αυτά.
0: Και άμα ξυπνήσει το παιδί, ποιο θα πάνω το.
1: Εντάξει, να φανταστε... ρε Σιφάνη, εντάξει, αφήστε τα παιδιά
0: να είμαστε δεμένοι στο κρεβάτι και να κλάψει το παιδί και να μπορώ να φύγω.
1: Άκου τώρα. Πώς είχες δει, ρε παιδί, με αυτό το 50 Shades of Grey, γιατί είχε κάνει μεγάλη επιτυχία και το 365 μέρες με τον Μικέλε Μωρόνε? Γιατί είχε δώσει στα ζευγάρια έτσι τροφή για να ανανεώσουν λίγο την ερωτική του ζωή.
0: Κάτσε κάτω.
1: Λίγο
0: Μαρή.
1: Στο κρεβάτι να τον δε, να τη δέσει, σου, ναι, σου λέγε.
3: Βέβαια, όσοι
1: άντρες
3: πήγαν και γραπώναν τις γυναίκες όπως ο Μικέλε Μωρόνε, εκείνες σου ρίχνανε ξύλο.
1: Περίμενε. Πρώτο, επειδή δεν ήταν ο Μικέλε Μωρόνε, θέλει και λίγο τρόπο και θέλει και λίγο μία μετάβαση.
3: Τι τρόπο, ρε Μαρία, ο Μικέλε Μωρόνε τη έπαιρνε από το λαιμό και τη έπαιρνε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό είναι ο Μικέλε Μωρόνε, εντάξει. Ο Μικέλε Μωρόνε θα σε πιάσει, θα σε γυρίσει έτσι, θα σε γυρίσει αλλιώ.
0: Τι λέει άλλη. Όχι, δεν θέλω να με γυρίσει ούτε έτσι ούτε αλλιώ ο Μικέλε Μωρόνε. Συγγνώμη κιόλα, Μαρία.
1: Ο άντρα σου που τον έχει συνηθίσει σε διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, δεν θα μπορείς να σε πιάσει ξαφνικά. Γι' αυτό το λέω μετάβαση. Τα κορίτσια καταλαβαίνουν.
0: Δεν μπορώ, σκεφτόμαι το Δημήτρη και το Μικέλε Μωρόνε μαζί. Ναι.
1: Ghost Touch, ένα μικρό έτσι δονητικό βοήθημα ή αυτό που κάνει μασάζ, παιδιά. Και μετά από το μασάζ να ακολουθήσει κάτι.
0: Έχω πατοποθετεί και αυτό.
3: Κοίτα εδώ η Σοφία.
0: Ήσον ύπνος.
3: Μην λέτε για Μωρόνε και είμαι στις μέρες μου.
1: Να το βλέπεις. Γι' αυτό σου λέω τα κορίτσια. Μπορούν να καταλάβουν.
0: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω ακόμη.
1: Είναι το στυλ του τέτοιο, ρε παιδί. Αυτό δεν μπορείς να το φανταστείς να είναι φυσιολογικός, καθημερινός. Σου βγάζει αυτό το σεξουαλικό.
0: Τι μόναξε, εγώ δεν θα ήθελα να ποτέ ο Μικέλε Μωρόνε.
1: Δηλαδή, πες το μου και αυτό, να σου λέγανε να είσαι ο Μικέλε Μωρόνε και να έλεγες όχι.
0: Να με βλέπει. Δεν θα ήθελα ποτέ να ήμουν ένας άνθρωπος, είτε άντρας ή γυναίκα, που θα με ορίζει η εμφάνιση. Δηλαδή να είμαι ή πολύ σεξι ή πολύ όμορφος ή πολύ όμορφη. Δηλαδή ο Μικέλε Μωρόνε, φαντάζομαι, δεν ξέρω καν πώς είναι. Φαντάζομαι όλες θα τον περνάνε και θα το λένε και λένε Θεέ μου, τι μανούλη είναι αυτό, τον θέλω.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό είναι μια μονοπλευρή, μια μονοδιάστατη άποψη που θα έχει ο κόσμος για σένα. Δηλαδή να περνάω και να ξέρω ότι απλά όλες θέλουν μία νύχτα μαζί μου. Όχι.
1: Δεν θα σ' άρεσε.
0: Όχι, δεν θα μ' άρεσε.
3: Καλά, δεν είναι δύσκολο.
0: Δεν θα μ' άρεσε. Δεν θα μ' άρεσε γιατί αυτό.
1: Δεν είναι δύσκολο.
3: Εγώ δεν έχω θέμα.
0: Σκεφτείτε το. Όχι, το σκέφτεστε τώρα τέτοιο. Σκεφτείτε το τώρα. Το σκέφτεστε τώρα και λέτε τι βλακίες λέει ο Λαμπρόπουλος. Σκέψου να κάθε μέρα να σου συμβαίνει αυτό. Να ξέρεις ότι όλες οι γυναίκες ή όλοι οι άντρες πεθαίνουν για σένα.
1: Ρώτα τους εδώ. Εγώ νομίζω μια χαρά θα νιώθουν.
0: Όχι. Όχι, είναι μεγάλο βάρος και καταλήγει
1: σε
0: μοναξιά και κατάθλιψη.
1: Εσείς θα είχατε κατάθλιψη άμα ξέρατε ότι όλες οι γυναίκες
3: σας
1: θέλουν.
3: Εγώ που το ξέρω από τώρα δεν έχω καμιά κατάθλιψη.
1: Εσύ, Λεωνίδα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι,
3: είναι
1: κανένας,
3: το ίδιο πράγμα.
1: Εσύ,
3: όλες οι γυναίκες μπορεί να σε θέλουν για το χιούμορ σου ή για τα χρήματα ή για την επιτυχία. Δεν
1: μόνο Λευτέρη και εσύ θα έχετε κατάθλιψη.
0: Ευχαριστώ. Έχω και τα τρία. Άσε με, ρε Μίτσο, τώρα. Παιδιά, δεν είναι. Εγώ σου λέω, σκέψου να είσαι η Μόνικα Μπελούτσι. Ξέρει η Μόνικα Μπελούτσι μέσα τη μοναξιά έχει. Που είναι το απόλυτο θηλυκό. Έχει ρωτήσει κανένα τη Μόνικα Μπελούτσι πώς είναι να είσαι η μόνη θεάρα στον πλανήτη? Όχι, γιατί το βλέπεις από κάτω και ρωτήσει: Α, Μόνικα Μπελούτσι. Ξέρεις τι τραβάει μέσα στη Μόνικα Μπελούτσι.
1: Καλά, νομίζω κάθε άνθρωπος τραβάει.
3: Αλλά δεν θα αντιληπθώ κιόλα.
0: Ναι. Όχι, αν αντιληπθεί, αλλά σκέψου, ρε παιδί μου, γιατί ρε φίλε, είσαι η Μόνικα Μπελούτσι. Και εγκλωβίζεσαι μέσα σε αυτή την εικόνα και λες: Ωραία, φίλε, είμαι ο Μικέλε Μωρόνε. Καταλαβες.
1: Ότι είναι καταπιεστικό.
0: Βέβαια, είναι πολύ καταπιεστικό να είσαι σε τέτοια φάση. Πολύ,
1: ότι πρέπει να είσαι πάντα σε μια
0: ναι, εγώ τόσο,
1: κατάσταση.
0: Τόση τέτοια υπερβολή, πανεμορφότητα, πανσεξουαλία. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν το θέλω εγώ αυτό.
1: Δεν ξέρω, παιδιά. Αυτό πρέπει να το ζήσεις για να το καταλάβεις. Μπορεί να είναι και αυτό που λες εσύ. Τι να σου πω τώρα. Αλλά δεν τους βλέπω να περνάνε άσχημα.
0: Ρε, εσύ, το να είναι γκέι μου λέει.
3: Δεν είναι γκέι, παιδιά.
0: Για και να είναι γκέι. Έχει σημασία.
1: Καλά και να είναι έλαντε τώρα.
0: Ένα όμορφο άνθρωπο. Γκέι, ξεγκέι.
1: Κατευθείαν οι άντρε να το βγάλετε γκέι.
3: Πάντω ο Μωρόνε δεν είναι.
1: Και να είναι, τι πειράζει.
3: Όχι, δεν είναι. Γιατί.
0: Ένα όμορφο άντρα, είτε είναι γκέι είτε όχι, πάλι την ίδια μοναξιά έχει. Γιατί πες, το θέλουν όλοι οι άντρε. Θα τον θέλουν
1: έλατε,
0: όλοι.
1: Ναι,
0: όλοι πάλι την ίδια μοναξιά.
3: Όχι, απλώ το είπε και καλά για όλα τα κορίτσια που τρελαίνονται μαζί του. Για να τον τέτοι,
0: εγώ να ξέρει, πιστεύω ότι πολλοί το κάνουν και επίτηδε. Δηλαδή, πολλοί αφήνουν και υπονοούν ότι είναι και γκέι, γιατί τι γυναίκε.
3: Πάρα πολύ.
0: Τι τρελαίνει η feminine. Γι' αυτό και εμένα γενικά έχω. Η feminine πλευρά στον άντρα σας τρελαίνει. Αν σου αφήσω εγώ λίγο feminine πλευρά, τρελαίνεσαι εσύ. Δηλαδή, αν σου αφήσω και ένα υπονοούμενο ότι κοίταξε να δεις, εντάξει, όλα οκ. Okay. Σε εξάπτει και θες πάλι να. Ότι εσύ θα με ξαναγυρίσεις. Λοιπόν,
1: α, ναι.
0: Άστο τώρα, μαράκι.
1: Εντάξει, πρέπει να είναι και πολύ εγκεφαλική η άλλη για να το σκεφτεί.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι,
3: γι' αυτό
0: ναι,
3: την
0: ναι.
3: έχει αφήσει ανοιχτή λίγο τη feminine πλευρά σου, Φάνη.
1: Εσύ, ο Φάνης έχει έντονη feminine
3: έχει,
1: πλευρά.
3: Γι' αυτό λέω ότι την έχει αφήσει ανοιχτή.
0: Έχει
1: έντονη feminine πλευρά. Αυτό λοιπόν, ποια το είπε τώρα η. Αχ, ξέχασα το όνομά τη. Λέει, α είχα το σώμα και το στυλ τη Μπελούτσι και α είχα μοναξιά. Ποια το είπε μόνο.
0: Ποια έτσι, ναι, καλά, εντάξει. Δεν τα θε.
3: Μην είστε τόσο ρηχοί, ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Για λέγε, έλα Μαρία, έχει πάει παραπέντε η ώρα.
1: Εντάξει, να μην τα
3: παρατρία, παιδιά, μετά τα παίξουμε.
0: Φίλες και φίλοι, πάμε. Μίτσο, πες τα.
3: 6-9-3-9-8-9-2. 6-9-3-9-8-9-2 και ένα τυχερό θα φύγει, παιδιά, με 100 ευρώ στον Snappy λογαριασμό του. Έτσι, Snappy, 100 ευρώ σα τα βάζουν μέσα απευθείας. Δεν έχουμε τώρα τέτοια πράγματα δωρεάν επιταγές για.
0: Καλά, ποτέ δεν είχαμε. Πάντα απευθείας τα είχαμε.
3: Ναι, παιδιά, πάντα απευθείας, αλλά τώρα τα 100 ευρώ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν σε δεσμεύουν μόνο για το σούπερ μάρκετ στην παρούσα φάση. Ναι. Έχει 100 ευρώ να τα κάψει όπω θέλει. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2.

0: Δεν αρχίσαμε, δεν αρχίσαμε μικρά μου ζουλάπια. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε μικρή μου ασβή. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα μάχη η οποία θα μείνει στην ιστορία. Στα αριστερά μου!
1: Φωνάς, παιδί μου.
2: Ναι, παιδί μου.
0: Η παντοτινή μάγισσα! Ένα πλάσμα βγαλμένο από παραμύθι σκανδιναβού παραμυθά, φίλες και φίλοι. Ένα κορίτσι το οποίο χρυσό πιάνει σκατάγεται.
2: Αυτά είναι.
0: Υποδεχτείτε τη Μαρία. Ναι, Σλή.
2: Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ. Τέτοια αποδοχή, δηλαδή.
0: Και πάμε να παίξουμε, γιατί έχει πάει 10 και 2.
1: Πραγματικά.
2: Ένα.
3: Την απομαχίε.
0: Λοιπόν.
2: Άννα Μαρία.
0: Άννα Μαρία.
4: Γεια σας.
0: Γεια σου, Άννα Μαρία, μου τι κάνεις?
4: Καλά είμαι.
0: Γεια, λέγε εσύ, τι φάση, πόσο χρόνο είσαι?
4: Εγώ είμαι 34.
0: Ναι, κατάλαβα εσύ.
4: Ιδιωτική υπάλληλος.
0: Τίποτα. Μαζί μου είσαι εσύ. Δεν μπορεί να είσαι με κάποιον άλλο. Μαζί μου. Ενώ σε αυτά που λέω, φαντάζομαι.
4: Ναι, συμφωνώ σε όλα.
0: Oh, να είσαι καλά, κορίτσι μου, να σε ακούγεις σοβαρό παιδί. Λοιπόν, Άννα Μαρία μου, ένα, δύο ή τρία?
4: Δύο.
0: Το δύο, η φιλενάδα, η Άννα Μαρία. Θα παίξουμε μαζί, φιλενάδα.
4: Τέλεια.
0: Περίμενε στη γραμμή σου, κορίτσι μου. Ποιον έχουμε, Δημήτρη? Ποιον έχουμε, Δημήτρη?
1: Ας έχουμε τον Στέφανο.
0: Στέφανε.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Στέφανε μου. Δύο, τρία ή ένα?
6: Ένα ή
0: τρία. Ένα ή τρία.
5: Ένα.
0: Ένα ο Στέφανος. Θα παίξεις με τη Μαρία.
2: Συμμαχία.
0: Φρίζ. Φρίζ.
2: Πρέπει να πάρεις το φρίζ, οπότε παίρνω συμμαχία.
0: Φρίζ. Λοιπόν, παιδιά, ταμπού παίζουμε. 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένας στη διάθεσή του. Όποιος ρίχνει τις περισσότερες λέξεις είναι ο νικητής ή η νικήτρια. Έχετε και από ένα πάσο. Το ξέρετε το παιχνίδι, παιδιά μου?
5: Ναι.
4: Ναι.
0: Τέλεια. Λεωνίδα Σόζε. Ξεκινάει η πρώτη, Μαρία με το Λεωνίδα.
1: Δεν συγγνώμη, τη βλέπω εγώ.
2: Λοιπόν, με τη Σμό. Με το Λεωνίδα, με το Στέφανο.
0: Με το Στέφανο. Άρα, Λεωνίδα παίζει μαζί σου και ο Δημήτρη.
1: Ποιο Λεωνίδα, τι λε, μπορεί να χαζέψει.
0: Ο Στέφανο. Ναι.
2: Τα έχει κάνει τα ονόματα.
0: Λοιπόν, μαράκι.
2: Με τι, με τι
0: Σμόβ. Με τη
1: Σμόβ. Κανόνισε ένα Λί.
0: Τρία. Τρία. Δύο. Ένα. Πάμε.
1: Πάμε.
2: Εγώ βουτιά.
1: Κάνω. Πάμε.
5: Δεν είναι.
1: Κάνεις.
0: Όχι, δεν είναι.
2: Κάτσε, γιατί δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Όχι, πάγω μακρόνο. Έλα, φάγε. Είναι σωστό.
0: Ρε φίλε, η λέξη είναι κάνω.
6: Κλαίω.
0: Έλα ρε φίλε, είναι κάνω τώρα, δεν χέσαμε. Τι δεν είναι. Άμα είναι γράμμα τι άλλο, τι να σου κάνω. Τι θα κάνουμε τώρα. Η λέξη είναι κάνω και η άλλη λέει κάνω. Μα να κάνει ένα και γράμμα. Τι να κάνω, για πες μου. Να πάμε από την αρχή, να πάμε μείον ένα.
5: Δεν είπε, καλά.
2: Εγώ δεν πρόσεξα ότι είχε όμικρον.
0: Ναι.
2: Να σου πω κάτι, μου χάλασε το χρόνο. Πάμε από την αρχή.
0: Καλά, εντάξει. Δεν ξέρω, κάτι θέλω. 15 δεύτερα, πάμε.
2: 15 δεύτερα. Μετράει τώρα αυτό ή όχι?
1: Τι να μετρήσει, ο σωστό.
2: Όχι, εννοώ ως λάθος, μετράει ή όχι, τέλειο.
0: Πάμε. 3, 2, 1, πάμε.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, βγαίνουν έξω στο Σύνταγμα και.
1: Τσολιάς.
2: Όχι. Και κάνουν από το. Αλλιώς αυτό. Για ποιο λόγο, λέει.
5: Ναι.
1: Απεργία.
2: Ναι. Πείτε πάσο.
1: Πάσο.
2: Λοιπόν.
1: Καλά, Μαρία.
2: Κάτσε, 15 δευτερόλεπτα είχα.
1: Τα έκανε κατά, ρε Μαρία, στην αρχή.
0: Λοιπόν, μία. Αυτή την πιάνουμε λάθος ή την πιάνουμε τέτοια?
2: Τα έκανα. Όχι,
1: λάθος, γιατί δεν είπε τίποτα.
2: Δεν την πιάνουμε καθόλου.
1: Δεν έκανε όλο το χρόνο.
0: Έλα, φιλενάδα, πάμε.
2: Ένα τόνο ήταν και ένα άρθρο.
0: Έλα, φιλενάδα, είσαι έτοιμη.
2: Άρθρο μου.
4: Έτοιμη.
0: Λοιπόν.
2: Ένα άρθρο, λέω. Ένα.
0: Πάμε.
2: Πάμε.
0: Πάμε να παίξουμε να κερδίσουμε. Έλα.
1: Τρία, δύο, ένα. Πάμε.
0: Λοιπόν, πες πάσο.
4: Πάσο.
0: Το παρουσιάζει φέτος ο Γιώργος Λιανός. Το
4: Voice.
0: Όλο μαζί με το άρθρο.
4: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ωραία. Πήρα το τσιτσιλά μου και το πήγα να το δει αυτός. Ο
4: κτηνίατρος.
0: Τέλος. Τέλος. 100 ευρώ
1: από...
0: Ξέρεις εσύ, 100 ευρώ στο Snappy λογαριασμό σου θα μπουν, φιλάκια πολλά, κορίτσι μου. Φίλες και φίλοι, με Φανούλη κανένας δεν έχασε. Τα λέμε αύριο, φιλάκια.

0: Κουνάναρια.
1: Music 892.
2: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: 4 γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
11: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα?
10: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
12: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
10: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
13: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά?
10: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwit.
14: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
15: Previously, στα κουνάβια.
16: Έλα Φανάρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα αγόρι μου, καλημέρα. Από πού επάγγελμα?
16: Περιστέριος Καρατζής.
3: Δεν κατάλαβα τι είπες.
15: Περιστέριος Καρατζής.
3: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
16: Καρατζής.
3: Α, σκαπατζής, σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
16: Καρατζής, σκατά.
15: Σκατατζής λέει.
3: Συγγνώμη.
17: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Για ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Ο καρπός, η αγαθονίκη, η χρυσή, η χρύσα, η χρυσαλία, η χρυσαυγή, η χρυσούλα, η σίλια, η χρυστάλλα, η χρυσταλία, η φλωρεντία, η φλωρέντα, η φλωρένα, η φλόρινα, η φλωρένσα, η φλωρέντζα, η ντία, ο φλωρέντιος, ο φλωρέντης, ο φλωρέντος και ο φλωρέντζος. Χρόνια πολλά λοιπόν στα παιδιά. Θέλω να μου στέλνετε μηνύματα, θέλω να βλέπω και βίντεο, θέλω να βλέπω και φωτογραφίες, θέλω να ακούω και ηχητικά που τα λατρεύω. 693-892-892 στο Viber. Σε πολύ λίγο θα δώσω και κίνηση, προς το παρόν μουσικάρες.

Επιστρέψαμε με Loser, αφιερωμένο στη φίλη μου τη Βάσια. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό το κομμάτι είναι τόσο ιδιαίτερο που εθίζεσαι κάπως. Και θέλω να το ακούω σχεδόν κάθε τρεις ώρες τουλάχιστον. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, παιδιά. Είναι στα κόκκινα σήμερα ο χάρτης. Τρελό ποτηλιάρισμα στον Κηφισό. Έχει γίνει ένα τύχημα στην κάθοδο. Ενταλήκαμε γιο ταχύ. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη η διαδρομή αυτή. Αλλά σας έχω κι άλλα νέα. Δυστυχώς έχουμε πρόβλημα και στην Αττική Οδό. Έχουμε πρόβλημα και στην άνοδο του Κηφισού. Έχουμε γενικώς και στο κέντρο. Μισό λεπτάκι να βρω τα σημεία, γιατί μου σβήνω εδώ πέρα οι πληροφορίες. Να τα. Λοιπόν. Αυξημένη κυκλοφορία και στο κέντρο της πρωτεύουσας με καθυστερεί σε δρόμους γύρω από το Κολωνάκι, την Πλάκα και το Παγκράτη. Επιβαρημένη εμφανίζεται όμως και η κίνηση στις συνδετήριες αρτηρίες προς τον Ζωγράφου. Πόπο, χαμός. Και στην Αττική Οδό. Αυτά βλέπω στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Μου το είπε και ο Τάκης από το δρόμο. Διαβάζω τα μηνύματά σας σε πολύ λίγο. Τι άλλα βλέπω εδώ πέρα. Ναι, παιδιά, παντού και στην Κηφισίας και παντού. Τι να λέμε τώρα, παντού κίνηση. Γι' αυτό τι κάνουμε, ακούμε music.

0: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, τέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
8: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ. Στο βόλεϊ.
9: Ποιο βόλεϊ?
10: Ποιο match?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Τελούλου. Θέλω να σας πω τι εννοεί η αστερόπι μπλουζάκι. Από το τζιν μέχρι το κάτω μέρος από το στήθος της απέχουν 4 δάχτυλα που υπάρχει δέρμα. Από το άνω στήθος, το σημείο εκείνο, μέχρι το λαιμό είναι 10 δάχτυλα.
16: Από το ντεκολτέ μέχρι το λαιμό.
15: Αυτό η αστεροπάρα το θεωρεί μπλουζάκι.
16: Ωραία, τώρα τι μπλουζάκι, τι το πάκι.
15: Σωτή σου τιέν.
17: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
18: στο Music 892.
19: Ακολουθήστε μας στο

Ακούσαμε λατρεμένο τη Βέντο και ήρθε η ώρα να απολαύσω τα μηνύματά σας. Κάθομαι, διαβάζω, παιδιά, γελάω πάρα πολύ με κάποια. Ειδικά τα ηχητικά μου αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ και τα προτιμώ. Λοιπόν, ο Τάκης μου λέει ότι γίνεται χαμός στο δρόμο. Ναι, Τάκη μου, το ξέρω και είναι και μουντά. Οκ, αλλά η θαλασσίτσα που είσαι είναι μια χαρά. Κωνσταντίνα από Ολλανδία, πού μου χάθηκες? Μουντίλα και εκεί, βροχή μου, λέει ο Κωνσταντίνος. Έχω να σε ακούσω πάρα πολύ καιρό. Ο Στέφανος βγήκε, ο Στέφανος ο μόνος που το λέει. Πολύ που μου λέει για συννεφιά. Εγώ κλεισμένο στο στούντιο, βλέπω μόνο σύννεφα μαύρα εδώ πέρα. Μάκη μου, καλημέρα. Βέρα, κομματάρα, ναι, εννοείται ότι σήμερα οι μουσικές επιλογές πρέπει να είναι ό,τι καλύτερο για να ευχαριστηθούμε λιγάκι, γιατί ο καιρός μας ρίχνει τους περισσότερους. Ελληνάκη μου λέει προσοχή στους οδηγούς. Ο Πίτερ, χαμός στην κάθοδο της Εθνικής. Ναι, γιατί γίνει το ατύχημα. Θέλει προσοχή εκεί πέρα, παιδιά. Καλημέρα και στο Φάνη, τώρα μπήκε στην παρέα μας. Σε λίγο θα πω και το θέμα που θα συζητήσουμε, αν θα το πω από τώρα, είναι τα ψέματα στη σχέση, παιδιά. Τα λέτε για να γλιτώσετε τις δύσκολες συζητήσεις? Υπάρχει έρευνα, θα δώσω και στατιστικά στοιχεία. Προς το παρόν θα πω ότι στην παρέα μας έχουμε τον Γερμανό όπως κάθε μέρα και να θυμίσω ότι όταν μια συσκευή μας μένει στα χέρια και χρειαζόμαστε σοβαρό σέρβις, εννοείται ότι πάμε στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις τεχνολογίας. Πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένη τεχνική και γνήσια ανταλλακτικά, και έχουμε και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch.

Επιστρέψαμε την υπέροχη φωνή του Teddy Swims στα 50 λεπτά μετά τις 10 και πάμε να δώσουμε στατιστικά στοιχεία για την έρευνα σχετικά με το ψέμα. Ακούστε παιδιά, ακούστε αλήθειες. Περίπου το 60% των ενηλίκων δεν μπορεί να συζητήσει για 10 λεπτά χωρίς να πει ψέματα. Όλα αυτά σύμφωνα με ψυχολογικές έρευνες. Τα αποτελέσματα δηλαδή ήταν τόσο απογοητευτικά. Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι περισσότερες από αυτές οι ανακρίβειες δεν κρύβουν δόλο, που λέμε. Δηλαδή είναι τα μικρά, τα λευκά ψέματα που πιστρατεύουμε αυθόρμητα για να φανούμε ευγενικοί. Εντάξει, είναι όμως ψέματα. Και διαβάζω και μηνύματά σας. Ξεκινάω με το φίλο μου το Φάνη. Μου λέει: καλές συζητήσεις κάνουν τους καλούς φίλους. Δεν κρύβουμε τίποτα. Ωραία, στους φίλους λέμε αλήθειες. Στη σχέση μας τα λέμε όλα, όλα όμως. Δηλαδή να μην υπάρχει κανένα ίχνος ανακρίβειας. Μου λέει τώρα ο Αλέξανδρος, σκληρό το θέμα το σημερινό. Είναι λιγάκι σκληρό, αλλά είναι ωραίο να πούμε αλήθειες. Εδώ μπορούμε να λέμε αλήθειες και όχι ψέματα. Νομίζω λέει όλοι μας κάποια στιγμή, δυστυχώς το έχουμε κάνει. Το θέμα είναι τι μας οδηγεί εκεί. Κάπως να γλιτώσουμε τη μουρμούρα, λίγο να περάσει κάτι έτσι εύκολα, να μην γίνει συζήτηση δύσκολη και αμήχανη. Το Ελληνάκι μου λέει. Τα κατά συνθήκη, εντάξει, διευκρίνησε τα ίδια. Βέβαια, όλα μέσα, Ελίνα, δεν γλιτώνεις. Λέτε ψέματα, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Εγώ θα πω την αλήθεια αυτή τη στιγμή. Τα λέω, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν βγαίνει αλλιώς. Τα μικρά, τα θώα.

0: Music 892.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
11: Τι κουαλίτα.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Θεέ Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Have you met Kiko?
7: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
8: Previously. Στα κουνάβια.
9: Καλημέρα.
10: Όπα.
9: Τι κάνεις, είσαι καλά.
10: Θέλω να μου πεις στον αέρα να το έχω ότι γενικά δεν είσαι επικίνδυνος.
9: Δεν είμαι επικίνδυνος.
10: Ακούγεσαι.
9: Εγώ θα πω ένα τραγούδι αφιερωμένο στο μαράκι.
10: Πριν που αφιερώσεις το μαράκι ένα τραγούδι, θα μάθουμε λίγα πράγματα για σένα. Με τι ασχολείσαι.
9: Με τίποτα. Κάθομαι όλη μέρα και ακούω κουνάβια.
11: Όλη μέρα.
10: Πάμε αγόρι μου, ρίχτο.
12: Animal communicator, animal communicator, animal.
10: Εγώ,
11: τι είναι αυτό.
10: Εγώ καταλαβαίνω τώρα. Αυτή η κομπή τι κοινωνικό έργο επιτελεί. Αυτό θα μπορούσε να είναι ελεύθερο τώρα έξω και τον κρατάω εδώ πέρα να ακούει κουνάβια.
13: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

υπέροχη ανεβαστική χορευτική Peggy Goo στα 6 λεπτά μετά τις 11 και η έρευνα συνεχίζεται για το ψέμα. Εδώ ο Φάνης είναι κάθετος. Μου λέει ότι είναι φουλ αληθινός. Όσο κρύβεις κάτι θα βγει με άσχημο τρόπο. Εγώ την έχω πατήσει. Για ένα μικρό ψεματάκι αθώο, τύπου πήγα στο κομμωτήριο και τελείωσα στη μία ώρα ενώ έκανα 3 ώρες και έλεγα ψέμα το έχω γυρίσει σπίτι. Ντρεπόμουν να πω ότι με 3 ώρες στο κομμωτήριο. Παιδιά πέρασε απ' έξω και με είδε να βγαίνω. Τραγικό. Πάντα έτσι την πατάμε. Δηλαδή κάπως τα φέρνει η ζωή και τσουπ αποκαλύπτονται όλα. Είναι αλήθεια αυτό. Ο Αλέξανδρος. Είναι σκληρή αλήθεια και πρέπει να μπορείς να την αντέξεις. Δεν την αντέχουν όλοι. Ναι, για τα σοβαρά η αλήθεια είναι όντως σκληρή. Πολλές φορές όμως είναι και λυτρωτική. Δηλαδή στα σοβαρά εγώ θέλω να είμαι αληθινή. Στα μικρά το χάνω εντελώς. Περιμένω μηνύματά σας 6939892892. Θα δώσω και άλλα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα κίνητρα πίσω από το ψέμα. Αλλά θα σας δώσω και μια πληροφορία πάρα πολύ αληθινή. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε, διαβάσετε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προς το ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.

The Weeknd, Dancing in the Flames, στα 18 λεπτά μετά τις 11. Και το αφιερώνω το συγκεκριμένο κομμάτι που το λατρεύω στα αγαπημένα μου αγόρια, στον Κωνσταντίνο και στον Τάκη, που απολογούνται για την εξαφάνιση, για τον ghosting που μου κάνανε. Τάκη μου, ναι, ήθελα να με έχεις έννοια και να γυρνάς από τους καφέδες. Να μην με ξεχνάς, με έχετε μάθει σε καθημερινή επικοινωνία και ξαφνικά μια μέρα εξαφανίζεστε. Πώς να αισθανθώ, να μην αισθανθώ εγκατάλειψη? Η Βάσο μου λέει ότι ναι, είναι λογικό να λέμε κάποια ψέματα. Τα μικρά αυτά, το κομμωτήριο δηλαδή, να μας πήρε 5 ώρες, δεν θα το πούμε, γιατί φαίνεσαι αργός, σχολείο δεν είσαι, δεν φταίς εσύ. Τι εικόνα θα παρουσιάσει τώρα στον σύντροφο, ότι πάω και κάνω τόσες ώρες πατάλι για σένα πάλι, που ετοιμάζομαι για να με βλέπεις όμορφη? Να τα λέμε και αυτά. Πάμε να δούμε τα στατιστικά στοιχεία των ερευνών που έχουν γίνει σε 567 ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες και εντόπισε η συγκεκριμένη έρευνα τρία μοτίβα. Το 47,6% λέει ψέματα για να κρατήσει την ηρεμία. Να, αυτή είναι δική μου η ομάδα, η κατηγορία, το λέω ξεκάθαρα. Ανέφεραν κυρίως λέει κίνητρα αυτοπροστασίας και διατήρηση της σχέσης, αποφυγή σύγκρουσης και συναισθηματική καθησύχαση. Ναι, παιδιά, είναι λόγοι αυτοί πάρα πολύ σημαντικοί. Το 38,1%, οι πιο ειλικρινείς, ανέφεραν χαμηλά επίπεδα σε όλα τα κίνητρα εξαπάτησης. Δηλαδή, δεν θέλω να σε εξαπατήσω, αλλά στο λέω το ψεματάκι. Και ψέματα με πιο επιθετικά κίνητρα, το 14,3%. Ανέφεραν αυξημένα κίνητρα εξαπάτησης, μεταξύ αυτών κακόβουλη πρόθεση, δόλος και αναζήτηση προσοχής. Πού ανήκετε? Περιμένω μηνύματά σας.

0: Music 892.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
9: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
12: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Καλώς την.
14: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
13: Πού το κατάλαβες?
14: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
15: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
16: Τελούλου. Σε μια συζήτηση που είχα, η παρέα εκεί μου είπε ότι τα κόκαλα, επειδή δεν καίγονται, τα βάζουν σε έναν ειδικό σαμίλο και τα κάνουν σκόνη. Εκεί λίγο το να μπει στο μπλέντερ με ζορίζει. Όχι ότι καύσιμο ακούγεται πιο μαλακό, γιατί πες ότι έγινε λάθος και είναι νεκροφάνεια. Μην ξυπνήσω με φλόγες γύρω μου.
17: Πάντως, εσύ θεωρείς ότι ακόμα και όταν να πεθάνεις θα ξυπνήσεις. Δεν θα ηρεμήσεις ούτε εκεί. Ακόμα και εκεί εσύ ελπίζεις ότι θα έχεις άλλη μια ζωή.
16: Δεν ελπίζω, φοβάμαι. Πήγε,
17: κορίτσι μου. Πήγε να ηρεμήσουμε.
18: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
19: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

Με Dua Lipa επιστρέψαμε και άκρος χορευτική διάθεση θα έλεγα. Είναι και το θέμα που έχει ανάψει φωτιές. Λέμε για τα ψέματα. Ελίνα, μου λες ότι δεν έχεις πει κάτι ιδιαίτερο, αλλά κάνεις μια απόκρυψη της αλήθειας για να μην ανάψεις τα αίματα όπως μου λες. Και η απόκρυψη της αλήθειας, συγγνώμη που στο χαλάω, αλλά είναι και αυτό σαν ψέμα ένα πράγμα. Γιατί δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Πάμε στα ποσοστά. Οι περισσότεροι άντρες μου λέτε ότι δεν λέτε καθόλου ούτε μικρά ψεματάκια. Αυτό είναι καλό, άρα δεν φοβάστε τις συντρόφους. Πάλι σε εμάς το γυρνάω, άρα είμαστε καλές εμείς. Εμείς έχουμε λίγο το φόβο στη σχέση. Λοιπόν, καθημερινή συχνότητα. Μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι λένε κατά μέσο όρο 1 έως 2 ψέματα τη μέρα. Ενώ το συντριπτικό ποσοστό των ζευγαριών παραδέχεται ότι έχει πει κάποιο είδους ψέμα στο σύντροφό του. Τοξικά λέει συστηματικά ψέματα περίπου το 5 έως 10% των ανθρώπων θεωρούνται παθολογικοί ή καταναγκαστικοί ψεύτες, λέγοντας περισσότερο από 5 ψέματα καθημερινά. Κάτι που καταστρέφει τις σχέσεις, παιδιά. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε τις σωστές τις μετρήσεις και να πούμε αλήθειες. 6, 9, 3, 9, 8, 9, 2, 8, 9, 2. Το τελευταίο ψέμα πότε το είπατε? Εγώ θα πω αλήθεια πότε το είπα. Νομίζω χθες.

the first time, Δαμιάνο Νταβίτ, τα αφιερώνω στον Ανάργυρο. Μου στείλε το πιο ωραίο μήνυμα. Καλημέρα μου, λέει. Εγώ λέω συστηματικά ψέματα για το που είμαι όταν είναι να πάω να τη πάρω δώρο σε κανένα πάρτι έκπληξη κτλ. Αν λες ψέματα αργά ή γρήγορα θα μαθευτεί. Τίποτα δεν μένει κρυφό και το ρομάτζο μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Εντάξει, μέλειωσες ρε Ανάργυρε, αυτά είναι τα ωραία. Τέτοια ψέματα φυσικά και θέλουμε να ακούμε. Μόνο τέτοια όμως θα τα λέμε και αυτά. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος μου Πάνος, λέω ψέματα τύπου πολλή δουλειά σήμερα, είμαι κομμάτι για να ράξω. Ναι, για να αποφύγεις τις παρέες που σε σέρνω από εδώ και από εκεί. Ναι, καλά, αυτά τα λέω εγώ κατά κόνο, δεν το συζητώ. Αυτά είναι για πλάκα, λέμε 3-4 την ημέρα. Στα 5 αρχίζεις και αποκτάς πρόβλημα σοβαρό. Ο φίλος μου, ο Γιώργος, που είσαι Γιώργο, καλημέρα. Δυστυχώς λέει, και να πω ψέμα μετά από μία με δύο μέρες, τα λέω όλα. Το κάνω και αυτό. Τα παραδέχομαι μετά. Νιώθω περίεργα, μήχανα, γιατί αν ο άλλος είναι γάτα, κάτι πιάνει και εκεί νιώθεις ότι πρέπει να πεις την αλήθεια για να μην ξεφτυλιστείς άλλο. Παιδιά, σας έχω τώρα δύο λύσεις. Δύο λύσεις υπάρχουν. Είναι να βγω συγγενής του Μάκη, να γίνω Μάκη στη θέση του Μάκη και να πιάσω το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι που σήμερα μοιράζει 120 εκατομμύρια ευρώ. Είναι τόσο πολλά που αν το κερδίσω θα μοιράσω στην οικογένεια, στον κολλητό μου, στον μπαζανάκι μου, μέχρι και στη γειτόνισσα της γιαγιάς μου που μου έδινε κρυφά καραμελή σούζου. Αλήθεια, εσείς σε ποιους θα δίνατε αν το κερδίζατε?

0: Music 892.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
14: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
13: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
15: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Να δω

0: αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Πού βρίσκεται το τέλειο σχήμα στη φύση, πού βρίσκεται?
3: Πού βρίσκεται?
2: Ρωτάω!
3: Καλά, εντάξει, μη φωνάζει.
2: Στη φύση, εδώ στη γη, πού υπάρχει τέλειο σχήμα?
3: Πού υπάρχει, ρε Σιφάνη?
2: Κάποιο θα λέγει στο Ποσειδόνιο. Αλλά πέρα από αυτό.
4: Όχι, ρε εσύ! Όχι, ρε εσύ! Όχι! Λοιπόν, βγάζω το περιοκίνημα και φεύγω τώρα.
3: Μα πραγματικά τώρα, εντάξει.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Music 892, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και διαβάζω μηνύματά σας, εντάξει, γελάω πάρα πολύ με το Φάνη, το φίλο μου που προσπαθεί, με μαλώνει να συμμορφωθώ να μιλώ μικρά ψέματα. Ρε Φάνη, δεν είμαι αδύναμος χαρακτήρας, κουρασμένος χαρακτήρας είμαι. Δεν μπορώ να διαπραγματεύω με τα αυτονόητα. Θα πω ότι έχω ένα Zoom meeting και θα πάω μπαλέτο. Άμα πω ότι θα πάω μπαλέτο, όλος δεν θα καταλάβει την ανάγκη μου να μην μείνω πίσω στα βήματα. Θα νομίζει ότι είναι χάσιμο χρόνο, κατάλαβες. Για να τελειώνουμε λοιπόν, λέω ότι έχω Zoom και τελειώνει εκεί. Τέτοια ψεματάκια αυτό. Ο Γιώργος μου λέει ότι είπε ψέμα πριν από λίγο. Ρε Γιώργο, με έχει φάει περιέργεια. Τι είπες? Έχω την αίσθηση ότι μοιάζουμε. Πόσα λες την ημέρα? Εγώ πιστεύω μέχρι δύο, δεν είμαι για παραπάνω. Μετά τα ξεχνάω κιόλας. Και η μνήμη και ο εγκέφαλος, παιδιά, έχει μια σχετικά μικρή χωρητικότητα. Πόσο να πούμε. Θα σας πω όμως και κάτι που δεν είναι ψέμα. Η Kiko Milano, το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Madonna, παιδιά, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Kiko σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε πολύ προσιτές τιμές. Ανακάλυψε και εσύ τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr.

The Weeknd, popular. Και διαβάζω το πιο γλυκό ψέμα από τη φίλη μου τη Ρεβέκα. Τι ψέμα ήταν αυτό? Αυτό ήταν μια γλύκα. Έφτιαξε, λέει, ένα φανταστικό lava cake με την πόλη και τη σοκολάτα και είχε μείνει πολύ λίγο. Και όταν το ψάχνει η μαμά τη για να φάει, τη είπε πως δεν ξέρει ποιο το έφαγε, ενώ στην πραγματικότητα το έφαγε εκείνη. Εντάξει, και μετά τη είπε και την αλήθεια. Το πιο γλυκό ψέμα, εντάξει, και με το κέικ τώρα εγώ έχω αρρωστήσει. Είναι και η ώρα τη υπογλυκαιμία. Τα αγόρια πολύ αυστηρά, ρε Πίτερ. Με εκνευρίζει, λέει, άμα μου λένε ψέματα και το καταλαβαίνω. Μα και τα μικρά. Τα μικράκια μπορεί και να θέλουν να σε γλιτώσουν από μια ταλαιπώρια συζήτηση και διαπραγμάτευση. Ενώ πας, λες ότι έχεις ένα meeting, κάνεις τα γυμναστήρια, γυρνάς, δεν τρέχει τίποτα. Εγώ πάω να γλιτώσω χρόνο με αυτά τα αθώα, τα ψέματα. Και ο Φάνης τα ίδια μου λέει. Ότι όποιος είναι ικανός για τα μικρά, είναι ικανός και για τα μεγάλα. Όχι, όχι, όχι, όχι. Διαφωνώ. Τα μικρά ψέματα λειτουργούν προστατευτικά για τη σχέση. Δεν αναλωνόμαστε σε περιττές συζήτησης. Πάμε και σε ένα Γερμανό τώρα, γιατί θα πω αλήθειες. Όταν στην παρέα του ένα σκούτερ μένει, το smart του σβήνει και το laptop κρασάρει, η λύση είναι μία. Σοβαρό σέρβις μόνο στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις τεχνολογίας. Σε προϊόντα τεχνολογίας δηλαδή, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, κάθε συσκευή βρίσκεται στα σωστά χέρια και έχουμε και 25% έκπτωση στην επισκευή. Σκούτερ, laptop και smartwatch. Και λέω αλήθεια.

0: Music 892.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot.

0: μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη.

0: είναι άρρωστοι.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Έσπασε τη λεκάνη του σπιτιού σου.
4: Θα την πληρώσει.
5: Εγώ γιατί να την πληρώσω. Του σπιτιού είναι.
3: Τι λες ρε μπρο, εσύ τη χάλασε. Ποιο θα την πληρώσει.
5: Ναι, αλλά είναι.
3: Ο ιδιοκτήτη. Παιδιά, είμαστε ιδιοκτήτε. Έρχεται
5: παιδί.
3: Τώρα η κάθε αστερόπη που νοικιάζει το σπίτι μα και μα χαλάει τα πράγματα και θα τα πληρώσουμε εμεί. Ωραία, και εγώ δεν την πληρώνω.
5: Γιατί δεν
3: να κάνει τα κακά σου σε χαλασμένη λεκάνη.
5: Πάσταση.
3: Στα δικά μου σπίτια, γιατί η λεκάνη δεν ξεκολλάει ποτέ από μόνη τη βρυσή αστερόπη μου.
5: Πού να ξέρω τι
3: γίνεται. Τι να κάνω.
5: Ίσως την είχατε
3: τι
5: κολλήσει
3: κάνω,
5: καλύτερα.
3: Κατουρά όρθιο.
5: Ναι.
3: Αν με κατουρά όρθιο. Γιατί το είπα αυτό, μπερδεύτηκα.
6: Ευθύμη Κάλφα. Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
7: Στο Music 892.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram. @music 892.

Teddy Swims και το αγαπημένο ζευγάρι στην Ολλανδία. Κωνσταντίνε, δικό σου. Και χαίρομαι πολύ που θα πας να τον δεις και live. Ζηλεύω. Μην το κανονίσω και εγώ, δεν ξέρω. Τελευταία στιγμή. Γίνονται και αυτά και είναι υπέροχα αυτά τα ξαφνικά. Η Βέρα μου λέει ότι οι άντρες λένε ψέματα. Ναι, το βλέπω και εδώ πέρα. Όλοι με κατηγορούν ότι λέω τα μικρά. Παιδιά, ποιος λέει μικρά, δεν λέει μεγάλα. Εγώ έτσι το βλέπω. Γιώργο, με έχω ανάγκη και εγώ από σοκολάτα άμεσα. Η Ελίνα έχει ήδη ξεκινήσει τη ζεστή σοκολάτα από το σπίτι. Τέλεια σήμερα που έχει κάτι σπίτι. Ελληνάκι μου, έρχεται κακοκαιρία, τώρα θα δώσω πληροφορίες. Η Βάσο έχει κανονίσει σίνεμα. Αναστάση μου, καλώς ήρθες στο παρεάκι μας. Λέμε για τα ψέματα. Αυτά προς το πρώτο. Α, και ένα τεράστιο φιλί στο Δημήτρη, το φίλο μου που είναι στη Λοζάνη. Βροχερή και εκεί η μέρα. Παιδιά, έρχεται μια κακοκαιρία απίστευτη. Τις επόμενες 48 ώρες λέει προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας, στο Ιόνιο, βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, νησιά Αιγαίου, Κρήτη. Η Αττική θα επηρεαστεί από έντονα φαινόμενα από το απόγευμα σήμερα και ως βραδινές ώρες θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Και νέα μποφόρ στο Αιγαίο, χαμός θα γίνει. Να λάβουμε τα μέτρα μας και φυσικά να απολαμβάνουμε μουσικάρες μόνο εδώ στο Music.

Lady Gaga και Bruno Mars, τους αγαπάμε και τους δύο. Και αυτό το κομμάτι νομίζω ότι πάει με τον καιρό. Παιδιά, έχει ξεκινήσει η βροχή, με ενημερώνει η Ρεβέκα. Παλίνη, τι γίνεται εκεί έξω, να μπούμε σε αυτή την ψυχολογία ότι θα βρούμε βροχές. Η Ελένη μου γράφει: καλημέρα, και εγώ τηλεργασία σήμερα. Ευτυχώς την έχω μόνιμη τηλεργασία. Αχ, τι ωραία που είναι η τηλεργασία, παιδιά, με αυτόν τον καιρό. Με υπολογιστή ζεστό καφεδάκι και προχωράμε. Και γλιτώνεις και την κίνηση και τον καιρό και όλα. Μαγικά, παιδιά, έχετε βάλει τους καφέδες ζεστές σοκολάτες και ζηλεύω πάρα πολύ να δω πώς θα φτάσω εγώ και ο Κηφισός, τι θα βρω εκεί πέρα, τι ποτάμια θα γίνουν πάλι. Να θυμίσω ότι έχουμε στην παρέα μας τον Γερμανό. Και να θυμίσω επίσης ότι όταν μια συσκευή μας μένει στα χέρια και χρειαζόμαστε σοβαρό σέρβις, που θα το βρούμε φυσικά στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις τεχνολογίας, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, η συσκευή είναι στα σωστά χέρια και έχουμε και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch.

επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά, αλλά για πολύ λίγο, γιατί εγώ σε λιγάκι θα πρέπει να φύγω, να προλάβω λίγο τις βροχές. Ο φίλος μου Πάνος, εντάξει, με υπερασπίζεται κλασικά, γιατί λέει για τα λευκά ψέματα, τα αθώα, τα μικρά, ότι το να λες όλη την αλήθεια και να συζητάς πάνω από ένα τέταρτο σε όλη τη ζωή για πράγματα έτσι... Για δικαιολογίες του τύπου ότι έμπλεξα κάπου ενώ εσύ μπορεί να ήθελες να πας γυμναστήριο και να μην θες να το πεις, τώρα είναι δείγμα χαμηλής νοημοσύνης. Όντως ρε παιδιά, με ένα απλό έτσι αθώο ψέμα δεν νομίζω ότι δημιουργούμε κάποιο πρόβλημα για να γλιτώσουμε την κρινίτσα. Πάμε να δούμε αν θα γλιτώσουμε όμως την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Μου λέει ο Δημήτρης, ο φίλος μου, δεν θα πάω για βουτιές, Δημήτρη μου, πού να πάω για βουτιές με αυτόν τον καιρό, ότι ο Κεφισός είναι οκ, και όντως είναι. Οι καθυστερήσεις είναι στο ύψος μεταμόρφωσης και προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτά είναι τα κλασικά, δεν βλέπω κάτι περίεργο εδώ. Και οι φυσικές προβλήματα κατά τόπους, κυρίως σε Μαρούσι, Χαλάνδρη, Μεσογείο, αυξημένη κίνηση στο ύψος του Χολαργού και προς το κέντρο. Κέντρο Αθήνας, επιβαρημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Συγκρού, καλή ροή, μικρές καθυστερήσεις. Οκ, και ο Πειραιάς, μικρές καθυστερήσεις. Και δικαιωδώ σχετικά ομαλή εικόνα στα περισσότερα τμήματα. Για να δούμε λοιπόν τι θα βρούμε. Ακολουθεί η Ελένη Βουλγαράκη. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 10 μετά τα κουνάβια. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους. Κλειστείτε στο σπίτι, έρχονται βροχές.

0: Music 892.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
2: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
1: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Πάλι σχολή.
8: Πάλι γραφείο.
6: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to Uni και Back to Business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
14: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Previously.
17: Στα κουνάβια.
18: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό να μην το κοιτάτε από πάνω.
19: Και πώς θα πω από κάτω τώρα, Μαρία. Δεν είμαι στροφοκάμιλο. Ο μόνος τρόπος είναι να μου το πετρίσει ο Μίτσο. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο, για κοιτά από
20: κάτω. Για σήκωσέ το.
19: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
20: Α, μεγάλο είναι ρε εσύ.
19: Είδες που το βλέπεις το κύριο από πάνω.
20: Ρε εσύ μεγάλωσε.
19: Δεν μπορώ άλλο, μην σου το αφήσω.
20: Από κάτω άλλη φορά.
19: Πέφτει.
20: Όπα.
21: Δεν μπορώ.
20: Γάρκο.
19: Έλα ρε.
20: Αχ.
19: Έλα ρε.
22: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Βασικά την καλημέρα σας. Εδώ είμαστε, Music 892. Τρίτη και 13 ημέρα, παιδιά, Τρίτη και 13, γρουσούζικη ημέρα για πολλούς. Και η Παρασκευή και 13 και η Τρίτη και 13. Τρίτη και 13 είναι λίγο στην Ελλάδα, από ό,τι διάβαζα. Η Παρασκευή και 13 είναι η πιο γνωστή έτσι γρουσούζικη ημέρα στον κόσμο. Αλλά θέλω να μου πείτε αν μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία να τη σκέφτεστε τη σημερινή έτσι, ημέρα. Ξυπνήσατε το πρωί και είπατε πω όπως σήμερα είναι Τρίτη και 13, Παναγιά μου να φυλαχτώ. Σας έχουν συμβεί έτσι αναποδιές και είστε προκατηλημένοι με αυτές τις ημέρες? Για γράψτε μου στο Viber 6939892892. Εκεί τα συζητάμε όλα ούτως ή άλλως. Ελένη Βουλγαράκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Παρέα θα το πάμε και με πολύ ωραίες μουσικές και με κέφι και με διάθεση και με τους διαγωνισμούς μας. Τα πάντα έχουμε. Για την ώρα πάμε να ξεκινήσουμε πολύ πολύ δυναμικά με αγαπημένο μου κομμάτι από Purple Disco Machine. Είναι το Substitution, που είναι και γλωσσοδέτης εδώ που τα λέμε ο τίτλος, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι υπέροχο τραγούδι, οπότε το ακούμε και επιστρέφω σε λίγο με κίνηση και καιρό.

βλέπετε έτσι αυτό το κύμα νέας κακοκαιρίας, το οποίο θα κρατήσει την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει συννεφιά, έχει βρέξει έτσι, έχει ρίξει και μια βροχούλα. Στους 19 βαθμούς αυτή τη στιγμή και η θερμοκρασία, όχι κάτι ιδιαίτερο, όμως από το απόγευμα και μετά, από τις 4 η ώρα τίθεται σε ισχύ η πορτοκαλή ειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για βροχές και καταιγίδες στην Αττική. Και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα από το απόγευμα και μετά. Μάλιστα, διαβάζω τώρα την δήλωση, την προειδοποίηση βασικά του Σάκη Αρναούτογλου σε σχέση με την πρόγνωση του καιρού, όπου ναι, περιμένουμε δυνατές βροχές και καταιγίδες, ειδικότερα από το μεσημέρι και μετά. Χρειάζεται προσοχή σήμερα, Τρίτη και αύριο Τετάρτη, ειδικότερα για πλημμυρικά έτσι φαινόμενα. Οπότε να είστε κι εσείς πολύ προσεκτικοί στις μετακινήσεις σας. Να το ξέρετε. Δηλαδή θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα, κάπου διάβασα επίσης ότι δεν αποκλείεται η κακοκαιρία που βιώνουμε τώρα στην χώρα μας πιθανότητα να φέρει και τα πρώτα χιόνια στα πολύ ορεινά της χώρας. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Να είστε προετοιμασμένοι, να πάρετε και την ομπρέλα σας, και άμα δεν είναι και αναγκαίο, μην μετακινηθείτε κιόλας. Για κάποιο λόγο δίνονται και αυτές οι προειδοποιήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, έτσι δεν είναι? Επίσης, υπομονή χρειάζεται και στους δρόμους, παιδιά, γιατί υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, εννοείται, στον Κηφισό, όπως έχουν καταγραφεί τουλάχιστον τις προηγούμενες ώρες. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς είναι η εικόνα. Μέχρι πριν από λίγα λεπτά η εικόνα στους δρόμους της Αθήνας ήταν με μεγάλα προβλήματα στο Κηφισό, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς Πειραιά. Υπάρχει αυξημένη κίνηση και σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αλεξάνδρας και φυσικά στο κέντρο της Αθήνας, έτσι γύρω από το Σύνταγμα και στους δρόμους του εκεί στο Παγκράτη. Και στην Αττική Οδό υπάρχει καθυστέρηση πάνω από 30 λεπτά προς αεροδρόμιο. Να τα ξέρετε και αυτά. Κουράγιο και υπομονή στους οδηγούς, είναι και αυτή η περίεργη ώρα. Άμα βρέχει και όλα τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα. Στην παρέα μου είναι και η Νόβα, για εσάς που σκέφτεστε να μετακομίσετε και φοβάστε πόσο καιρός μπορεί να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ. Παιδιά, πλέον αυτό με το Nova More αλλάζει. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα στο σπίτι σας. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα σε όλο το σπίτι σας, σε όλα τα δωμάτια. Ακόμη και αν υπήρχε σημείο που δεν συνεργαζόταν πολύ και δεν έπιανε καλά το ίντερνετ, με το Ultra WiFi απολαμβάνετε παντού πανίσχυρο σήμα. Θα μάθετε περισσότερο στο nova.gr, όπου εκεί θα διαβάσετε φυσικά και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Αμέσως τώρα, 7 seconds και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με ζώδια. We'll be right back.

0: Music 892.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
4: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
5: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο. Είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες της στην κοινωνία.
4: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες δίλες. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
9: Στη Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
11: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
14: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστη.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστη.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
18: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
19: Έχουμε και αυτή τη βλακεία που έχει κάνει το Instagram τώρα. Με τα Insta μας έχει πρίξει αστερόπι. Λοιπόν, άκουσε με να δεις. Θα φας blog και θα χάσεις σημαντικό follow.
20: Αρχικά ηρέμησε.
19: Κάθεσαι όλη μέρα και βγάζεις. Τι είναι αυτό?
20: Αυτό είναι μόνο για φίλους. Δηλαδή μόνο αν ακολουθιόμαστε. Θα βλέπεις.
19: Θα βλέπετε, άρα θα την κάνω unfollow.
21: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: στο Music 892.
1: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Close to me, Music 892. Εδώ είμαστε και έχει έρθει η ώρα και η στιγμή που συζητάμε τα ζώδια της ημέρας. Να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε σήμερα, 3η και 13. Γράψτε μου στο Viber αν είστε προληπτικοί και αν σας έχει συμβεί ποτέ τίποτα 3η και 13. Η Παρασκευή και 13. Δεν ξέρω, την πιστεύετε την ημέρα αυτή? Δηλαδή, σας πιάνει ένας φόβος, ξυπνάτε το πρωί και λέτε, Χριστέ μου, τι μπορεί να συμβεί σήμερα? Είστε από αυτούς? Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που θεωρούν πολύ γουρλίδικες τις συγκεκριμένες ημέρες, δηλαδή 3η και 13, Παρασκευή και 13, το πάνε αντίστροφα εντελώς. Δηλαδή το θεωρούν, ας πούμε, γούρι τη σημερινή ημέρα. Γράψτε μου λίγο στο Viber την γνώμη σας. Λοιπόν, στα ζώδια τώρα, για τους κριούς, σήμερα 3η 13 Οκτώβρη, η ημέρα έχει αρκετή ένταση τρέξιμο, κυρίως στα επαγγελματικά. Προσπαθήστε να μην απαντάτε παρορμητικά σε ό,τι σας εκνευρίζει. Συστηματικά κάποιος περιμένει περισσότερη προσοχή από εσάς. Οι Ταύροι, σήμερα θα χρειαστεί να βγείτε λίγο από το πρόγραμμά σας, καθώς μπορεί να προκύψουν απρόοπτες υποχρεώσεις. Οικονομικά αποφύγετε τις περιττές αγορές. Ένα ευχάριστο μήνυμα θα σας φτιάξει τη διάθεση. Οι Δίδυμοι, έχετε διάθεση για επικοινωνία και φλερτ, αλλά προσέξτε τι λέτε και κυρίως σε ποιον το λέτε. Μία παρεξήγηση μπορεί να δημιουργηθεί πολύ εύκολα. Στα επαγγελματικά, μια καινούργια ιδέα αξίζει να την κυνηγήσετε. Οι Καρκίνοι, κάποια οικογενειακά ή προσωπικά ζητήματα μπορεί να σας απασχολούν περισσότερο σήμερα. Μην αναλαμβάνετε τις ευθύνες όλων. Το βράδυ είναι ιδανικό για ξεκούραση και χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα και στους Λέοντες. Σήμερα έχετε αυτοπεποίθηση και μπορείτε να τραβήξετε την προσοχή εκεί που θέλετε. Στα επαγγελματικά όμως χρειάζεται περισσότερη διπλωματία. Συστηματικά ένα φλερτ μπορεί να αποκτήσει ενδιαφέρον. Αυτά μέχρι τους Λέοντες. Θα επιστρέψω με τα υπόλοιπα 6 ζώδια. Διαβάζω τώρα το μήνυμα του Τέο. Καλησπέρα Τέο, λέει, εγώ πάντως περιμένω πώς και πώς να έρθει η 13η μέρα κάθε μήνα, γιατί πάντα κάθε τέτοια μέρα μου σημαίνει κάτι πάρα πολύ καλό. Παλιά ήμουν προληπτικός. Ναι, άμα το έχεις παρατηρήσει ότι κάθε 13 του μηνός συμβαίνει κάτι ωραία, συμβαίνει όμως και 3η και 13. Ή σου πάει τρένο κάθε 13 του μηνός και όταν είναι 3η και 13 κάτι στραβώνει. Εδώ πέρα να πω καλησπέρα και στον Δημήτρη. Να πω την καλησπέρα μου και στην Έφη και να στείλω και μια τεράστια αγκαλιά και την αγάπη μου στην Έφη, γιατί διάβασα το μήνυμά σου, Έφη μου. Ο Τεό συνεχίζει και μου λέει, δεν έχει σχέση με το τι ημέρα είναι, αρκεί να είναι 13 του μηνός. Ορίστε, να, είναι οι άνθρωποι που σας έλεγα ότι το βλέπουν τελείως γουρλίδικα τη συγκεκριμένη ημέρα. Εγώ παλιότερα νομίζω ότι πάθαινα αυτή την αυτοποβολή, έλεγα 3η και 13 σήμερα να είμαι προσεκτική, όχι να μην δω μαύρη γάτα, όχι τόνο, όχι τ' άλλο, αλλά όσο το έβαζα στο μυαλό μου, τόσο παρατηρούσα γύρω μου κάποια αναποδιά που μπορεί να συνέβαινε. Όταν δεν το έχεις στο μυαλό σου και ξεχνάς τελείως τι μέρα είναι, νομίζω δεν είναι, σου συμβαίνουν και αναποδιές ή τουλάχιστον δεν εστιάζεις σε αυτές. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο που λέει, μάλλον κάθε 13 του μηνός πληρώνεται, γι' αυτό είναι χαρούμενος ο Θεό. Δεν ξέρω αν είναι κάτι τέτοιο. 13 του μηνός συνήθως εκεί στη μέση του μήνα, μάλλον πληρώνουμε αντί να πληρωνόμαστε. Συνεχίζουμε με τις πολύ ωραίες μουσικές μας και επιστρέφω σε πολύ λίγο με τα υπόλοιπα ζώδια φυσικά. Feel the Love έρχεται αμέσως τώρα. Για πάμε.

Εδώ είμαστε, Move Your Body, Music 892. Επέστρεψα για να πω και τα υπόλοιπα έτσι 6 ζώδια, δεν θα σας αφήσω παραπονεμένους, για να ξέρετε πώς πρέπει να κινηθείτε σήμερα Τρίτη και 13. Λοιπόν, πάμε στους Παρθένους τώρα, όπου οι υποχρεώσεις σας είναι πάρα πολλές και θα χρειαστεί καλή οργάνωση για να τα προλάβετε όλα. Μην κολλάτε όμως σε μικρές λεπτομέρειες. Μια οικονομική εκκρεμότητα μπορεί να αρχίζει να ξεκαθαρίζει, Παρθένη. Η Ζυγή, σήμερα οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο. Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε μια ειλικρινή συζήτηση με το σύντροφό σας ή με ένα φίλο σας. Μην προσπαθήσετε να ευχαριστήσετε τους πάντες εις βάρος σας. Η Σκορπιοί, η διέστησή σας είναι δυνατή, αλλά μην αφήσετε την καχυποψία να σας παρασύρει. Στη δουλειά μπορεί να μάθετε κάτι που θα σας φανεί χρήσιμο, ενώ στα προσωπικά αποφύγετε τις σκηνές ζηλοτυπίας. Τοξότες, η μέρα αυτή ευνοεί τις παρέες, τις νέες γνωριμίες και τις αυθόρμητες εξόδους. Κάποια επαγγελματικά σχέδια αρχίζουν να προχωρούν. Στα αισθηματικά σας υπάρξει μια ενδιαφέρουσα έκπληξη. Εγώκερη, στα επαγγελματικά θα χρειαστεί να δείξετε υπομονή, καθώς κάποιοι μπορεί να σας φορτώσουν με περισσότερες ευθύνες. Μην παραμελείτε την προσωπική σας ζωή. Ένα κοντινό σας πρόσωπο χρειάζεται την παρουσία σας. Υδροχόοι, σήμερα έχετε πολλές ιδέες και διάθεση να κάνετε κάτι διαφορετικό. Μία συζήτηση μπορεί να σας ανοίξει νέους ορίζοντες. Στα αισθηματικά αφήστε λίγο στην άκρη τη λογική και δείξτε τι αισθάνεστε. Και για τους ηχθείες, η μέρα μπορεί να φέρει συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα, γι' αυτό με παίρνετε τα πάντα προσωπικά. Στα οικονομικά χρειάζεται προσοχή. Το βράδυ μία όμορφη επικοινωνία μπορεί να σας ηρεμήσει και να σας ανεβάσει τη διάθεση, ψαράκια, να το ξέρετε. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε γιατί έρχεται η δεύτερη ώρα της εκπομπής αυτής, φυσικά με παιχνίδι. Σε πολύ λίγο θα δώσω το σήμα για Insta Stalker. Για την ώρα να πω ότι αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και σκέφτεστε από πριν πόση ώρα πρέπει να περιμένετε στην αναμονή, με το Nova More αυτό πλέον αλλάζει. Γιατί το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, παιδιά. Οπότε, αν χρειαστεί να συνδεθείτε με εκπρόσωπο, μιλάτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να σας καλέσουν αυτοί, με την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application, σας καλούν σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού στο χώρο σας, η επίσκεψη αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Οπότε, μπείτε στο nova.gr, εκεί θα μάθετε περισσότερα και εκεί θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Εδώ πέρα τι λέει ο φίλος, ο Γιώργος είναι. Τρίτη και 13 σήμερα, Ελενάκη μου. Εγώ θα έλεγα να πάρεις τηλέφωνο το Φάνη να τον ξυπνήσεις όπως ξύπνησε και αυτός 6 ώρα το πρωί. Μα δεν είναι. Δεν είναι 6 ώρα το πρωί. Δηλαδή, πραγματικά με ρωτάει κιόλας άμα κοιμάμαι. Όχι, στις 6 ώρα απλώνω τραχανά μου, ήρθε να του πω. Τέλος πάντων. Πάμε για τι έρχεται τώρα. Έρχεται αμέσως τώρα Good Girl και επιστρέφω σε λίγο για να μπούμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Για πάμε.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Music 892.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο. Ας γελάσω.
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
12: τι κουαλίτα.
13: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
13: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
14: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
15: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
18: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
19: Previously,
20: στα κουνάβια.
4: Vision. Έλα, θα μου καλή μέρα, τι θα μας τραγουδήσεις?
21: Μαρία Κάλλας.
22: Α, ποιο?
21: Δεν γέλα, ρε. Είμαι ο Ανοιξιώτης, είμαι ο Θάνος Ανκάλλας.
22: Ποιο θα μας πεις?
21: Το Άβε Μαρία.
22: Άβε Μαρία. Πού πήγε?
23: Πού είσαι, παιδί μου?
4: Μη φεύγεις από το ακουστικό ρε.
22: Μείνε στο μικρόφωνο.
24: Καλέ, μην πηγαίνω έρχεσαι.
22: Μην είναι στάσιμος, παιδί μου.
21: Άβε.
0: φεύγει από το μικρόφωνο.
3: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Where is my husband, αναρωτιέται η Ρέη. Εδώ είμαστε, παιδιά. Music 892. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. 5 λεπτά και μετά από τις 2, όπως βλέπω, δείχνει το ρολόι. Την καλησπέρα μου να πω και στον Λάμπρο, ο οποίος λέει: καλησπέρα, Λενιό. Αλλάζω δουλειά μετά από 12 χρόνια και είναι κάπως περίεργο. Μετά από 12 χρόνια, καλή αρχή θα πω και να δεις που είναι για καλό. Γιατί είναι ωραίο να αλλάζεις. Να ξεκουνιέσαι λίγο και ελπίζω να είναι για καλό και θα δεις ότι τώρα σου φαίνεται έτσι λίγο περίεργο και κάπως σου κλωτσάει γιατί έχεις συνηθίσει αλλιώς, αλλά τα πράγματα θα είναι ωραία και θα βρεις και καινούριο κίνητρο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, θα βρεις κίνητρο, θα έχεις κάτι καινούριο να κάνεις, ρε παιδί μου, θα αλλάξει η καθημερινότητά σου. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Την καλησπέρα μου όμως να πω και στον Νίκο εδώ πέρα, στην Κατερίνα, στον Γιώργο, στη Μαρία που μου στέλνουν για την 3η και 13, γιατί ρωτάω τώρα να μου πείτε αν είστε προληπτικοί, παιδιά, και αν την παίρνετε τη μετρητή την 3η και 13. Δηλαδή, ξυπνάτε το πρωί και λέτε: Χριστέ μου, να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός ή προσεκτική σήμερα, μην πάθω τίποτα κακό. Ή είστε χαλαροί και δεν πολύ δίνετε και σημασία στις ημέρες και στις ημερομηνίες. Και έχω εδώ πέρα τη Μαρία που λέει: είμαι πάρα πολύ προληπτική. 3η και 13 είχα συνέντευξη για δουλειά, άργησα γιατί χάλεσα το μετρό και όταν έφτασα ανακάλυψα ότι τελικά δεν τα πήγα και πάρα πολύ καλά στην συνέντευξη που έπρεπε να δώσω κτλ. Εγώ γενικά έχω και τη θεωρία ότι όταν εστιάσεις στο περίεργο και στο αρνητικό, δηλαδή άμα ξυπνήσεις το πρωί και πεις σήμερα είναι 3η και 13, να δεις που θα μου πάνε όλα στραβά, θα σου πάνε όλα στραβά γιατί θα εστιάσεις στις μικρές αναποδιές και θα λες: α, έγινε και αυτό, α, έγινε και το επόμενο. Και λίγο θα το προσελκύσεις κιόλας. Ενώ αν αδιαφορείς και παντελώς, πιστεύω δεν θα γίνει και τίποτα. Ο Γιώργος λέει: εγώ πιστεύω ότι είναι καθαρά αυτή η υποβολή. Αν ξυπνήσεις και λες ότι σήμερα θα σου πάνε όλα στραβά, θα σου πάνε όλα στραβά. Συμφωνώ με τον Γιώργο, να πω την αλήθεια. Και η Κατρίνα λέει: μια 3η και 13 είχα πάει πρώτο ραντεβού και έσπασε το τακούνι μου και πήγε γενικά πάρα πολύ λάθος. Με περιγράφει αυτό το ραντεβού, πόσο λάθος πήγε. Και ο Νίκος μου λέει: δεν πιστεύω καθόλου στις γρουσουζιές. Αλλά κάθε φορά φροντίζει η μαμά μου να μου υπενθυμίζω ότι σήμερα είναι 3η και 13 και πρέπει να προσέχω. Γενικά, όσοι το πιστεύετε, ας είστε λίγο πιο προσεκτικοί σήμερα, βρε παιδάκι μου. Λοιπόν, στο Viber. Στο Viber θέλω να μου στείλετε. Ο Νίκος τι λέει: 3η και 13 είναι η μέρα που γεννήθηκα, οπότε δεν με παίρνει να είμαι προληπτικός. Ναι, εκεί η αλήθεια είναι ότι δεν σε παίρνει. Δεν σε παίρνει να είσαι προληπτικός, αν γεννήθηκες 3η και 13. Η Αγγελική λέει: εγώ λειτουργώ με την αντίθετη ψυχολογία, επειδή όλοι λένε ότι είναι κατά μια, εγώ λέω θα είναι τυχερή μου μέρα. Και όντως είναι πολλοί άνθρωποι που το πάνε έτσι, Αγγελική. Και δεν του σημαίνει και τίποτα κακό εδώ που τα λέμε. Και η Μαρία λέει: εμένα από την άλλη στο σχολείο, πριν από 30 χρόνια, όταν είχαμε τέτοια μέρα, έγραφα πάντα τέλεια. Αλλά ναι, όταν σκεφτόμαστε ότι είναι 3η και 13 και θα πάνε όλα στραβά, πηγαίνουν όλα στραβά. Είδες. Είναι το πώς θα το δεις. Το πώς αντιμετωπίζεις τα πράγματα. Αυτό που λένε, βλέπεις το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο. Και ο Γιώργος τι μου λέει: καλησπέρα, Ελένη. Χαρούμενη που σε ακούμε ξανά φέτος. Ναι, Γιώργο, και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που επέστρεψα στο σπιτάκι μου, στο Music 892. Από άλλο μετερίς, βέβαια. Αλλά υπάρχει σκοπός, κατάλαβες. Να κινούμε όλο και προς τα κάτω. Μέχρι που θα ξαναπάω το πρωί 7 η ώρα να τους στοιχιώσω ξανά εκεί πέρα τη ζωή. Και δεν θα έχουν και επιλογή, έτσι. Και ο Γιώργος τι λέει: δεν είναι όλοι μήνες οι ίδιοι. Τέτοια ημέρα, Ελένη, κέρδισα τη σχέση μου. Άρα είναι η μέρα γιορτής και για σένα. Έτσι. Και η Μαρία λέει: όπως και με τα ζώδια, όταν σκεφτόμαστε ότι κάτι κακό λέει το ζώδιό μας, κοιτάμε κάπως περίεργα και με κακό mood την ημέρα. Ισχύει αυτό που λες. Ισχύει αυτό που λες, αλλά υπάρχουν και μερικές ημέρες που τα ζώδια, ρε παιδάκι μου, πέφτουν μέσα σε αυτά που λένε. Δηλαδή, και αυτό πώς το εξηγείς από την άλλη. Και εγώ προσπαθώ να μην πιστεύω, γιατί δεν θέλω να επηρεάζεται η ψυχολογία μου και η μέρα μου από τέτοιους παράγοντες που δεν μπορώ να ελέγξω. Αλλά όταν πέφτουν μέσα τα ζώδια, πώς το εξηγείς εκεί πέρα. Τέλος πάντων, στείλτε μου στο Viber, εκτός από αυτά που συζητάμε τώρα για την 3η και 13 και το αν είμαστε προληπτικοί ή όχι και τι σας έχει συμβεί, θέλω να μου στείλετε και τα στοιχεία σας. Γιατί επιστρέφω με Insta Stalker. Ονοματεπώνυμο τηλέφωνο τώρα, γιατί σε πολύ πολύ λίγο έρχομαι με Insta Stalker, βγάζω ακροατή στον αέρα, όπου ο πιο γρήγορος κερδίζει, παιδιά, σούπερ δώρο. Ένας βγαίνει στον αέρα, ένας ακροατής βγαίνει στον αέρα και κερδίζει 2 γυαλιά από ούζου. Έτσι, για να τα κάνετε, είτε να τα κρατήσετε για εσάς, είτε να τα κάνετε και δώρο σε κάποιο δικό σας πρόσωπο, δεν ξέρω. Πάντως, μπορείτε να ανανεώσετε το στυλ σας με το πιο hot αξεσουάρ
accessoire και μπορείτε να βρείτε όλα τα γυαλιά στον ανανεωμένο e-shop ouzou.gr. Όποιος βγει στον αέρα και απαντήσει σωστά στην ερώτηση που θα κάνω και είναι πολύ γρήγορος, θα κερδίσει 2 ζευγάρια γυαλιών ouzou. Σε πολύ λίγο επιστρέφω με παιχνίδι. Για πάμε.

0: Είστε έτοιμοι για Insta Stalker? Γιατί επιστρέψαμε δυνατά με παιχνίδι και ακροατή στον αέρα. Έχω το σήμα.
1: Καλησπέρα.
0: Α, κατευθείαν στο ψητό. Γεια σου Παναγιώτη μου, τι γίνεται?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Πού σε πετυχαίνω?
1: Στο δρόμο, με βροχή, στα μάξι.
0: Α, έχεις κάνει στα δεξιά σου, έτσι? Δεν πιστεύω να είσαι τώρα
1: στα... Όχι και τόσο.
0: Πρέπει λίγο να σταματήσεις, γιατί άμα βρέχει κιόλας πρέπει να είσαι προσεκτικός. Και θέλω να είσαι γρήγορος για να κερδίσεις αυτό το σούπερ δώρο που έχουμε εδώ πέρα στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, είμαι συγκεντρικό βέβαια και δεν μπορώ να κάνω τώρα δεξιά.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ας πάμε γρήγορα. Μην γίνει και τίποτα και το έχω κρίμα στο λαιμό μου. Λοιπόν, το δώρο το ξέρεις που είναι φανταστικό. Κερδίζεις, αν το βρεις αυτό που θα σου πω, κερδίζεις 2 ζευγάρια γυαλιά ούζου. Για να τα κάνεις ό,τι θέλεις. Είτε να τα κρατήσεις, είτε να τα κάνεις και δώρο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να μπεις πάρα πολύ γρήγορα στο προφίλ του Ρόμπι Βίλιαμς και να μου πεις το έκτο πώς τη χρώμενη ζακέτα που φοράει.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Ο Παναγιώτης...
0: Δεν πρόλαβες. Δεν πειράζει, Παναγιώτη μου. Πρόσεχε στον δρόμο. Πρόσεχε στον
1: δρόμο.
0: Ναι,
1: ευχαριστώ.
0: Γεια. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε έναν άλλον ακροατή. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφω σε πολύ λίγο με δεύτερο ακροατή. Γιατί πρέπει να δούμε ποιος θα κερδίσει αυτό το σούπερ δώρο που έχουμε στο παιχνίδι μας, τον Insta Stalker. Για πάμε.

0: Εδώ είμαστε και έχω ακροάτρια στον αέρα. Την Τζορτζίνα έχω αυτή τη στιγμή. Τζορτζίνα μου. Τζορτζίνα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Τζορτζίνα μου, πού σε πετυχαίνω?
1: Καλησπέρα, καλά, θα ακούμε. Καλά
0: πού,
1: είμαι.
0: Πού σε πετυχαίνω και εσύ στην κίνηση, μη μου πεις.
1: Όχι, είμαι στη δουλειά.
0: Α, ευτυχώς.
1: Και ήταν να κάνω ένα διάλειμμα και μάλλον ήμουν τυχερή.
0: Είσαι πολύ τυχερή, γιατί εάν είσαι γρήγορη και κερδίσεις, και δεν έχω σκοπό να σε δυσκολέψω, κερδίζεις σούπερ δώρο. Κερδίζεις δύο γυαλιά, όχι ένα, δύο γυαλιά από ούζου.
1: Μάλιστα.
0: Είτε θα τα κρατήσεις για σένα, είτε θα το κάνεις δωράκι, θα το σκεφτείς. Λοιπόν, αρκεί να είσαι γρήγορη, θέλω να μπεις στο προφίλ της.
1: Στο προφίλ
0: της. Kylie Jenner και να μου πεις στην πέμπτη φωτογραφία τι χρώμα μαλλιά έχει.

0: Καλησπέρα.
1: Τι?
0: Ξανθά.
1: Τι μου λες?
0: Ξανθά.
1: Όχι, δεν είναι ξανθά. Είναι μπλε. Έλα ρε Τζορτζίνα, και ήταν τόσο εύκολο.
0: Ωραία, κόλλησε το ίντερνετ.
1: Κόλλησε το ίντερνετ. Τη λάθος ώρα κόλλησε το ίντερνετ. Συνεχίζουμε με ακροατές. Μπορείς να ξαναστείλεις πάντως για να παίξεις. Συνεχίζουμε με ακροατή στον αέρα. Πάμε για άλλο ένα τραγούδι για να βγάλω τον επόμενο ακροατή στον αέρα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχω τον Ανέστη στη γραμμή.
1: Ναι, ναι, γεια.
0: Γεια σου Ανέστη, εσένα που σε πετυχαίνω.
1: Σταματημένος είμαι στον Πειραιά.
0: Α, έχει κίνηση, ε.
1: Όχι, έχω σταματήσει στην άκρη για να παίξω.
0: Και βρέχει αυτή τη στιγμή εκεί πέρα στον Πειραιά, γιατί τώρα κατάλαβες, κατά τόπους έχει ξεκινήσει η βροχή.
1: Πριν λίγο έβρεχε αρκετά, τώρα εντάξει, πιο normal.
0: Α, okay. Λοιπόν, θέλω να μπεις πάρα πολύ γρήγορα, αλλά αυτό πρέπει να το κάνεις μέσα σε max 7 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, θέλω να μπεις στο προφίλ του David Beckham και να μου πεις στην ένατη φωτογραφία τι χρώμα είναι το παγουρίνο που έχει δίπλα στα βαράκια.
1: Την ένατη.
0: Ναι.
1: Ροζ.
0: Μπράβο ρε Σιανέστη, μπράβο ρε Σιανέστη, πάρα πολύ γρήγορος. Εδώ δεν είσαι λέξη παγουρίνο, υπάρχει ακόμη. Σημασία έχει ότι το καταλάβαμε, σημασία έχει ότι με κατάλαβες. Πόσο χρόνο είσαι?
1: 23.
0: Α, ωραία, οπότε υπάρχει ακόμη αυτή η λέξη παγουρίνο.
1: Υπάρχει.
0: Σημασία έχει, Ανέστη μου, ότι κέρδισες 2 ζευγάρια γυαλιών από την εταιρεία Ούζου. Μπορείς να μπεις και στο ουζου.gr να ρίξεις μια ματιά, γιατί θα δεις πάρα πάρα πολύ ωραία σχέδια, θα δεις τη νέα σειρά γυαλιών ηλίων ουζου.
1: Έχω πάρει
0: θα
1: και κρατήσεις... από εκεί.
0: Α, ναι, τέλεια. Θα τα κρατήσεις για τον εαυτό σου ή θα κάνεις κανένα δώρο?
1: Αναλόγως, σκεφτώ, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω κανένα πράγμα.
0: Μπορείς να τα κρατήσεις και για σένα και δεν έχεις να δώσεις και λογαριασμό που λέει ο λόγος, εσύ τα κέρδισες. Συγχαρητήρια, Ανέστη μου, θα επικοινωνήσουμε μαζί από τη γραμματεία. Φιλάκια πολλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς στο πρόγραμμά μας. Είναι και αυτές οι μέρες που δυσκολεύεστε λίγο να βρείτε την απάντηση. Πάντως, δεν θέλω να σας δυσκολεύω. Εγώ θέλω να χαρίζω τα δώρα εδώ πέρα από το Insta Stalker, το παιχνίδι μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε με επιτυχίες, με πολύ πολύ ωραία τραγούδια και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

0: Music 892.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Have you met Kiko?
5: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
6: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
7: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
8: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
7: Καταλάβατε?
9: Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
16: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι!
16: Μάκη!
17: Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι!
16: Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι!
18: Πολλά, σενιόρ Μακής!
15: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο με παίρνετε!
19: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
20: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Τελούλου.
22: Και σε βλέπω καινούργια βλεφαρίδα.
23: Ευχαριστώ.
22: Είσαι κάθε φορά που έρχεσαι με καινούργια βλεφαρίδα, είσαι άλλη.
23: Δεν είμαι πιο χαρούμενη.
22: Είσαι άλλη, άλλη. Είναι
23: δεν
22: πολύ
23: λένε
22: ωραία.
23: Πολλά τα μάτια μου.
22: Εγώ έχω την απορία όταν κοιμάσαι και αποφασίζει να τεοκλείσει το μάτι. Πώ σηκώνεται, ρε φίλε, αυτό το βλέφαρο. Όταν ανεβαίνει πάντω στη ζυγαριά ή κάνει μετρήσει, να τη βγάζει τη βλεφαρίδα. Γιατί είναι συν 2,5 κιλά, να ξέρει.
24: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
25: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Αδείο, και διάβαζα τώρα κάτι πάρα πολύ ωραίο για ένα μουσείο που υπάρχει στο Ζάγκρεπ. Και είναι μουσείο αφιερωμένο στις αποτυχημένες σχέσεις. Γιατί υπάρχει το ερώτημα, τι κάνεις με τα πράγματα του πρώην ή της πρώην όταν χωρίζεις? Τα επιστρέφεις, τα πετάς, τα καταστρέφεις? Πλέον υπάρχει ένα μουσείο εκεί στην Κροατία, το οποίο είναι πάρα πολύ διάσημο. Museum of Broken Relationships ονομάζεται. Το οποίο ασχολείται με τους έρωτες, όχι διάσημους έρωτες, καταλάβατε, τους έρωτες ανθρώπων της διπλανής πόρτας. Και μάλιστα μπορούν να δώσουν στο συγκεκριμένο μουσείο τα απομεινάρια της σχέσης, οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, που χωρίζουν, αντί να τα πετάξουν ή να τα καταστρέψουν, απλά πρέπει να γράψουν και ένα μικρό κειμενάκι για να εξηγήσουν τι ακριβώς συνέβη και σε αυτή τη σχέση. Δηλαδή, όταν θα δώσεις ένα πράγμα, για παράδειγμα, ή όταν θα πας να δεις τα εκθέματα στο συγκεκριμένο μουσείο, θα διαβάσεις από δίπλα και μικρή ιστορία του χωρισμού. Και μάλιστα διαβάζω εδώ πέρα ότι το πιο διάσημο έκθεμα είναι ένα τσεκούρι. Μην πάτε το μυαλό σας στο κακό. Είναι ένα τσεκούρι μίας γυναίκας η οποία είχε χρησιμοποιήσει για να σπάσει όλα τα έπιπλα που είχαν στο σπίτι της με τον πρώην της, και τελικά αυτό το τσεκούρι το έδωσε στο μουσείο αυτό των χαλασμένων σχέσεων, και είναι ένα από τα πιο διάσημα, ας πούμε, εκθέματα που πηγαίνει κάποιος και βλέπει. Και στην ουσία λέει, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει και το ερώτημα, γιατί να τα δώσεις σε ένα μουσείο και αντί να τα κρατήσεις, αν θέλεις να έχουν, αν έχουν συναισθηματική αξία για εσένα και τα λοιπά. Και όμως μπορεί όλο αυτό να λειτουργήσει συμβολικά, λέει, σαν ένα τελευταίο αντίο, αντί να καταστραφούν για πάντα, γιατί και στο σπίτι να τα κρατήσεις θα τα βάλεις μέσα σε ένα κουτί και δεν θα τα βλέπεις ποτέ. Έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, εγώ μπορώ να πήγαινα να ρίξω μια ματιά σε αυτό το μουσείο έτσι από περιέργεια. Κατάλαβες? Λίγο κλειδαρότρυπα. Δεν ξέρω, σας φαίνεται ενδιαφέρον εσάς? Συνεχίζουμε και στα μηνύματά σας. Να πω την καλησπέρα μου και στην Ειρήνη. Σου στέλνω τεράστιο φιλί, Ειρήνη μου. Εδώ πέρα στον Κώστα, στον Αναστάσιο, που λέει: καλησπέρα, Ελένη, δεν πηγαίνουν αυτές οι ημερομηνίες, γιατί συζητάμε για την Τρίτη και 13. Και κατά πόσο είμαστε προληπτικοί και επηρεαζόμαστε από την ημερομηνία, ή αφήνουμε μια τέτοια ημέρα που θεωρητικά για πολλούς θεωρείται γρουσούζικη. Κατά πόσο αφήνουμε μια τέτοια ημέρα, λοιπόν, να μας επηρεάσει, ή αδιαφορούμε παντελώς και συνεχίζουμε την ημέρα μας και δεν γίνεται και τίποτα? Εν τέλει και καμία αναποδιά και γρουσουζιά. Οπότε ο Αναστάσιος λέει: καλησπέρα, Ελένη, δεν πηγαίνουν αυτές οι ημερομηνίες συνήθως, αλλά το ότι ενός κακού μοίρια έπονται ισχύει στο έπακρο. Ναι, ισχύει, και αν είναι να γίνει ένα, μετά θα γίνουν και αλυσιδωτά τα κακά. Οπότε καλό είναι να μην το σκεφτόμαστε. Εγώ αυτής της άποψης είμαι. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 693-989-2892. Εννοείται, σας διαβάζω και τα διαβάζω όλα. Στην παρέα μου είναι πάντοτε και η Νόβα. Για εσάς, λοιπόν, που έχετε σκοπό να μετακομίσετε και δεν θέλετε να μείνετε στιγμή χωρίς ίντερνετ, ή για εσάς που κάποιο δωμάτιο στο σπίτι σας δεν πιάνει καλό ίντερνετ, πλέον, παιδιά, το Nova More έχει έρθει για να αλλάξει τα πράγματα. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη και όλα σήμερα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Περισσότερα στο nova.gr, και φυσικά εκεί θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Blessings έρχεται αμέσως τώρα από Calvin Harris. Για πάμε να το ακούσουμε.

Εδώ είμαστε, Music 892. Την καλησπέρα μου να πω και στην ώρα που λέει καλή φάση στο μουσείο. Ναι, Νόρα, έχεις τίποτα να παραδώσεις εκεί πέρα στο μουσείο? Μπορείς πάντως, άμα έχεις κανένα περίσευμα από κανέναν πρώην. Και στη Ζήνα να στείλω την καλησπέρα μου και την αγάπη μου. Και στον Πάνο εδώ πέρα που βλέπω στο Viber, μου στέλνετε τα μηνύματά σας, τα διαβάζω όλα. Με θέμα ημέρας έχουμε, εάν είμαστε προληπτικοί με αυτή την ημέρα, την Τρίτη και 13 που λένε, η Παρασκευή και 13. Η Σοφία έλεγε ότι είχε μία φίλη που κάθε Τρίτη και 13 φοράει κόκκινα εσόρουχα για καλή τύχη. Αυτό τώρα δεν το έχω ξανακούσει, να σου πω την αλήθεια, ότι πρέπει να προνοήσουμε και κάπως για αυτή την ημέρα, την Τρίτη και 13. Το έχετε ακούσει εσείς, δεν ξέρω. Εδώ πέρα η Ιωάννα λέει επίσης, Τρίτη και 13 είχα αποφασίσει να κάνω μια μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά μου. Και δεν ήταν και κάτι ιδιαίτερο, πήγα για λίγο πιο ξανθό και τελικά πήγε όλο λάθος και έκλαιγα 2 μέρες. Εντάξει, άμα γίνει και λάθος, άμα γίνει λάθος στο μαλλί, κλαις ούτως ή άλλως. Τώρα, άμα γίνει και Τρίτη και 13, καταλαβαίνω ότι το συνδυάζεις και λίγο εδώ που τα λέμε. Και ο Χρήστος λέει: δεν πιστεύω καθόλου, αλλά η γυναίκα μου είναι τόσο προληπτική που σήμερα το πρωί μου είπε να μην βάλω την υπογραφή μου πουθενά, να μην δανείσω λεφτά, να μην κάνω μεγάλες αγορές, να προσέχω στον δρόμο και με άγχος. Ναι, εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας. Αυτό είναι μια αλήθεια. Λοιπόν, στην παρέα μου είναι, παιδιά, η Νόβα εννοείται. Για εσάς που μπορεί να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο, μη σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα χρειαστεί να περιμένετε. Αυτό πλέον έχει αλλάξει με την Νόβα και το έξυπνο σύστημα της Νόβα, το οποίο αναγνωρίζει τι ακριβώς χρειαζόμαστε και μας εξυπηρετεί άμεσα και χωρίς χρέωση. Μάλιστα, εάν θέλετε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέστε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Εάν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς και θέλετε να σας καλέσουν αυτοί, με την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application σας καλούν σε λιγότερο από 1 λεπτό, και εάν είναι απαραίτητη η επίσκεψη του τεχνικού στο σπίτι σας, γίνεται εντελώς δωρεάν. Nova.gr, εκεί θα δείτε περισσότερα και εκεί θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Make Me Feel αμέσως τώρα, για πάμε. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Music 892.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Jack and Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της. Στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
5: Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση, more.com.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Καλώς την.
12: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
11: Πού το κατάλαβες?
12: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
13: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μακής.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Eurojackpot

0: jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
2: Previously.
3: Στα κουνάβια.
4: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπο μα λέει περάστε. Και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα γιατί ήταν στο δάσο και τα.
5: Είσαι σε αίρεση. Πε την αλήθεια.
4: Τι λέτε.
5: Να σου κατώ σε
4: αυτό.
5: Ξανακούσε. Όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
6: Τον είδε εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα.
4: Όχι, τα ρωτάνε πριν πα, Δημήτρη. Όταν έχει καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει. Εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
8: Από αυτό είναι μια αλήθεια. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Music 892. Διάβαζα τώρα, παιδιά, για τις 5 έτσι μικρές συνήθειες που σου κλέβουν την ενέργεια χωρίς να το καταλάβεις. Θα σας τα πω για να τα ξέρετε και να προνοήσετε και να φροντίσετε. Για παράδειγμα, κάτι που κάνω εγώ σίγουρα και πρέπει, ξέρω ότι πρέπει να το αλλάξω, αλλά δεν το καταφέρνω πάντα, είναι ότι πιάνουμε το κινητό μας πριν καλά-καλά σηκωθούμε από το κρεβάτι. Πολύ, πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί φορτώνουμε όλη την ενέργεια αυτήν που μας ρουφάει, ας πούμε. Μας ρουφάνε τα social media, φορτιζόμαστε με αρνητική ενέργεια και δεν ξυπνάμε όπως θα έπρεπε να ξυπνήσουμε. Καθόμαστε, λέει, με τις ώρες χωρίς να σηκωθούμε, που μπορεί να ακούγεται παράδοξο, αλλά όσο λιγότερο κινούμαστε, τόσο πιο κουρασμένοι αισθανόμαστε. Επίσης, ξεχνάμε να πιούμε νερό. Η ήπια αφυδάτωση μπορεί να συνδέεται με την κούραση και την δυσκολία συγκέντρωσης και τον πονοκέφαλο. Οπότε, το να πίνεις το νερό σου είναι πάρα πολύ σημαντικό, που λένε από εδώ και από εκεί, ακόμη και οι μαμάδες μας. Και επίσης, ότι δεν αφήνουμε ποτέ τον εγκέφαλό μας να κάνει τίποτα. Για παράδειγμα, λέει, περιμένεις την ουρά, κινητό. Μπαίνεις στο σανσέρ, κινητό. Τρως μόνος σου, βλέπεις ένα βίντεο. Κάνεις ένα μικρό διάλειμμα από τη δουλειά, ανοίγεις το Instagram. Αυτές τις στιγμές που το χέρι σου, ας πούμε, θέλει να πιάσει το κινητό, άφησε το κινητό σου και κοίτα το κενό. Ίσως είναι καλύτερο και πιο δημιουργικό. Και τέλος, λες ναι σε όλα και αφήνεις τον εαυτό σου τελευταίο. Γιατί δεν είναι όλες οι συνήθειες που μας εξαντλούν σωματικά, λέει. Το να γεμίζεις κάθε διαθέσιμο κενό με υποχρεώσεις και να εξυπηρετείς ανθρώπους, καταστάσεις κτλ., μπορεί να σου δημιουργήσει την αίσθηση ότι βρίσκεσαι διαρκώς σε μία εκκρεμότητα και ότι κάτι πρέπει να κάνεις όλη την ώρα. Εάν τα αλλάξετε αυτά, σίγουρα θα είστε έτσι με περισσότερη ενέργεια μέσα στην καθημερινότητά σας. Να το ξέρετε, σας το λέω και ό,τι μπορεί. Μπορέσετε να το αλλάξετε κιόλας, παιδιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με πολύ πολύ ωραίες μουσικές. Στην παρέα μου είναι και η Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand, παιδιά, της Ιταλίας, το οποίο συναντά τη Μαντόνα στο απόλυτο rebranding της pop star, σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ στη νέα αυτή παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Kiko Milano μας δίνει την ελευθερία να εκφραζόμαστε, παιδιά, μέσα από το μακιγιάζ. Θα τα δείτε όλα τα πάρα πολύ ωραία της Kiko Milano και στα φυσικά καταστήματα και στο kikocosmetics.gr φυσικά. Για πάμε για μουσικές και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο.

άλλη μια δημοπρασία που αναμένεται να σπάσει τα ταμεία, παιδιά, γιατί διαβάζω τώρα ότι το θρυλικό φωτόσπαθο του Darth Vader βγαίνει σε δημοπρασία και μάλιστα αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο δολάρια. Για τους συλλέκτες τώρα και αυτούς που τους αρέσουν να παίρνουν μέρος σε τέτοιες δημοπρασίες και παίρνουν, ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για το jacket του Michael Jackson που φορούσε στο βίντεο κλιπ Thriller, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν, που αγοράζουν αυτά τα συλλεκτικά αντικείμενα σε βάθος χρόνου, τι τα κάνουν? Απλά τα έχουν στα σπίτια τους, τα βάζουν σε εκθέσεις, σε μουσεία. Έχω πραγματική απορία. Δηλαδή δίνουν οι άνθρωποι τόσα πάρα πολλά χρήματα, εκατομμύρια, για το τζάκετ του Michael Jackson, για το φωτόσπαθο του Darth Vader, για οτιδήποτε. Όλα αυτά τα αντικείμενα μετά τι τα κάνουν? Αν ξέρει κάποιος, στείλτε μου στο Viber 6939892892. Έχουμε τη throwback επιτυχία τώρα και διάλεξα ένα τραγούδι από το 2002, γιατί είμαι πραγματικά είμαι κολλημένη σε αυτό το διάστημα των Zeros κυρίως. Μου αρέσουν πάρα πολύ, πάρα πολλά τραγούδια εκείνης της δεκαετίας. Οπότε θα ακούσουμε Justin Timberlake, παιδιά, το Cry Me A River. Πολύ πολύ ωραίο τραγούδι εκείνης της εποχής που το είχαν συνδέσει όλοι, αν θυμάστε, με το χωρισμό του τότε από την Britney Spears. Και στο βίντεο κλιπ, αν θυμάστε, σχολιάζανε και την κοπέλα που έπαιζε και της έμοιαζε πάρα πολύ της Britney Spears και ξέρετε, είχε γίνει ένας συνδυασμός. Τραγούδι που τον έφτασε μέχρι τα Grammy, τον καθιέρωσε και σαν solo star. Νομίζω ότι είναι από τα πολύ αγαπημένα κομμάτια.

0: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Music. 892.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύγκρατη το μισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Music 892.
6: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
11: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Και τώρα το contouring.
14: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
15: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
17: Πάμε σε γραμμή, ναι.
18: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
17: Πολλά γκολ.
18: Γκολ στο βόλεϊ.
17: Ποιο βόλεϊ?
18: Ποιο ματς?
17: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
18: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
17: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
20: Θα σας κάνουμε να θέλεις να μας φασώσεις από το ραδιόφωνο, αν μπορείς.
21: Δεν είμαι προετοιμασμένη γι' αυτό σήμερα.
20: Σήμερα κλασικά. Αυτή για τα φασώματα ποτέ δεν είναι προετοιμασμένη. Αρκεί να τη δεις μια μέρα έξω. Πώς γίνεται εδώ μέσα να μην είσαι ποτέ και μόλις βγαίνεις από το στούντιο, βρε παιδί. Απαπαπαχ, θα μας κόψουν την εκπομπή και αυτό. Ποια εκπομπή. Άμα σε δουν έξω, θα μας κόψουν την εκπομπή. Το σταθμό θα μας πάρουν.
22: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
23: Στο Music 892.
24: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

εκπομπή Music 892. Εδώ είμαστε, παιδιά, και διάβαζα τώρα το μήνυμα που μπορεί να ξενερώσει, λέει, κάθε ζώδιο. Και θα σα διαβάσω εντάκι, γιατί έχουν πλάκα. Για τους κρυούς, το χειρότερό τους είναι ό,τι θες δεν με νοιάζει. Να τους στείλεις αυτό το μήνυμα. Για τους Ταύρους, άλλαξαν τα σχέδια τελευταία στιγμή. Νομίζω αυτό το μήνυμα μας εκνευρίσει όλους με κάποιο τρόπο. Δίδυμοι, δεν έχω κάτι να πω. Η καρκίνη, το μήνυμα υπερβάλλεις μπορεί να τους εκνευρίσει πάρα πολύ. Για τους Λέοντες, δεν είναι κάτι σπουδαίο. Δηλαδή, κάποιος στέλνει στους Λέοντες αυτό το μήνυμα και στην ουσία υποβαθμίζει πάρα πολύ το topic που έχουν να συζητήσουν. Οπότε τους εκνευρίζει, λέει, αυτό το μήνυμα. Για τους Παρθένους, χαλάρωσε. Δεν χρειάζεται να τα αναλύσει όλα. Στους Παρθένους τώρα, που είναι, λένε ότι είναι οι άνθρωποι που υπεραναλύουν τα πάντα. Έτσι, η ζυγή, αποφάσισε τώρα. Στους Σκορπιούς, το μήνυμα, δεν χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Είναι κουτσομπόλδες οι Σκορπιοί, δεν ξέρω. Οι Τοξότες, πού είσαι, γιατί δεν απαντάς. Αυτός ο έλεγχος για τους εγώκερους, έλα μωρέ, σιγά τη δουλειά. Οι Υδροχόοι, γιατί δεν μπορείς να είσαι λίγο πιο φυσιολογικός. Για τους Ιχθύες, το σκέφτεσαι υπερβολικά. Στους Ιχθύες, που είναι ούτως ή άλλως overthinkers. Κατάλαβα τώρα γιατί τους εκνευρίζουν αυτά τα μηνύματα, γιατί στην ουσία πάνε αντίθετα στη φύση του χαρακτήρα τους. Συμφωνείτε? Για πείτε μου στο Viber 6939892892. Διαβάζω τώρα και το μήνυμα του Γιώργου που λέει: Πόπο κομματάρα, μου έρχεται να βγω έξω να χορέψω στη βροχή με το Cry Me a River του Justin Timberlake που παίξαμε προηγουμένως. Εάν βγήκε να χορέψει στη βροχή, τουλάχιστον ελπίζω να έβγαλε ένα βίντεο. Και αν το έχει αυτό το βίντεο, θέλω να μου το στείλει να σε δω, Γιώργο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Moving to the Sun που έρχεται αμέσως τώρα. Και εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο, γιατί έχει έρθει η στιγμή να σας αποχαιρετήσω κάπου.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Music 892. Εδώ μεταξύ, το συγκεκριμένο τραγούδι, ενώ μου αρέσει πάρα πολύ, νιώθω, ρε παιδί μου, κάποιες φορές ότι φωνάζει πάρα πολύ ο τραγουδιστής. Δεν ξέρω γιατί την έχω αυτή την αίσθηση. Μου έχει κολλήσει στο κεφάλι ότι φωνάζει πολύ. Δηλαδή, λέω, Χριστέ μου, ο λαιμός του. Και από τότε δεν μπορώ να το ξεακούσω αυτό το τραγούδι τόσο φωνακτό που είναι. Τέλος πάντων, κάτι δικά μου είναι αυτά. Διαβάζω τώρα για την κίνηση που είναι πάρα πολύ αυξημένη, γιατί έχει επηρεάσει και η βροχή από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Έχει επιβαρύνει σημαντικά την κυκλοφορία στην Αθήνα. Θα συναντήσετε κίνηση στο Κηφισό, αυξημένη κίνηση και στην Άνοδο και στην και στο Κηφισό βασικά. Πολύ αυξημένη κίνηση στην Άνοδο από Εγάλεο και Περιστέρι έως Μεταμόρφωση και στην Κηφισίας. Δύσκολη κυκλοφορία από Αμπελόκηπους και Ψυχικό προς Χαλάνδρη και Μαρούση. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις μεγάλες σημειώνονται. Στο κέντρο χαμηλές ταχύτητες και εκεί σε Αλεξάνδρας Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στη Μεσογείο αυξημένη κίνηση προς Χολαργό και Αγία Παρασκευή και βουλιαγμένες καθυστερήσεις σε Άγιο Δημήτριο και Αργυρούπολη. Παιδιά, έχει επιβαρυνθεί ιδιαίτερα η κατάσταση. Να έχετε τώρα την υπομονή και το κουράγιο, γιατί η βροχή θα τα κάνει δυσκολότερα τα πράγματα. Και τώρα από τις 4 η ώρα έρχεται, τίθεται σε ισχύ αυτή η πορτοκαλή ειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ισχυρές βροχοπτώσεις και κατοικίδες στην Αττική, παιδιά. Υπάρχει και πιθανότητα χαλαζόπτωσης, όπως βλέπω εδώ πέρα, ισχυρών ανέμων και τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι τα μεσάνυχτα. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Και τι σημαίνει να είσαι προετοιμασμένος τώρα με τη βροχή? Ποτέ δεν είσαι προετοιμασμένος, αρκεί να μην κινείστε άσκοπα, όπως γράψανε και στις προειδοποιήσεις τους στον ημετρολόγιο. Οπότε κουράγιο και υπομονή σε όλους όσοι βρίσκεστε εκεί έξω για δουλειές. Στην παρέα μου ήταν η Νόβα. Για εσάς, παιδιά, που μπορεί να τύχει να μετακομίσετε και χρειάζεστε ίντερνετ ASAP που λένε, με το Nova More τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Με τον Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Περισσότερα φυσικά θα μάθετε στο nova.gr, όπου εκεί θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Αυτά από εμένα. Σας αφήνω στα χέρια της Μάγκης μας, που έρχεται αμέσως τώρα με πολύ ωραίες μουσικές και πολύ ωραία διάθεση. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη, σας περιμένω και αύριο στη μία ακριβώς φυσικά, εδώ στο Music 892. Καλό υπόλοιπο ημέρας και αυτά, να έχετε μία όμορφη, έτσι να εξελιχθεί όμορφα αυτό το απόγευμα της 3ης 13 του Οκτώβρη. Φιλιά πολλά από εμένα, τα λέμε αύριο, γεια σας.

0: Music 892.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πάλι σχολή.
3: Πάλι γραφείο.
4: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
5: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
8: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
9: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
16: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
17: This is Maggie's Touch.

Ουσιαστικά δεν υπάρχουν πολλά κομμάτια για τη βροχή. Είναι δύσκολο να βρίσκεις κάθε φορά κάτι διαφορετικό να παίξεις και να μην αναλώνεσαι στα ίδια και στα ίδια. Και το τελευταίο καιρό βρέχει και πάρα πολύ συχνά στη χώρα μας πλέον, στην Αθήνα ειδικά. Τι ωραία πραγματικά, τι ωραίο αυτό, είμαι πολύ χαρούμενη. Χρειάζονται βροχές, καλές είναι βροχές. Αλλά δεν έχουμε πολλά κομμάτια για τη βροχή, ρε φίλε. Ξεκινήσαμε με Prodigy. Και μου γράφει ο Πέτρος, με το που μπήκαν οι Prodigy, λέω, έφτασε η θεά, ευχαριστώ. Όντως έφτασε, εδώ είμαστε.

Μάκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music 892 μέχρι τις 6 είμαστε μαζί. Hello music people, hello Maggie Stachers. 693-9-892-892. Περιμένω και σήμερα τα μήνυματά σας. Πω, τι κομματάρα μου, έρχεται να βγω έξω στη βροχή να χορέψω. Καλησπέρα George.

Έχετε τον νου σας, γιατί έρχονται κι άλλες καταιγίδες. Έρχονται καταιγίδες γιατί ως τώρα είναι πολύ γλυκιά και μαλακιά η βροχή. Έχουμε επιβίνωση, έχουμε βροχές, έχουμε καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Έχετε τον νου σας.

Αυτή η κομματάρα, Ειρήνη μου, είναι ένα mashup το οποίο περιέχει στους κόλπους του δύο πάρα πολύ αγαπημένα μας κομμάτια, Alan Parsons Project και Pink Floyd, το In The Wall.

Ιθόνος, χαιρόμαστε πολύχρονοι. Να βάλουμε ένα δυνατό δυνατό. Δημήτρη μου, πες το δυνατό δυνατό. Εννοείται να βάλουμε. Σήμερα απόγευμα Τρίτη στο Music. Και ο Νέτα κατάφερα και είμαι στην ώρα μου σήμερα. Απίστευτο, με τόση βροχή και τόση κίνηση. Έχω ξεκινήσει, παιδιά, 2 ώρες πριν για να φτάσω στην ώρα μου σήμερα. Υποσχέθηκα χτες σε μια φίλη ακροάτρια ότι θα κάνω τα δύνατα δυνατά που τα κάνω, η αλήθεια είναι, αλλά λίγο παραπάνω, ακόμα πιο πολύ, για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη μουσικοψυχοθεραπεία μας καθημερινά.

Πόσο δύσκολο πραγματικά είναι να τελειώσει μια σχέση σε ένα ζευγάρι και να τελειώσει ανθρώπινα, κυριλέ, και όχι με καυγάδες και με κακίες ο ένας για τον άλλον. Πόσο άσχημο είναι πραγματικά αν το καλοσκεφτείς, γιατί με αυτόν τον άνθρωπο ήσουν μαζί του. Ακόμα και αν του αξίζουν ή τις αξίζουν οι κατηγορίες, νιώθω ότι θα ήταν πολύ καλύτερο να αποφευχθούν. Διαβάζω μια ανάρτηση σχετικά με Σοφία Βεγγάρα και τον πρώην της, ο οποίος την κατηγορία δεν τον αγκάλιαζε, και εκείνη γράφει για ναρκισσιστές. Πόσο δύσκολο και πόσο άσχημο να τελειώνει άδοξα μια σχέση. Ο Τζο Μαγκανιέλο, ο πρώην σύζυγος της Σοφία Βεγγάρα, απαντά στις αιχμηρές αναρτήσεις της Σοφία μετά τη δημοσιοποίηση αποσπασμάτων από το βιβλίο του. Ελπίζω να μην την θάβει στο βιβλίο, βέβαια. Εκείνη κοινοποιεί αναρτήσεις για ναρκισσιστικές, για ναρκισσιστές, και εκείνος την παραπέμπει στο βιβλίο του, ο οποίος μάλιστα δίνει τη δική του, από ό,τι βλέπω εδώ, απάντηση στη Σοφία μετά τις αιχμές που άφησε ηθοποιός στα social media στον απόϊχο των αποκαλύψεων για το γάμο τους. Αφορμή στάθηκε, από ό,τι έχω καταλάβει, ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Bloodlines, στο οποίο ο πρωταγωνιστής του True Blood υποστηρίζει ότι η πρώην σύζυγός του του συμπεριφερόταν άσχημα την περίοδο που έδινε μάχη με ένα αυτοάνωσο νόσημα, το οποίο παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή. Ο 49χρονος ηθοποιός ρωτήθηκε για την ανάρτηση της Βεγγάρα περί ναρκισσιστών. Η απάντησή του ήταν σαφής: όποιος σχολιάζει το βιβλίο του θα πρέπει πρώτα να το διαβάσει. Τι κρίμα πάντως, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι. Δεν έχει καταλάβει πραγματικά τι αφορά, γιατί δεν αφορά αυτό το βιβλίο μου. Αφορά όσα βίωσα, ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ότι ο αποτυχημένος γάμος του δεν είναι το κεντρικό θέμα του Bloodlines του βιβλίου του. Προσπαθώ να παρουσιάζω τους πάντες με κάποια επίγεια, όποια και αν είναι αυτή, γιατί πρόκειται για μια συζήτηση με πολλές αποχρώσεις και δεν είναι κάτι που θέλω να συζητήσω στα social media. Μπράβο τους αυτό. Γι' αυτό. Στο απόσπασμα του Bloodlines, λοιπόν, που δημοσίευσε ο ηθοποιός περιγράφει στιγμές έντονης ψυχικής και σωματικής δοκιμασίας. Μεταξύ άλλων, ισχυρίζεται ότι η Βεγγάρα τον χλέβαζε για το σκυλάκι του σε μια περίοδο κατά την οποία είχε αυτοκτονικό ιδεασμό. Υποστηρίζει επίσης ότι ήταν βαριά άρρωστος και τότε σύζυγός του του αρνιόταν να τον αγκαλιάσει ακόμα και όταν την παρακαλούσε. Όπως πάντως πραγματικά με το απόσπασμα αυτό η Σοφία Βεγγάρα, μάλλον για μάγισσα φαίνεται, κακιά μάγισσα μάλιστα. Άσχημο απόσπασμα. You want to create an awakening process where you really are looking back on the dream from a perspective of what is. Αυτό που έκανε λοιπόν προφανώς τώρα η Σοφία Βεγγάρα για να απαντήσει σε όλο αυτό, αναδημοσιεύει μία ανάρτηση του 35χρονου γιού της Μανόλο για τη συμπεριφορά των ναρκισσιστών. Και γράφει λοιπόν: να θυμάστε παιδιά, δεν έχει σημασία πόσα κάνετε για έναν ναρκισσιστή, θα σας κρατάει κακία γι' αυτό, τίποτα δεν είναι ποτέ αρκετό και πάντα με κάποιο τρόπο θα προσπαθεί να σας παρουσιάσει στον κακό της υπόθεσης. Η Βεγγάρα είχε κοινοποιήσει ακόμα μια ανάρτηση, σύμφωνα με την οποία η ικανότητα να γελά κανείς με τον εαυτό του αποτελεί ένδειξη υψηλής ευφύειας, ενώ η αδυναμία αυτοσαρκασμού δείχνει ότι έχεις απέναντί σου έναν ηλίθιο. Ξεκατίνιασμα κανονικό.

Πού είναι αυτή η φωτογραφία? Είναι τρομερή, έτσι, είναι τρομακτική. Μαγκουλίνη μου όμορφο, όλη μια μέρα που θα μας μαγέψεις. Πάμε, γεια σου Φώτη μου, ναι, πανέτη.

Μάγκη μου, δύσκολη ημέρα σήμερα. Είμαι κυπουρός και με τη βροχή η δουλειά μου είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ευτυχώς χώλασα και πάω σπίτι να σε ακούσω εκεί. Τζορτζ μου, πολλά φιλιά και καλή ξεκούραση λοιπόν. Σε καταλαβαίνω, έχεις απόλυτο δίκιο. Από χιλιόμετρα φαινόταν ότι ήταν. Πώς Αλέξανδρε, δεν ήταν. Χαίρομαι ρε παιδιά. Και λέω θα το πιάσει κανείς, τι παίζω τώρα. Θα καταλάβουν εδώ οι μημένοι μου. Δεν σας ξεφεύγει τίποτα. Μιλάμε για γνώση στο κοινό, το ραδιοφωνικό κοινό του Μαγκιστάτς. Όχι αστεία. Σοβαρά τώρα, είστε απίστευτοι. Ευχαριστώ γι' αυτό. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Μιγόμαστε στο λιμάνι του περάματος και προσπαθώ να βοηθήσω μια ξανθιά να παρκάρει. DJ Τέστο. Είσαι όντως DJ? Ας το διαβάσω σαν όνομα. Είσαι όντως? Μα τη βοηθήσει την ξανθιά, εννοείται αγαπημένο μου. Διονύση. Επιτέλους. Thank you. Φιλιά αφιερωμένο. Μακεδόνια. Ποια άλλη μοιημένη έχουν καταλάβει τι παίζω αυτή τη στιγμή?

θα παίξω και το επόμενο θέλω να καταλάβω, να νιώσω μάλλον εδώ από το κοινό του Viber μας. Ποιος νιώθει τι παίζουμε. Είναι πολύ όμως. Σε μια κίνηση που φάνηκε να στέλνει σαφές μήνυμα προς όσους καλλιτέχνες χρησιμοποιούν τη σκηνή για να κάνουν πολιτικές δηλώσεις, ο frontman των Metallica, ο αγαπημένος μου James Hetfield, εξήγησε κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Las Vegas γιατί το θρυλικό συγκρότημα απέχει συνειδητά από τέτοιου είδους τοποθετήσεις. Ξεκαθαρίζοντας, και σε αυτό παιδιά θα συμφωνήσω, πως ο μοναδικός τους ρόλος, και κακά τα ψέματα, αν όχι μοναδικός, ουσιαστικά ο ρόλος είναι να ψυχαγωγούν το κοινό. Και αυτός ο ρόλος θεωρώ πως είναι, η ψυχαγωγία του κοινού είναι όλων όσων ασχολούνται με τη μουσική, με το θέατρο. Αφορά όλους τους καλλιτέχνες. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση επίσης που ευχαρίστησε όλο τον κόσμο που δεν μένει στο Las Vegas, που δεν μένει στο Vegas ας πούμε, και ταξίδεψαν για να φτάσουν εκεί και να δουν ζωντανά τη συναυλία τους. Πάρα πολύ τρυφερό και πάρα πολύ όμορφο αυτό. Σας είμαστε ευγνώμονες για τη διαδρομή, τα χρήματα που διαθέσατε και το χρόνο που αφιερώσατε. Ευχαριστούμε που ήρθατε να γιορτάσετε μαζί μας. Και θέλω να πω το εξής, είπε λοιπόν, η Metallica δεν είναι εδώ πως άλλοι καλλιτέχνες για να σας επηρεάσουν με τις αρλούμπες τους. Είμαστε εδώ χωρίς καμία αρλούμπα για να ξεχάσουμε όλα όσα γίνονται εκεί έξω. Εντάξει, η μόνη ατζέντα των Metallica είναι η αγάπη, η ενέργεια και η heavy μουσική. Αγάπη πάνω απ' όλα. Το ζήτημα της εμπλοκής των μουσικών σε πολιτικά και κοινωνικά θέματα ήρθε ξανά στο προσκήνιο, θέλω να σας θυμίσω, τις τελευταίες εβδομάδες. Αφορμή στάθηκε η εμφελεγόμενη απομάκρυνση του Αμερικανού rapper Macklemore από την περιοδία του Ed Sheeran, μετά από μια φορτισμένη ομιλία που εκφώνησε στη σκηνή για τη δοκιμασία των Παλαιστινίων στη Γάζα. Αν και οι Metallica έχουν γράψει στο παρελθόν τραγούδια με πολιτικές αιχμές ως συγκρότημα, θα έλεγα πως παρόλα αυτά κρατούν και χρονικά αποστάσεις από τη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση. Μάλιστα θυμάμαι ότι είχα διαβάσει παλιά μια δήλωση του Hetfield ότι είχε γράψει «Κρατάω την άποψη για τον εαυτό μου». Είμαι τραγουδιστής και κιθαρίστας σε μπάντα της ροκ, μισώ την πολιτική και δεν θέλω να μιλάω για αυτή. Δεν με ενδιαφέρει, αυτό που με νοιάζει είναι να ενώνω τους ανθρώπους μέσω της μουσικής, η πολιτική, η θρησκεία μόνο να χωρίζουν μπορούν. Και δυστυχώς πόσο δίκιο έχει, γιατί χρησιμοποιείται ουσιαστικά σαν ατζέντα η πολιτική και η θρησκεία για να χωρίζει τους ανθρώπους και όχι να τους ενώνει.

Είναι πάρα πολλοί φίλοι που μου έχουν απαντήσει σχετικά με το αν νιώθουν ότι καταλαβαίνουν ή θυμούνται το συγκεκριμένο κομμάτι ή νιώθουν ότι καταλαβαίνουν από πού είναι. Καλά, δεν νιώθουν απλά. Εδώ μου έχουν απαντήσει κανονικότατα. Space Odyssey, Χριστός και Παναγία, πηδήξαμε σε χρονοπύλη στο 2000. Έτσι ακριβώς, Τάσο μου. Γεια σου, Θεά, καιρό έχω να ακούσω, βέβαια. Απόστολε, φιλιά. Όταν το άκουγα ήμουνα 14 χρονών. Μας βρήκες, ρε μάγη. Γλυκέ μου. Μα είναι δυνατόν να σε ακροατήσεις αυτή τη εκπομπή, να είσαι φίλος του Μαγιστάτς και να μην είσαι μοιημένος. Μα τι λέμε τώρα. Όντως, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Greek Uplifting Trans, πολύ καλά παιδιά. Τι κομμάτι μου θυμίζει τα νιάτα μου. Κόκκινος κύκλος Space Odyssey. Α, δώσε ρε μάγη. Τρελάνε μας ρε μάγη, πόπο κομματάρες. Μάγη, πάρα πολύ ωραία αυτά που λες για τους Μετάλλικα. Βάλε και ένα αυθεντικό τραγούδι τους. Επιφυλάσσομαι, ναι, θα βάλω. Μάγκη και Άγκη, τα μυαλά στα κάγκελε. Γεια σου, Μάγκη. Γεια σου, χαρά μου, αγαπημένη. Μαγκάρα μου, ποιο είναι το uplifting, σας θέλω να κοστίσει.

τελευταίο καιρό έχουμε φάει κόλλημα με το εδώ στο Maggie Stats. Techno. Techno. Hot girls like techno. Τρελαίνομαι. Και εγώ Δημήτρη φιλιά. Γεια σου Μάνθο. Πάμε. Και έχουμε πάρα πολλά hot girls που like techno σε αυτή την εκπομπή. Πάρα πολλά όμως. Έβαλες και Weber Mori, τρέλα. Δεν άκουσα τώρα, μπήκα στο... Μα Κωστή, πού είσαι ρε φίλε. Θα ξαναβάλω.

Και αυτό που έρχεται αμέσως τώρα για τον Δημήτρη που θέλει να το ακούσει. Και λέω να τα κάνω διπλέτα αυτά τα δύο. Το Hot Girls Like Techno, το προηγούμενο και αυτό.

στον αέρα η Γλυφάδα. Καλό. Στον αέρα το Κολωνάκι. Πάμε. Από πού μας ακούτε, είστε στον αέρα? Πάμε. Στον αέρα το Παρίσι. Η Ευαγγελία μου γράφει πάω ψυχολόγο. Καλή μουσική, καλή, πολύ καλή μουσική. Αυτή θα φτάσεις και θα είσαι έτοιμη. Στον αέρα και Πειραιάς. Εγώ στον δρόμο περνάω από διάφορες περιοχές και τις εικόνα όλες στον αέρα. Έλεια Τάσο. Στον αέρα και το παλιό Φάληρο. Οβε, έλα Μαρία. Μάγκη το Λαύρο έχει πάει στο διάστημα. Δώσε πόνο, φύγαμε. Χριστόφορο. Μεγάλο City στον αέρα. Γεια σου Κυριακή. Μας έχεις πάρει τα μυαλάκια, τα αυτιά, δώσε πόνο από εργαλείο στον αέρα και το εργαλείο. Στον αέρα η Μογγολία. Γεια σου Τζόρτζ. Σοβαρά τώρα. Σοβαρά, μας δουλεύεις. Λόγω κομματιού ίσως. Όντως. Στον αέρα τα Μέγαρα. Γεια σου Νικόλα. Εμείς με Κώστα από Καπανδρίτη στον αέρα. Στον αέρα και η Γλυφάδα. Στον αέρα Εμφιάλη, δώσε Μιχάλη, δώσε. Ετοιμάζω τριπλέτα παιδιά. Από πού αλλού μας ακούτε? Στον αέρα πού? Στον αέρα και η Κυψέλη. Έλα η Κυψέλη. Έλα και ο Περισσός στον αέρα. Στον αέρα το καραβάκι για Σαλαμίνα. Γεια σου Τζόρτζ, φιλιά. Και ο οδηγητής Red Courier στα Κάγκελα. Γεια σου Κωστή. Γεια σου Κώστα. Στον αέρα το καμοτρελό. Καλό. Θεάρα μου στον αέρα και ο εξωτικός σας πρόπυρος. Και η Αλεξανδρούπολη στον αέρα. Φιλιά από Κάτζα στον αέρα και εκεί. Πάω να σηκώσω την Πετρούπολη. Δώσε. Καλησπέρα και Ποσογράφου, φιλιά. Στον αέρα και η ACS του Πειραιά. Φιλιά, Μιχάλη. Σαλαμίν, over. Άγιο Νικόλαο, ο Κρήτης, μόνο για σένα, Μάγκη μου. Δώσε φώτη. Μενίδι όλα. Τρελάθηκαν όλοι, πάμε. Έλα στον αέρα και η Κηφισιά μου, γράφει Μαρία. Φιλιά κοριτσάρα μου. Καλησπέρα από Ζωγράφου, φιλιά. Καλησπέρα από Νέα Σμύρνη στον αέρα. Πάμε στα Ουράνια και τα Μοναστηράκι. Φύγαμε Μαρία. Γεια σου Χρήστο. Στον αέρα το Καροπή, γεια σου Στέλιο. Όλη η Ελλάδα, όλη η Ελλάδα στον αέρα. Φιλιά από Γαλεάρα στον αέρα. Στον αέρα και η Ρο, φιλιά από Ερυθρέα. Γεια σου ρε Ρο. Μάγκη μου καλησπέρα, πήγαινε αυτό το θεϊκό κομμάτι που παίζει τώρα. Είναι αυτό που ζήτησε ο Δημήτρης? Είναι αυτό το ενδικό που λες? Μήπως έχουμε διπλέτη τριπλήτα με τις κομματάρες που παίζουν τώρα? Έχετε Θάνο, στον αέρα. Στον αέρα και το Μαρούσι. Εκεί στα χαμηλά που είναι φανά.

Εκεί στο Καπανδρίτη, Δημήτρη, για πες μου, αυτό είναι το κομμάτι που μου έλεγε στο Ινδικό. Σου έχω στείλει τίτλο ήδη, το κάνω τριπλέ τα παιδιά. Δεν υπάρχει περιοχή που να μην ακούει Μάκη Στάτς. Έτσι, πες τα φιλενάδια. Είμαι σίγουρη ότι είναι αυτό. Όλες οι περιοχές στον αέρα είναι. Στον αέρα και το Λονδίνο, έλα, πάμε.

στον αέρα του Ντουμπάι. Πήγαμε. Άλλοι είμαστε άρα μου, πουριόνιασέ μας και στο διάστημα σ' ακούνε παντού. Τρελαίνεις τους πάντες και τα πάντα. Δώσε Τζο.

κομμότρια της καρδιάς μου είναι αυτή. Καλησπέρα Μάκη, ευχαριστώ για τη μουσική παρέα μέσω ίντερνετ. Τρικερή μαγνησία στον αέρα, γεια σου Στάνο. Σάλτα ρε και μόσχα, πει.

Λοιπόν, αυτά τα τρία θα γίνουν τριπλέτα. Και κανονικά ταιριάζει και το κομμάτι της επίκλησης τώρα, αλλά λέω να το παίξουμε λίγο αργότερα. Μάγκη, είμαστε στον αέρα από Παγκράτη. Δώσε Λιδία μου φιλιά. Στον αέρα τα Σασμάν, καλησπέρα από Στροένη Συνεργείο Εγάλιο. Πάμε Θάνο, δώσε.

Ρε, είμαστε παντού, λέμε. Α, Σελίνα, μου έχουν στείλει και άλλα 100 μηνύματα και δεν έχω προλάβει να τα διαβάσω. Όλες οι περιοχές στον αέρα είναι. Γεια σου, Δημήτρη. Στον αέρα και το Όσλο. Κι άλλος Δημήτρης. Μάγκη, καλησπέρα, πώς λέγεται η διασκευή του Blue, ναι, ναι, που βάζεις, Αλέξη, σου στέλνω. Εγώ που γυρνάω όλη την Αθήνα με το Μάξ στον αέρα, όλη η Αθήνα. Όλη η Αθήνα στον αέρα. Στον αέρα και η Μύκονος, έλα, ρε Νικόλα. Καλησπέρα στην Ειρήνη που με ρωτάει ένα κομμάτι του Nick Warren που παίζω το τελευταίο καιρό ποιο είναι και είναι αυτό που έχω, όντως έχω φάει τρελοκόλλημα. Και πάντα λέω, γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Τεράστιος Nick Warren. Only I know what she said. Ένα πάρα πολύ όμορφο remix από Amy Galvan. Αγαπάμε Nick Warren και ειδικά τέτοια remixes μας τρελαίνουν το μυαλό. Στον αέρα και η Νορβηγία. Γεια σου, αγαπημένε μου. Είστε υπέροχοι, σας το έχω πει. Όλοι στον αέρα. Φέρτε βενζίνη για τα πριόνια. Ο παλιός, ναι, Χριστόφερε. Καλά, στείλε και τριπλέτα από ό,τι μπορέσεις. We are here, we are alive, we are Maggie's people. Και αυτό είναι πολύ καλό για τσικλάκι, πρέπει να το κάνω. Και στην Πειραϊκή είμαστε στον αέρα. Ρε, είμαστε παντού, λέμε.

Λοιπόν, θα σας βάλω και κάτι ακόμα. Σκεφτείτε κομμάτια με βροχή να παίξουμε. Βέβαια όλα τα ίδια και τα ίδια παίζουμε, γιατί δεν υπάρχουν και πάρα πολλά, αλλά πειράζει. Κάθε φορά που βρέχει θα ακούμε μερικά από αυτά. Θανάση, ας πούμε, ένας Prince, Purple Rain. Να αναστενάξουμε λίγο. Και η Ρώμη στον αέρα. Γεια σου, Μαγκουλίνη. Γεια σου, Λεωνόρα μου, φίλια πάρα πολλά.

Μιλάμε, παιδιά, για έναν ζωντανό θρύλο της progressive house μουσικής σκηνής. Μιλάμε για τον τεράστιο Nick Warren, που ουσιαστικά ξεκίνησε την καριέρα του ως tour DJ των Massive Attack. Πόσο μπροστά οι τυποί. Και καθιερώθηκε μουσικά, θα έλεγα, μέσα από τις σπουδές του παραγωγές, την Global Underground και τη Renaissance. Όπως θυμάμαι, τότε κοβόμουν για Global Underground και Renaissance. Πιστεύω πως ο Nick Warren, ακράδαντα, και δεν ξέρω αν συμφωνούν οι μιλημένοι εδώ της εκπομπής, που είναι πάρα πολλοί και έχουν και άποψη, οι ακροατές αυτού του show, του Monkey Stats, πάντα έχουν άποψη, αποτελεί μία από τις πιο μαζικά, θα έλεγα, αναγνωρισμένες και αξιοσέβαστες περιπτώσεις καλλιτέχνη, τόσο για το γεγονός ότι παραμένει στην κορυφή παράγοντας συνέχεια καινοτομίες, όσο και για το ότι ταυτόχρονα ο προσωπικός ήχος του είναι τόσο μα τόσο χαρακτηριστικός, που από ένα σύντομο άκουσμα αντιλαμβάνεσαι αμέσως την παρουσία του.

0: Μάλιστα, είχα διαβάσει κάποια στιγμή ότι γράφανε πάντα για τον Nick Warren, έλεγαν το πολυτάλαντος είναι μια συγκρατημένη περιγραφή για αυτόν τον καλλιτέχνη. Έτσι ακριβώς, γιατί είπαμε, η παλιά είναι αλλιώς, ο παλιός είναι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε μέσα τώρα για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο Maggie Stats. Τα φιλιά και την αγάπη μου στον συμπαντικό μου φίλο, στον Παναγιώτη. Συμπαντικό συνειδοπόρος, συμφωνώ. Και επιστρέφουμε εδώ στο Music και στο Maggie Stats. Ετοιμάζω και τριπλέτα να σας στείλω. Για πάμε.
1: This is the Bad Stuff. We're partying with Maggie on Maggie Stats on Music 89.2.
2: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892. In the night time.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρώνε σοφά.
9: Σόλο διβάνι,
10: δικουαλίτα.

0: καλό. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
9: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο, το παλιόρουχο. Είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
8: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
10: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
11: This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
12: Τι ωραία μηνυματάκια είναι αυτά που μου στέλνετε. Καλησπέρα στο φίλο μας το Ρόμαν. Έλα αγαπημένο μου, πολύ χαίρομαι που όλα καλά. Γιατί θυμάμαι παλιότερα, όχι παλιότερα, σε κάποια προηγούμενα μηνύματά σου είχα νιώσει ότι περνάς μια φάση. Ξέρεις, είναι καλό αυτό. Είναι καλό, παιδιά, να περνάμε μια φάση που λίγο σκεφτόμαστε παραπάνω ή ενδεχομένως κάποια πράγματα μπορεί να μας στένε στη ζωή μας. Σημαίνει νομίζω ότι πρέπει να αφιερώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο στο μυαλό μας, στις σκέψεις μας, στην ψυχή μας. Δεν απαραίτητο κακό, είναι και καλό. Σήμερα έχω ένα φίλο μαζί και σε ακούμε παρέα, πολύ χαίρομαι, έτσι να... έτσι να μαθαίνουμε την εκπομπή και στους φίλους. Ή ακούει τόσο ή άλλος. Είναι αλλιώς η εκπομπή σου με παρέα. Ναι, όντως είναι. Μα έχεις όμως παρέα όλους εμάς ούτως ή άλλως. Κηφισιά στον αέρα με Μάγκη, μου γράφει ο Φώτης. Καλησπέρα, Φώτη. Το 1991 μας γράφει ο Φώτης, δημιούργησε ένα κλαμπ που λέγονταν Nude και αργότερα Battery στον Κηφισό. Εκεί με ταξιδεύεις όταν σ' ακούω. Μπράβο Μάγκη, μας είσαι απίστευτη. Δώσε να πω κοντρα στην κόρη μου που ακούει και η pop. Οφείλω να σου ομολογήσω, Φώτη, ότι ουσιαστικά ο Music 892 και αυτή η εκπομπή ήταν από τις πρώτες εκπομπές και ο σταθμός που παίζαμε με πάρα πολύ πάθος και αγάπη και η pop μουσική. Έχω ξεχάσει μερικά συγκροτήματα που αγαπώ ιδιαίτερα και καλό είναι να τα θυμηθώ. Να χαρεί και η κόρη σου. Γιατί είναι μια εκπομπή, το Maggie Stats, που πραγματικά αγαπάει την καλή μουσική. Και καλή μουσική, το έχουμε πει, δεν υπάρχουν παροπίδες, παιδιά. Καλή μουσική είναι παντού. Σε όλες τις μουσικές υπάρχουν καλές μουσικές. Σε όλα τα μουσικά είδη και τους άλλους τα όρια στη μουσική είναι μεταθετά. Φυσικά τα μαγαζιά που έχει προαναφέρει τα γνωρίζω πολύ καλά. Και πολλοί κόσμος εδώ από το Maggie Stats και χαιρόμαστε πολύ που μας ακούς. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Είναι ωραίο άνθρωποι που αγαπούν τη μουσική να φτιάχνουν μαγαζιά και ουσιαστικά τα μαγαζιά να έρχονται από την αγάπη και το πάθος για τη μουσική. Η νύχτα όμως είναι πραγματικά δύσκολη υπόθεση. Λοιπόν, Μάγκη, τι μας είπες τώρα, να μένω να μας πεις τα αγαπημένα συγκροτήματα της K-pop. Παιδιά, εντάξει, BTS, αγαπώ πάρα πολύ. Δεν είμαστε οι πειρατές της Caribbean, είμαστε οι μεταδότες της Μάγκης Μαγείας. Δεν είμαστε οι πειρατές της Caribbean, είμαστε οι μεταδότες της Μάγκης Μαγείας, της Μάγκη Μαγείας. Έρα στο μάτι, τέλειο, καταπληκτικό. Ωραίο τσιγκλάκι. Καλά, κάποια στιγμή θα σας πω να μου στείλετε να φτιάξουμε τσιγκλάκια. Τσιτάτα τέτοια που θα ήταν ωραίο. Θα βάλω το φίλο μου τον τρελό, τον Βασίλη τον Τζορτζίνη να τα εκφωνήσει. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από την κίνηση στον Πειραιά. Ωραίες εποχές. Ναι. Η Δήμητρα μου λέει It's raining man, hallelujah. Καλά, πεθαίνω για It's raining man. Και φυσικά Purple Rain, κομματάρι περ κομματάρι και Μπετόκο, πολύ ωραίο. Καλαμάτα, Τρίπολη, Κόρινθος, Εθνική Οδό στον Αέρα. Γεια σου Δημήτρη, φιλιά. Στον αέρα και η Γλυφάδα ξανά. Γεια σου Αφροδίτη μου, φιλιά, πολλά πολλά.

Δανία. Ωρε φίλε, τι πες τώρα. Και η Δανία στον αέρα. Καλησπέρα Μάγκη μου, θα ήθελα να μου στείλεις το τραγούδι της επίκλησης. Μαρία μου έρχεται. Τι ωραία μηνυματάκια. Καλησπέρα Λίσ μου αγαπημένη, στον αέρα και Αλίσ Star Jewelry. Sun is coming θέλουμε να ακούσουμε όσο είμαστε κολλημένοι στην κίνηση της Αθήνας. Μάγκη μας ο Νέρα από Παγκράτη, πάρα πολλά φιλιά στον αέρα. Έρχεται. Μέσα για τζιγκλάκια. Κι άλλος θέλει να ακούσει το κομμάτι της επίκλησης και να το στείλω ιδέα. Και έρχεται και η τριπλέτα που σας υποσχέθηκα στην αρχή. Θα την κάνω τετραπλέτα με την επίκληση και θα φτάσει. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ ωραίο Freemasons, καλά, Here Comes the Rain Again. Έρχεται αμέσως τώρα στο Music 892 και στο Maggie Stats. Να το αφιερώσουμε στην Έλενα, που ξέρει το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και φυσικά σε κάθε βροχή το ακούμε. Τι ωραίο remix, Eurythmics. Κακά τα ψέματα παιδιά, από τα ωραία τώρα κομμάτια της βροχής, συμφωνείτε. Τι όμορφο σκηνικό εκεί ψηλά στον ουρανό. Πόσο όμορφη είναι η βροχή όταν δεν είναι καταστροφική. When the rain begins to fall, Germain, πια καλά, Κατερίνα, ναι, σωστό. Ωραία, έρχονται όλα αυτά, μου αρέσουν. Ναι. Μπορεί τα σύννεφα να είναι απειλητικά εκεί πάνω, αλλά έχουν και ένα φως σήμερα. Εδώ στους Αγίους Αναρίους τουλάχιστον.

0: Είναι από Freemasons το remix.
1: Γιατί μπορεί να σου βγάζει την αρχική εκτέλεση και όχι το remix που είναι πραγματικά υπέροχο όμως.
0: Μου ήρθε τώρα πριν από λίγο καθώς σας μιλούσα και χάζευα τον ουρανό και τα σύννεφα, γιατί είμαι τόσο τυχερή, και λέω ότι είμαι τυχερή γιατί λατεύω πραγματικά να κάνω εκπομπή και να χαζεύω από ψηλά τον ουρανό ή την κίνηση, τα σπιτάκια, το λόφο, να βγουν αλάκι με τα σπιτάκια, τα φωτάκια. Πάντα μου άρεσε αυτό. Κατά καιρούς όλα αυτά τα χρόνια που κάνω ραδιόφωνο έχω κάνει σε, και σε στούντιο που είναι σε υπόγειο ή που δεν είχες καμία επαφή με τον έξω κόσμο, και πάντα το όνειρό μου ήταν να κάνω εκπομπή και να χαζεύω από ψηλά, και είμαι πολύ τυχερή γιατί όντως το στούντιο έτσι είναι στον Music 892. Πολύ τυχερή. Σας έλεγα λοιπόν πριν ότι τα σύννεφα στον ουρανό λειτουργούν ως ο τέλειος καθρέφτης του μυαλού μας. Σκεφτείτε το λίγο. Καθώς έρχονται, αλλάζουν σχήματα, σκοτεινιάζουν, υφωτίζονται, και εκείνη τη στιγμή που σας το λέω πραγματικά ξαφνικά τα σκοτεινά θεοσκότεινα συννεφάκια εδώ στους Αγίους Ανάργυρους πήραν φως, και τελικά όλα αυτά τα σύννεφα φεύγουν χωρίς να αφήνουν ίχνη. Νομίζω πως η παρατήρησή τους είναι μια από τις πιο χαλαρωτικές ασκήσεις ενσυνειδητότητας, αν το σκεφτείτε, και εσωτερικής αναζήτησης ίσως. Γιατί όταν κοιτάζεις ψηλά μπορείς να αποτυπώσεις, να σκεφτείς πράγματα. Η σκέψη λοιπόν είναι σαν τα σύννεφα. Δεν είσαι η σκέψη σου, είσαι ο ουρανός που τις φιλοξενεί. Εκείνες λοιπόν οι σκέψεις έρχονται απλώς και περνούν. Περνούν από το μυαλό σου. Δεν είσαι λοιπόν η σκέψη σου, είσαι ουρανός που φιλοξενεί όλες αυτές τις σκέψεις. Γι' αυτό καμιά φορά όταν είναι κακές μη στεναχωριέσαι και πολύ, γιατί εντάξει, απλά τις φιλοξενεί για λίγο και μπορεί να κάνει φουφού και να τις διώξει μακριά. Ένα σύννεφο δεν μένει ποτέ ίδιο, έτσι και οι δυσκολίες ή οι έντονες στιγμές της ζωής αλλάζουν μορφή και διαλύονται. Και ξέρεις ότι ο ήλιος είναι πάντα εκεί, ακόμα και αν η μέρα είναι συννεφιασμένη και γκρίζα. Ξέρεις με βεβαιότητα ότι πίσω από τα πυκνά στρώματα κρύβεται το φως. Επίσης, ένα άλλο πάρα πολύ όμορφο που παρατηρώ πάντα όταν χαζεύω τα συννεφάκια είναι ότι τα σύννεφα δεν αντιστέκονται στον άνεμο. Ταξιδεύουν μαζί του. Και μου θυμίζουν για άλλη μια φορά την αξία της αποδοχής και της ροής στη ζωή. Αυτό να μην το ξεχνάτε ποτέ. Universe που λέμε, σύμπαν, ξέρετε εσείς. Τι όμορφο, τι όμορφη δικαιολογία. Δικαιολογία, εντάξει τώρα, γιατί να παίξει Purple Rain αν δεν βρέχει. Είναι η βροχή σήμερα. I never meant to

0: αυτή του ντουετάρα εκείνες τις εποχές από Jermaine Jackson, αδελφός βέβαια του Michael Jackson, και την Pia Santora. 1984, θυμόσαστε. Ωρε φίλε. Τρελή τεράστια επιτυχία στα charts τότε. Είχε φτάσει στο νούμερο 1 σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Και μάλιστα το κομμάτι αυτό έχει ακουστεί και έχει συμπεριληφθεί στην ταινία επιστημονικής φαντασίας, στο οποίο πρωταγωνιστούσε η Pia Santora, 1984. Oh my goodness. Λοιπόν, αφιερωμένο στο Κατερινάκι μου το κομμάτι αυτό που μας το ζήτησε, αμέσως τώρα πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Maggie Stats. Μην το κουνήσει κανείς, το βροχερό Maggie Stats.
1: This is the Bajsa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Music 892.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
9: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
10: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες της στην κοινωνία.
9: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
11: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη Yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
13: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα.

0: Από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: 4 γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
3: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
2: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
4: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
2: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
5: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
2: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwit.
6: Boom! This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
7: Έρχεται και η μεγάλη επίκληση.

Τρίτη και 13, αλλά πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε και δεν μασάμε εμείς. Έχουν πολύ δίκιο οι φίλοι μου που μου το στέλνουν αυτό σήμερα. Τις Τρίτες, παιδιά, η Novibet μας κάνει το τραπέζι, κυριολεκτικά όμως, γιατί τα brandy τραπέζια δίνουν στο παιχνίδι σου αυτό το κάτι που θέλεις για να σε απογειώσει. Ώρα λοιπόν να πάρεις θέση στο τραπέζι και απλά να το απολαύσεις. Winning Tuesdays στη Novibet. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο live καζίνο της Novibet. Είπαμε, τις Τρίτες η Novibet σου κάνει το τραπέζι. Γιατί τα brandy τραπέζια δίνουν στο παιχνίδι αυτό το κάτι που θέλεις για να απογειωθείς. Πάρε θέση και απλά απόλαυσε το. Winning Tuesdays στη Novibet. Μάθε περισσότερα στο live καζίνο της Novibet.

κομμάτι της μεγάλης επίκλησης. Έτσι θα μου το ζητάτε. Ο Χρήστος Τζόλης μας κάνει όλους περήφανους με τη φανέλα της Arsenal. Τώρα όμως μας κάνει περήφανους και με τη φανέλα του Giant Heart της Novibet. Ως νέος ambassador, Τζόλης και Novibet προχωρούν μαζί με επίκεντρο τον άνθρωπο. Γιατί μαζί κάνουμε τη διαφορά.

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου έχουμε ραντεβού στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο του ΆΚΑ. Το Water Marathon, ο μεγάλος φιλανθρωπικός κολυμπητικός αγώνας, επιστρέφει και μας καλεί να κολυμπήσουμε για ένα καλό σκοπό. Οικογένειες, παρέες, αθλητές, πέφτουμε στο νερό για να βοηθήσουμε τα άτομα με νοητική αναπηρία. Με τη συμμετοχή μας ενισχύουμε την εστία και το έργο της για αυτούς τους ανθρώπους. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, πληροφορίες και εγγραφές στο watermarathon.gr. Χορηγός επικοινωνίας ο Music 892. Thanks Music for that. Σάββατο 17 Οκτωβρίου λοιπόν, ραντεβού στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο του ΆΚΑ. Έχουμε το Water Marathon, τον μεγάλο φιλανθρωπικό κολυμπητικό αγώνα που επιστρέφει και μας καλεί όλους να κολυμπήσουμε για αυτό το καλό σκοπό. Να τονίσω για άλλη μια φορά ότι με τη συμμετοχή μας ενισχύουμε την εστία και το έργο της για αυτούς τους ανθρώπους. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Πληροφορίες και εγγραφές στο watermarathon.gr. Πάμε να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε όλοι.

Προσκυνώ απλά και διαχρονικά. Καλησπέρα, Βαγγέλη μου. Στον αέρα και το Λονδίνο. Γεια σου, Ιωάννη. Πάρα πολλά φιλιά. Τρίτη και 13, αλλά εμείς δεν μας άμε. Ναι. Ξου, ξου, ξου. Άλλο ένα ειδικό, Δημητρή, στέλνω και αυτό. Σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Με ΔΕΗ Fiber λοιπόν όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα να τα κάνουν όλα αυτά ταυτόχρονα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr / Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Λοιπόν, μπες στο day.gr / Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

0: Μάγκη Βαλεσίλα, θα το προλάβω, έρχεται σε πολύ λίγο. Μάγκη, καλησπέρα. Έχεις ακούσει το Want Your Soul? Καλά, ναι, εννοείται. George Κομματάρα. Και έχω στείλει τη μεγάλη επίκληση σε πάρα πολύ κόσμο και σήμερα. Και θα το στείλω και αυτό, να το κάνω διπλετίτσα. Μεγάλη επίκληση και αυτό το ειδικό. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Boom! This is the Basha. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Boom! Music 892.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
11: Euro Jackpot έχει και για άλλου. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
13: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
14: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
15: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
18: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1Go, με την εγγύηση της Center Soft One.
19: Να δω

Μεγάλη επίκληση και ειδικό. Τα έκανα διπλή τίτσα, ποιος τα θέλει. Τα έχω στείλει. Τα στέλνω, συνεχίζω να τα στέλνω. Απλά στείλε διπλέτα και έρχεται επίκληση και ειδικό.

Μ' αρέσει που στείλε μαζί και το Ινδικό. Νομίζω θα σ' αρέσει. Είναι από τα κομμάτια που κολλάς. Καλησπέρα, Βαγγέλη μου, πάρα πολλά φιλιά.

Βαράμε. Βαράμε λύπητα. Μου λέτε και κάτι για τα λιευβασιλέματα που έρχονται σιγά σιγά στο Μαγιστάτσε. Ακούστε τη μουσικάρες. Σε πάρα πολύ λίγο καιρό. Δεν θα ακούμε απλά, θα πετάμε.

Σήμερα λοιπόν, Τρίτη και 13, παιδιά. Για βάση λέγουμε στις 6:50. Και σιγά σιγά, μην καταφθάνει, έρχεται. Και κάτι τέτοιες μουσικάρες με κάνουν και λατρεύω και αγαπάω ακόμα πιο πολύ τη μουσική. Γιατί παίρνει ένα sunrise και ξαφνικά μπορεί να παίζει έξω τόση έντονη καταχνιά. Αλλά εσύ πραγματικά νιώθεις ένα φως μέσα σου. Θέλω να σας πω ότι η εβδομάδα είναι γεμάτη, γεμάτη δράση στην Novibet, που αλλού, με σέντρα στις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Ευρωλίγκα και πολλά ακόμα. Δεν μπορεί να πάει λάθος. Η δράση στην Novibet δεν σταματά ποτέ και εσύ πρέπει να είσαι εκεί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr. Είπαμε, η εβδομάδα είναι γεμάτη δράση στην Novibet, με σέντρα στις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ευρωλίγκα και πολλά ακόμα, δεν μπορεί να πάει λάθος. Αυτό είναι σίγουρο. Εξάλλου, η δράση στην Novibet δεν σταματά ποτέ και εσύ πρέπει να είσαι εκεί. Μάθε περισσότερα στο novibet.gr.

Την καλησπέρα μου από Ήλιον και εγώ θέλω τριπλέτα. Έφτασε Δημητρά μου αγαπημένη. Ευχαριστώ πολύ και η Λάρισα στον αέρα από μαγαζί Βουκόφσκι με αγάπη. Τι είναι το μαγαζί Βουκόφσκι εκεί στη Λάρισα? Μαρία μου, συγγνώμη που δεν γνωρίζω. Πες μου να ξέρω όταν θα έρθω Λάρισα να κάνω μια βόλτα. Αυτή η Σκάλφα είναι ήδη μέσα στο στούντιο και αυτό μου θυμίζει ότι πρέπει να σας αφήσω σιγά σιγά. Αν και δεν θέλω. Αλλά από την άλλη σκέφτομαι ότι μου αρέσει πολύ να παίρνω καφεδάκι και να ακούω τα παιδιά και να χαριεντίζονται και πειράζουν ένας τον άλλον και ξεμαλιάζονται καμιά φορά με την καλή έννοια όμως πάντα. Γιατί αυτό είναι το νόημα του αυτοσαρκασμού, της πλάκας, ενός ντουέτου που πραγματικά προσπαθεί να, σε εισαγωγικά προσπαθεί, να σε κάνει να γελάσεις. Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, γιατί βρισκόμαστε εδώ? Για να περνάμε όλοι ωραία και να κερδίσουμε τα χαμόγελά σας που πραγματικά είναι πολύτιμα για μας. Θέλω να το ξέρετε αυτό. Και καμιά φορά στον αέρα μπορεί να πεις και κάτι, ρε παιδί μου, που να μην σου κάτσει και τόσο καλά, να μην το εννοείς κιόλας. Μην τα παίρνετε κιόλας απόλυτα σοβαρά, ειδικά σε μια εκπομπή σάτιρας. Μην τα παίρνετε απόλυτα λογικά, και δεν υπάρχει λογική σε μια εκπομπή που έχει και σάτιρα μέσα και προσπαθεί να σου εκμεύσει το χαμόγελο. Anyway, άσχετο αυτό τώρα, έτσι μου ήρθε. Ευθύμη μου, σε αγαπώ, το ξέρεις, αρχιά. Και πραγματικά σε καταλαβαίνω και σε νιώθω και το ξέρεις αυτό. Έχουμε εμείς, ενώ είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες με τον Ευθύμη, τελείως διαφορετικοί, έχουμε... είμαστε λιοντάρια, έτσι, ακριβώς. Αυτό είναι τελικά που μας ενώνει μας τους δύο. Το ξέρεις αυτό, σε νιώθω. Είμαστε τόσο διαφορετικοί, αλλά σε νιώθω, ρε φίλε. Και με νιώθεις και εσύ και το χαίρομαι αυτό. Και πρέπει να σας πω ότι σεβόμαστε και απόλυτα ένας τον άλλον. Λοιπόν, ένα sunrise για φινάλε, για πάρα πολύ λίγο θα παίξει, αφιερωμένο σε μια φίλη που μας το ζήτησε, γιατί κρύβουμε πάντα ένα ήλιο βασίλη μας στην καρδιά μας. Καλή συνέχεια με Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά, κυρίες και κύριοι, είναι η αγαπημένη μας Ντελούλου και η αγαπημένη μου προσωπικά Ντελούλου μέχρι τις 9, η καλύτερη παρέα, μείνετε εδώ. Αυτό το δίδυμο, αυτό το καυτό ντουέτο, δεν το αλλάζουμε τίποτα. Πολλά φιλιά.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλώς την.
5: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
4: Πού το κατάλαβες?
5: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
6: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
10: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
11: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
12: Have you met Kiko?
13: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
14: Γεια σας, είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι!
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι!
17: Πολλά, σενιόρ Μακής!
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
18: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: από Σαλόνικα ένα πρωί, ήρθα και αντίκρισα μία τρελή.
1: Εγώ,
0: από την Αμάρινθο, μου είπε εγώ, ούτε καν ήξερα πού πέφτει αυτό.
1: Ήρθε μια μέρα με ύφος του πέ. Τάχα μου το έπαιζε, δίθεν μπλαζέ. Ήξερε όμως πως θα έρθει ο καιρός, θα καταλάβει ποιος είναι ο αρχηγός.
0: Όλα τα ξέρει και τα σχολιάζει. Μ' αν την πιέσω, τη γνώμη αλλάζει.
1: Για όλο τον κόσμο έχει άποψη αυτό. Και ας μην τον ρωτάει κανείς ευτυχώς.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας, Τζουτζου Μπρούτζου, καλωσορίσατε.
1: Καλωσορίσατε όλοι, βρεγμένοι, με νεύρα, με φριζαρισμένα μαλλιά. Σας καταλαβαίνουμε όλους και έχουμε για όλους μία αγκαλιά σήμερα, Τρίτη 13 του Οκτώβρη, Τρίτη και 13 όλα μαζί.
0: Και έχουμε έρθει για ένα και μόνο σκοπό, να σας κάνουμε παρέα, να σας κάνουμε να περάσετε όσο δυνατόν καλύτερα, να φανούμε χρήσιμοι μέχρι τις 9 εκεί έξω στο δρόμο, ενημερώνοντάς σας για το τι συμβαίνει, διότι εντάξει, κάθε που βρέχει στην Αθήνα τα πράγματα δεν είναι τόσο ωραία, αλλά κυρίως σας κάνουμε να γελάσετε, παιδιά, λίγο να λίγο να σκάσει, λίγο κάπως να γίνει καλύτερα τα πράγματα σήμερα που είναι όντως Τρίτη και 13, σήμερα που έχει αρκετή βροχή εκεί έξω, αλλά εμάς δεν μας σκιάζει φοβέρα καμιά, γιατί πόσα πράγματα έχουμε περάσει τώρα εδώ στη βροχή.
1: Έλα, καλέ, δεν σταματάμε. Τι λες, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαστε ίσα που θα αναγεννηθούμε με τη βροχούλα.
0: Έτσι.
1: Θα ανθίσουν τα φιλαράκια μας, Ευθύμη.
0: Είμαστε υγροί για τους λάθος λόγους. Αυτό να κρατήσουμε σήμερα. Θα μπορούσαμε να είμαστε μόνο για τους σωστούς, αλλά σήμερα είμαστε υγροί για τους λάθος λόγους. Ελπίζω μέχρι που θα σχολάσουμε και μετά να έρθουν και οι σωστοί λόγοι.
1: Μέχρι πού θα σχολάσουμε μετά, παιδιά, μετά.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει μετά τις 9.
1: Δεν αφορά μόνο εμάς αυτό. Γρήγορα, έχεις δίκιο.
0: Όχι, νόμιζες ότι σε σένα πήγαινε.
1: Όχι, αγόρι μου, μην κάνεις όνειρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όνειρα τώρα αυτά που έχεις εσύ.
0: Γιατί τι έχουν τα όνειρά μου.
1: Με λιγουρεύεσαι, παιδί μου. Έλα, σε παρακαλώ πάρα
0: πολύ. Θέλει έτσι να
1: έλα, έλα, έλα, έλα, έχω ξυπνήσει πρωί σήμερα και να σε καμαρώσω. Δεν σου αρκεί αυτό. Θυμίσω αυτό το πράγμα. Παιδιά.
0: Πόσο θα μου το χτυπάς αυτό.
1: Ξύπνησα για να τον δω.
0: Δεν λες που πήγα σε μια εκπομπή στη τηλεόραση και ξύπνησες νωρίς σήμερα. Μια φορά στη ζωή σου σηκώθηκες από τις 8.30. Μην φανταστείς ότι σηκώθηκες και 6 από τα.
1: Καλά. Στις 8.30 είχα ανοίξει το κινητό στο κρεβάτι και σε έβλεπα. 9 παρά ξεκίνησα και πήγα στο σαλόνι. Κάτσε, λέω, πρέπει να πάρω θέση τώρα.
0: Ούτε
1: να
0: ξέρει,
1: βγάλω,
0: παιδιά.
1: Και το story.
0: 9 και 4 ήμουνα στον
1: ναι,
0: αέρα.
1: Ναι, αλλά 9 παρά. Εγώ είχα πάρει θέση στην τηλεόραση.
0: Απερίμενε.
1: Ναι, παιδί μου, πας καλά. Γιατί λέω, και αν κάνει είσοδο και δεν με δει, ήταν στο Κοινωνία ώρα Μέγκα.
0: Ναι, ήμουνα στο Μέγκα το πρωί με Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Αθηνά Κλίμη. Τι ωραία παρέα είναι αυτή, και δεν το λέω τώρα επειδή καλέστηκα και πήγα και τα είπαμε.
1: Όχι, είναι εξαιρετική τους παρέα, βλέπω,
0: μα τους βλέπω κάθε πρωί, και αυτό που διαπίστωσα είναι αυτό που πολλές φορές λέει και η Μάγκη, κυρίως για τα ντουέτα,
1: ναι,
0: και για εμάς, ότι δεν υπάρχει διαφορά από εκτός αέρα και αέρα. Είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή αν σ' αρέσει κάτι στον αέρα, εκτός αέρα δεν μπορείς να δεις ένα ντουέτο και να πεις πω αυτή τι αντιπαθητική είναι. Αν τους συμπαθείς στον αέρα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: θα τους συμπαθήσεις και εκτός. Και
1: τις περισσότερες φορές, ναι, στα αλήθεια.
0: Όλο αυτό το πείραγμα που έχουν οι συγκεκριμένοι και ζωντανά, που
1: το
0: κάνουν,
1: βγάζουν και στα social.
0: Που δεν κάνουν ψυχαγωγία. Εγώ δεν λέω για τα social, εγώ λέω για εκτός αέρα.
1: Ναι, ναι, λέω
0: δεν
1: αυτό,
0: λέω για τα social.
1: Το
0: μιλάω,
1: βάζουν και στα social αυτό, ναι, ναι, το φαν που έχουν.
0: Αυτό όμως είναι και αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση, είναι το ίδιο.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ λέω ότι όταν δεν είναι στον αέρα και πέφτουν διαφημίσεις, οι άνθρωποι αυτοί
1: είναι
0: μεταξύ τους το ίδιο πράγμα. Πειράζονται, κάνουν πλάκα και κάνουν και σκληρή επικαιρότητα. Τώρα δεν κάνουν ψυχαγωγία να πεις ότι είναι πολύ ωραίο παρεάκι το πρωί. Και τους ευχαριστώ και πολύ για
1: και
0: την φιλοξενία.
1: Εσύ, όλους. Πολύ ωραία τα είπες.
0: Τα είπα,
1: για
0: ωραία,
1: την παράσταση,
0: τα είπα,
1: και τα βίντεό σου που παίξαν ευθύ μου ήταν εξαιρετικά.
0: Τα βίντεο. Άλλο ένα βίντεο που θα με κυνηγάει για πάντα.
1: Τα παιδιά γέλασαν πάρα πολύ πάντως.
0: Γέλασαν πάρα. Ξέρετε ποιο είναι το περίεργο? Είναι πολύ ωραίο. Ξέρεις τα βίντεο που γίνονται για το διαδίκτυο, ωραία, για τα social media, και ξαφνικά όταν το ίδιο βίντεο το βλέπεις στην τηλεόραση, γιατί πάρα πολλοί παίρνουν από αρκετούς creators,
1: ναι,
0: στα,
1: ναι,
0: social,
1: ναι,
0: media
1: και το, στη
0: το βίντεο και το μεταδίδουν στην τηλεόραση. Φαίνεται όχι περίεργο, δηλαδή.
1: Ότι αποκτάει άλλη βαρύτητα, νιώθεις.
0: Όταν ξαφνικά βγαίνεις στην τηλεόραση, λες, Χριστέ μου, τι είπε το στόμα μου πάλι. Ενώ,
1: ναι,
0: ας πούμε, όταν είναι στο διαδίκτυο, λες.
1: Μια χαρά, αφήστε με ελεύθερο.
0: Καθόμουν και τα έβλεπα και είπα, εγώ ήμουν αυτός, Παναγία μου, τέτοια πράγματα ξεστόμησα. Ουέ και αλίμονο.
1: Δεν πειράζει, παιδιά, ο Ευθύμης μας θα είναι σε αυτή εδώ την εκπομπή, θα τα καταφέρει, θα τη βγάλει τη χρονιά και θα πάνε όλα τέλεια. Δεν μας πιάζει φοβέρα καμιά, όπως εδώ θα είστε φυσικά και εσείς μέχρι τις 9 η ώρα που σας θέλουμε συντονισμένους, και θέλουμε και τα μηνύματά σας στο Viber μας, το 6939892892, για να μάθουμε τα πάντα.
0: Και να σας πούμε και εμείς τα πάντα αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης.
2: την κίνηση μου μέσα.
1: Ναι, τώρα ό,τι είπε, τι να σας πω. Να σας πω που δεν έχει κίνηση στην Αθήνα, γιατί έχει παντού αυτή την ώρα. Ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα είναι χάλια, από Εγάλεο και πάνω ειδικά, μέχρι Αχαρνές ψηλά, μεταμόρφωση Κηφισιά Έσχος. Μπήκα σήμερα Κηφισό και λέω γιατί το έκανα αυτό το λάθος σήμερα με βροχή. Αττική οδός επίσης με κατεύθυνση προς Μαρούση. Η Κηφισίας! Από δορυφόρο πρέπει να φαίνεται τόσο αμάξι που έχει. Το κέντρο της Αθήνας είναι στην ίδια κατάσταση ακριβώς. Περιφερειακή καρέα προς Ηλιούπολη, χάλια μαύρα. Άμα σας πω τώρα ότι η Ποσειδόνος έχει υπάρξει και πολύ χειρότερα και ότι είναι σχεδόν καλά, θα έλεγε κανείς. Να με πιστέψεις.
0: Δεν ξέρω. Και εγώ να μας πούνε οι ακροατές μας το 6939-892-892.
3: Τον κακό σας τον καιρό.
0: Τον κακό μας τον καιρό τον έχουμε. 13 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Αχ, συγγνώμη παιδιά, όχι στην Αθήνα.
1: Πού?
0: Με συγχωρείτε.
1: Έχουμε
0: στη Θεσσαλονίκη.
1: Μια χαρά, καιρό στη Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί μου έβγαλε τη Θεσσαλονίκη από συνήθεια. Γιατί λέω δεν έχουμε 13, ρε παιδιά. Αυτό θα έλεγα ότι δεν το νιώθεις. 18 βαθμοί στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Με αρκετή βροχή. Από αύριο κάπως καλύτερα τα πράγματα. Θα ανέβουμε τσούκου τσούκου. Με την Πέμπτη να φτάνουμε στους 22, παρακαλώ.
1: Θέλω.
0: Χωρίς βροχή.
1: Δεν

0: 10 λεπτάκια μετά από τις 6, καλησπέρα σε όλους, καλώς ορίσατε. Αυτή είναι η Ολίβια Ντίν που μας αρέσει πολύ, είναι το Show Easy. Είπαμε να το πάμε λίγο σήμερα, βρήκαμε ευκαιρία, λίγο βροχερά.
1: Ρομαντικά.
0: Λίγο να ακολουθήσουμε το καιρό, γιατί και εμείς δικαίωμα θέλουμε λίγο κάποιες φορές το αυτί μας κάπως λίγο να εναρμονίζεται κυρίως μετά του καιρού. Πιστεύουμε ότι και εσείς λίγο τη βρίσκετε τώρα, δεν μπορούμε να βάλουμε... το Moving to the Sun για παράδειγμα.
1: Μας κοροϊδεύει ο κόσμος. Έλα μου ντε με τέτοια βροχή εκεί έξω.
0: Αλλά με την ίδια πολύ διάθεση, γιατί έρχονται και δικά σας μηνύματα. Καλησπέρα σε όλους. Σε Κώστα, σε Δήμητρα, σε Θοδωρή, σε Μαρία, σε Θανάση, σε Άρη, σε Γιώτα. Καλησπέρα και στην Κάτια. Η οποία Κάτια μας έστειλε μήνυμα και ρωτάει.
1: Τι ρωτάει, τι χρειάζεται από εμάς κοπέλα να τη το λύσουμε.
0: Λέει, παιδιά, αλήθεια θέλω να μου απαντήσετε και δεν έχω και κανένα πρόβλημα να το συζητήσετε και στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Μιλάει κάτι κάπως το red flag, το λέει, τώρα δεν ξέρω πού το βάζει, θα στο διαβάσω όπως ήρθε το μήνυμα. Όταν δεν οδηγεί ο άντρας,
1: ναι,
0: αλλά η γυναίκα μόνο,
1: ναι,
0: σε μία σχέση.
1: Ναι.
0: Το θεωρείτε ασήμαντο ξενέρας ή το αντίθετο? Δηλαδή το θεωρείτε ξενέρα, να μην ασχοληθώ με αυτό το ζήτημα ή πρέπει να ασχοληθώ? Γιατί λέει, έχω γνωρίσει ένα μωράκι, πηγαίνει καλά, δεν οδηγεί και δεν θέλει να μάθει να οδηγεί. Και αλλιώς τα είχα φανταστεί, μας γράφει, η οποία όμως κάποια οδηγεί. Είναι οδηγός.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να οδηγήσω, αλλά το να μην οδηγεί καθόλου άλλος μου είναι ξενέρωτο πάρα πολύ.
0: Γιατί?
1: Ρε παιδί μου, μου βγάζει μια ασφάλεια το ότι μπορώ να καθίσω και λίγο, να μην οδηγάω εγώ, να είμαι στο διπλανό κάθισμα, λίγο αυτό το princess passenger. Και θα σε προσέχω.
0: Θες να το ζήσεις.
1: Ναι.
0: Θες λίγο στην εκδρομή, ας πούμε, στα Ζαγοροχώρια.
1: Ναι.
0: 4 ώρες δρόμο.
1: Ναι.
0: Δεν θες να οδηγείς.
1: Δεν θέλω να οδηγήσω.
0: Πάρτε το κτέλ.
1: Άκουσέ με λίγο.
0: Πάτε με το κτέλ.
1: Θα είμαι δίπλα σου όμως. Θα σε ταΐσω στο στόμα. Το μπουκαλάκι το νερό ανοιγμένο θα στο έχω.
0: Θα οδηγείς εσύ και θα σε περιποιείται, αστεροπάρα. Μην αγχώνεσαι.
1: Εγώ θα τα φροντίσω όλα. Δεν θα έχεις κανένα παράπονο. Τι μουσική θέλεις? Εγώ θα είμαι και για σένα.
0: Εκεί στο καμπατζόδρομο που σταματάμε για να ξεκουραστούμε και να πάρουμε.
1: Θες να σου κάνω λίγο αέρα. Θα σου κάνω λίγο αέρα. Θα κατέβω στο βενζινάδικο.
0: Δεν
1: να
0: ξέρω,
1: πάω
0: ρε,
1: μέσα
0: παιδιά,
1: να φέρω πράγματα.
0: Κοίτα, εγώ
1: μου
0: τώρα
1: είναι ξενέρωτο. Επειδή δεν σου λέω ότι δεν θα οδηγήσω.
0: Επειδή εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να οδηγώ,
1: ναι,
0: δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα και μάλιστα θέλω να είμαι οδηγός. Δηλαδή, αν μου πεις εσύ είτε ως ζευγάρι είτε,
1: ναι,
0: χωρίς ζευγάρι να πάμε μια εκδρομή και πεις θέλω να οδηγήσω εγώ. Δεν πολύ θέλω.
1: Δεν θέλεις.
0: Θέλω να. Μ' αρέσει να οδηγώ.
1: Okay.
0: Γιατί μου αρέσει η οδήγηση. Ωραία.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω τώρα πώς είναι από την άλλη πλευρά. Γιατί είμαι πάντα αυτός που οδηγεί, αλλά του αρέσει, γουστάρει να οδηγεί.
1: Ρε παιδί μου, και εγώ γουστάρω. Αλλά το να ξέρω ότι ο άλλος δεν θα οδηγήσει ποτέ με ξενερώνει.
0: Φοβάσαι ότι κάπου, ρε παιδί μου, τα πράγματα, αν γίνει κάτι, ότι δεν θα μπορεί να αναλάβει? Τι?
1: Καλά, σίγουρα και ότι δεν έχεις έναν άνθρωπο που, ξέρω εγώ, πες ότι ζαλίστηκα, πες ότι δεν είμαι στα πολύ καλά μου και κάτι χρειάζομαι, πες το οτιδήποτε, ναι, αλλά θα μου πεις αυτό θα μπορούσε να έχει συμβεί στον οποιοδήποτε και μια φίλη μου να ήταν, ας πούμε.
0: Δεν είναι κρίμα όμως άμα σε όλα τα υπόλοιπα, ρωτάω, δεν ξέρω, αν σε όλα τα υπόλοιπα το έχεις βρει με τον άλλον.
1: Ναι.
0: Να ξενερώσεις και να μην προχωρήσει επειδή δεν οδηγεί. Γιατί το να μην οδηγεί κάποιος μπορεί να είναι και φόβος, παιδιά. Μπορεί, ρε παιδί μου, να έχει τρακάρει μικρός με τους γονείς του,
1: ναι,
0: και
1: okay,
0: να το έχει πάει από την άλλη πλευρά και να σου πει, ξέρεις τι, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, σε γουστάρω, αλλά δεν. Δηλαδή, να κάνεις καλό σεξ, να είναι καλός στα περισσότερα, να. Το να μην οδηγεί είναι λόγος να μην προχωρήσει τη σχέση? Μπορεί και να είναι,
1: τώρα,
0: ρωτάω.
1: Τώρα βάζεις πολλά. Δεν ξέρω αν δεν θα προχωρούσε, αν ήταν όλα τέλεια. Γιατί νομίζω ότι αν ήταν όλα τέλεια, κανένας δεν θα έκοβε κάποιον εντός αγωγικών στην οδήγηση. Το θέμα είναι όμως το κατά πόσο ξενέρο το είναι. Εγώ σου λέω, δεν είναι από τα πράγματα που λέω. Wow. Ενθουσιάστηκα.
0: Ναι. Επίσης, κάποιοι παιδιά, και γυναίκες και άντρες, θεωρούν πάρα πολύ σεξι τον τρόπο που οδηγεί είτε η γυναίκα είτε ο άντρας.
1: Ναι,
0: άντρας.
1: Μα
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Κάποιοι φτιάχνονται, ο άλλος κουμπώνει την ταχύτητα. Και δίπλα ανοίγουμε το ντουλαπάκι με τις χαρτοπετσέτες, τα μωρομάντιλα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ με την όπισθεν.
0: Σ' αρέσει η όπισθεν?
1: Φοβερή, γιατί ξέρω.
0: Αυτά τα λέει μόνη της τουλάχιστον.
1: Άκουρε,
0: για να μην με κυνηγάτε εμένα μετά.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι,
0: από μόνη της το είπε. Πόσο αρέσει η Όπισθεν, δείξε μας λίγο.
1: Βάζεις την Όπισθεν και την ώρα που πας να
0: γυρίσεις. Εσύ στην Όπισθεν που είσαι?
1: Εγώ είμαι συνοδηγός.
0: Α.
1: Και πιάνει συνήθως πίσω από το κάθισμα.
0: Ας αρέσει το...
1: Αυτό το έτσι που γυρίζει όλο
0: φιλί.
1: Το σώμα προς τα
0: να
1: πίσω.
0: Να θες και να σε φιλήσει λίγο.
1: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Θα τρακάρετε, Μαρή.
1: Δεν πειράζει.
0: Θες να βάλει το χέρι πίσω να σε φιλήσει.
1: Σιγά, καλέ, με το ένα μάτι βλέπει πίσω.
0: Ο άλλος αλήθωρος ξαφνικά. Το ένα μάτι εδώ, το άλλο εκεί για να φτιαχτεί άλλη.
1: Μπορεί να τα καταφέρει κάποιος.
0: Προσέξτε, μην τρακάρετε εκεί πέρα που θες να σε φιλάει.
1: Στην Όπισθεν, μωρέ, σιγά, δύο βήματα θα κάνει τώρα πίσω. Θα πας με 800 χιλιόμετρα.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Όταν δεν οδηγεί ο άντρας, αλλά μόνο η γυναίκα σε μία σχέση, το θεωρείτε ασήμαντο ξενέρας ή το αντίθετο? Αν είστε κορίτσι και γυναίκα εκεί έξω, θέλουμε να μας απαντήσετε. Αλλά και αν είστε αγόρι άντρας, θέλουμε επίσης να μας πείτε αν θα νιώθατε κάπως μειονεκτικά σε περίπτωση που ήσασταν σε μία σχέση και δεν οδηγούσατε. Πώς θα νιώθατε να ήσταν μονίμως συνοδηγός και η γυναίκα να οδηγούσε? Να το σπάσουμε για αυτό το στερεότυπο να τελειώνει. Τραγούδια βροχής, τα ζητάτε πάρα πολύ. Ζήτησε και ο Παύλος κάτι να πέσει, είναι στη δουλειά.
1: Α, τι μας ζήτησε?
0: Θέλει οτιδήποτε, νταουνίστικο.
1: Ναι.
0: Νάτε, πάρτε το. Είναι σε Λιντιόν, δυναμώστε παιδιά.

0: Αγαπημένο τραγούδι γράφει ο Αλέξανδρος. Παιδιά, το ακούω και τρελαίνομαι. Σας ευχαριστώ, λέει, πάρα πολύ για αυτά τα τραγούδια. Είναι τα αγαπημένα του, δεν τα βαριέμαι καθόλου.
1: Αχ, και εμένα, παιδιά.
0: Μπράβο, Αλέξανδρε, δεν σου το είχαμε.
1: Γιατί, ρε.
0: Λοιπόν, ήρθαν πάρα πολλά δικά σας μηνύματα. Όταν δεν οδηγεί ο άντρας, αλλά η γυναίκα μόνο σε μία σχέση, το θεωρείτε ασήμαντο ή όχι? Θα ξενερώνατε εκεί έξω, κορίτσια ή όχι? Αγόρια, εσείς πώς θα νιώθατε? Έχουν έρθει σπουδαία και πάρα πολλά δικά σας μηνύματα.
1: Τα best of θέλω.
0: Ναι, από πού να ξεκινήσω, δεν ξέρω. Ο Γιώργος λέει: αν δεν οδηγούσα,
1: ναι,
0: θα ένιωθα μειονεκτικά σε σχέση με την κοπέλα μου που θα οδηγούσε.
1: Γιατί?
0: Καταλαβαίνω βέβαια ότι αυτό είναι ένα έμφυλο στερεότυπο.
1: Σωστά.
0: Αλλά δυστυχώς, ναι, και εγώ νιώθω ενδυναμωμένος ως άντρας όταν κρατάω το τιμόνι.
1: Κοίτα, το καταλαβαίνω αυτό που λέει. Έχει
0: αυτά
1: μια
0: μας μάθανε.
1: Βάση,
0: αυτό ήταν και βάση
1: μάθανε,
0: κοινωνικό.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι,
0: αυτό όντως είναι. Αλλά μπράβο που το παραδέχεσαι και το λες ότι είναι έτσι στερεοτυπικό. Ότι μπαίνει, αγγίζει πάρα πολύ.
1: Ακομπλεξάρεις, τους μ' αρέσει. Ναι.
0: Εγώ πάντως που είμαι κοπέλα, γράφει η Ειρήνη, και οδηγώ στη σχέση μας, βέβαια έχει και ο σύντροφός μου δίπλωμα, δεν του αρέσει όμως πολύ το σπορ, εντάξει, λέει, δεν με χαλάει, σε φάση ανάγκης είναι ok, αλλά το 90% λέει, οδηγάω εγώ και μου αρέσει κιόλας πολύ η οδήγηση. Ειρήνη, ναι, όμως δεν μπορείς να είσαι στο δείγμα, γιατί δεν μπορείς να σκεφτείς πώς θα ήσουν με έναν άντρα που δεν οδηγεί καθόλου. Και από ό,τι συμπληρώνουμε και μαζεύουμε όλα τα μηνύματα, οι περισσότερες φίλες ακροάτριες στηρίζεστε στο θέμα της ασφάλειας.
1: Δεν νιώθετε, σημαντικό,
0: νιώθετε ανασφάλεια αν ο σύζυγός σας, το αγόρι σας, ο σύντροφός σας δεν οδηγεί για πάνε ενδεχόμενο.
1: Ναι, μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε ή στο δρόμο, ξέρω εγώ.
0: Καλά, υπάρχουν και τα ταξί. Άμα συμβεί οτιδήποτε έκτακτο, το παίρνεις ένα ταξί, πηγαίνεις.
1: Ρε παιδάκι μου, ναι, πηγαίνεις. Αλλά άμα ξεκινήσουμε που λέγαμε τώρα, να πάμε στα ζαγοροχώρια και εσύ δεν οδηγάς και στη μέση του πουθενά, στις στροφές, μου μείνει το αυτοκίνητο και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό.
0: Καλά, αυτό δεν έχει να κάνει με την οδήγηση.
1: Ωραία.
0: Και εγώ που οδηγώ, αν μείνουμε με το αυτοκίνητο, την οδική θα πάρω. Δεν πρόκειται να σε σώσω. Γιατί δεν ξέρω. Εσύ, ας πούμε, αλλάζεις πιο εύκολα λάστιχο από ό,τι αλλάζω εγώ.
1: Αλήθεια λες. Αλλά απ' την άλλη, ρε παιδί μου, αν γίνει κάτι, να μου πεις εδώ, ξέρω εγώ, προσπάθησε περισσότερο με αυτό, να μου υποδείξεις κάτι, μια βοήθεια. Γι' αυτή την ασφάλεια μιλάμε.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει, ρε, εσύ, με την ασφάλεια. Δεν έχει να κάνει με το αν οδηγείς ή όχι. Τι βοήθεια. Και σαν συνοδηγός θα σου πω, πρόσεχε, ελάφι. Δε το, δε ζώ.

0: Λοιπόν, το ελάφι έρχεται μπροστά σου.
1: Μου πετάγονται. Δεν έρχονται αντίθετα κόντρα σε σένα και το βλέπεις να καλπάζει.
0: Ναι, αν είχα δίπλωμα, τι θα το έβλεπα από πριν. Τι είμαι, μάγος.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Νιώθω μια ασφάλεια, σου λέω εγώ τώρα.
0: Θα ένιωθα ότι έχω σοφέρ, γράφει ο Νίκος, αν δεν οδηγούσα εγώ, οπότε θα ήταν μια χαρά, δεν θα είχα πρόβλημα, θα ήταν και top. Να, το αρέσει κιόλας.
1: Okay.
0: Δεν θα είχα πρόβλημα, αρκεί να μην το εκμεταλλευόταν, γράφει Ζαχαρούλα, γιατί δεν θα ήθελα να ήμουν ο ταξιτζής του.
1: Τώρα αυτό που λες δεν είναι ωραίο, βρε φιλενάδα, γιατί αντίστοιχα το ίδιο μπορεί να σκεφτεί και για σένα, ότι εκείνος θα γίνει ο ταξιτζής του αν δεν οδηγάς ποτέ. Δεν είναι θέμα, παιδιά, ποιος θα κάνει τα περισσότερα και ποιος τα λιγότερα.
0: Ενώ η Αναστασία λέει, αν υπάρχει κάποιο τραυματικό συμβάν, πηγαίνω πάσο, αν όχι τότε είναι άσχημο, να πάω δηλαδή να τον πάρω για να βγούμε βόλτα, να του ανοίξω και την πόρτα, να πηγαίνω για ψώνια στο σούπερ μάρκετ, να οδηγώ στα ταξίδια, γενικά να είμαι σοφέρ, όχι, δεν θα μου άρεσε στα μάτια μου, θα ήθελα να οδηγεί και αυτός, αν συμβεί κάτι να μπορώ να έχω μια βοήθεια, θέλουμε τον υπότι μας. Να βάλω στροφονί. Αναστασία, ό,τι γουστάρεις.
1: Δεν κρίνουμε εμείς εδώ. Μην αγχώνεστε.
0: Απογεύμα έχεις με άγρες διαθέσεις εδώ πέρα οι φίλες ακροάτριες. Δεν. Αλλά να σου πω κάτι. Λες ότι αν είχε τραυματικό συμβάν θα πήγαινες πάσο. Φίλοι, δεν θα πήγαινες. Γιατί γράφεις ένα τέτοιο μήνυμα, θα σε ενοχλούσε τόσο πολύ που και το τραυματικό συμβάν μετά δεν θα το έβλεπες.
1: Δεν το ξεπερνούσε.
0: Δεν θα μπορούσες εσύ η ίδια να το διαχειριστείς.
1: Να το παραβλέψει.
0: Ναι.
1: Μπορεί, παίζει και αυτό. Έχουμε άλλα μηνύματα εξαλά.
0: Εμένα ο αγαπημένος μου είναι επαγγελματίας οδηγός και παντού πηγαίνουμε και οδηγώ εγώ. Αυτό με κάνει να αισθάνομαι υπέροχα γιατί με εμπιστεύεται και με βρίσκει εξαιρετική. Όταν θέλω βέβαια αναλαμβάνει δράση. Ενώ ακόμα ένα μήνυμα που ήρθε από έναν φίλο ακροατή, όντως, λέει ότι ήταν προϋπόθεση για να τα φτιάξω με την κοπέλα μου,
1: ναι,
0: να οδηγεί σωστά πρώτα την τέσταρα στο τιμόνι και μετά τα φτιάξαμε.
1: Ναι, αλλά ο φίλος που έστειλε το μήνυμα οδηγεί εκείνος.
0: Οδηγεί, ναι, για να λέει τέσταρα να οδηγεί σωστά. Αλλά θέλω να πω ότι και από την πλευρά του άντρα βλέπουμε ότι υπάρχουν τέτοια ζητήματα, ότι θέλει να οδηγεί η γυναίκα, αλλιώς δεν.
1: Okay, το δέχομαι. Είμαι
0: έτοιμη. Ο Γιώργος λέει, εμένα σαν συνοδηγός με πιάνει πανικός, δεν μπορώ να μην οδηγώ.
1: Ναι. Και αυτό νομίζω ότι συμβαίνει σε όλους μας. Όταν ο οδηγός δεν είναι ιδιαίτερα καλός ή μας έχει δώσει ένα-δυο αφορμές, ρε παιδί μου, και δεν έχουμε αισθανθεί ασφάλεια. Εκεί πιάνει αυτό περισσότερο.
0: Ενώ ο Χρυσόστομος λέει, παιδιά, εγώ τι να πω, που ναι μεν δεν οδηγεί,
1: ναι,
0: αλλά τρελαίνεται για εκδρομές. Φτάνουμε μετά από 8 ώρες, κοιμάται,
1: ναι,
0: σαν συνοδηγός και μετά θέλει ποτά. Εγώ ψηφίζω, λέει, ότι και οι δύο πρέπει να οδηγούν. Εντάξει, ειδικά όταν, όταν μοιράζεσαι και έναν προορισμό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχεις 8 ώρες να οδηγείς, ρε παιδί μου, και κάνεις.
1: Εκεί είναι τέλειο, το σπάς
0: κιόλας. Είναι ωραία, ναι. Λοιπόν, μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Θα διαβάσουμε και άλλα δικά σας μηνύματα και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
9: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της. Στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Δεν ξέρω πού είναι ο άντρας σας, αν τον ψάχνετε. Πάρτε ένα τηλεφωνάκι όμως. Μπορεί και να απαντήσει, μπορεί και όχι. Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, 3η και 13 σήμερα. Ξορκίζουμε το κακό παρέα με εσάς όλους. Είμαστε στην Τελούλου, Αστερόπη και Ευθύμης μέχρι τις 9. Με το Βαγγέλη να στέλνει μήνυμα Αστερόπη και να λέει: άρε παιδιά, ευτυχώς είστε κι εσείς, είστε κι εσείς ναι. Στη χειρότερη μέρα μου και με κάνετε να ξεχνιέμαι.
1: Αχ, πάρα πολύ χαιρόμαστε που.
0: Που περνάς χάλια.
1: Όχι.
0: Είσαι με τα καλά σου,
1: όχι,
0: καλά.
1: Ρε,
0: τι χαίρεσαι με τον Βαγγέλη. Παιδιά,
1: που
0: η κοπέλα είναι τρελή.
1: Βαγγέλη,
0: πολύ χαιρόμαστε που πάνε σκατά τα πράγματα.
1: Βαγγέλη, αν σε παρηγορεί για κάποιον που είχε πεθάνει πέρυσι, είχα πει ότι πήγαν όλα καλά, εντάξει. Οπότε σκέψου λίγο ψύχρεμα.
0: Επίσης,
1: χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ για σένα, ρε παιδάκι μου.
0: Κάθε φορά που θα σκέφτεστε ότι έχετε τη χειρότερη μέρα, θέλω να θυμάστε ότι σήμερα η Αστερόπη πήρε τηλέφωνο τον διαχειριστή της πολυκατοικίας να κάνει παράπονα γιατί της μύριζαν κατρουλιά έξω από την πόρτα της και ο άνθρωπος μόλις είχε κάνει εγχείρηση για έμφραγμα.
1: Είχε πάθει έμφραγμα ο άνθρωπος.
0: Και αφού καθόταν η Αστερόπη και έχει. Και κοιτάξτε να δείτε. Εσείς δεν είστε ο διαχειριστής. Και θέλω να σας πω ότι εγώ μίλησα κάτι. Και το ένα και το άλλο. Άκουγε ο άνθρωπος και λέει. Κοπέλα μου, οκ, okay, αλλά έχω
1: λέει,
0: πάθει έμφραγμα.
1: Δεν βρίσκομαι στην πολυκατοικία γιατί δεν βγαίνω πολύ συχνά πια. Γιατί πέρασε και κάτι δύσκολο. Άλλο, περαστικά σας.
0: Αλλά συνέχιζε. Αλλά ποιος κατούρισε.
1: Έμφραγμα. Μα μου μύριζε.
0: Τι άλλο να πει.
1: Μου μύριζε.
0: Σου
1: κάτι.
0: Μύριζε το κατούρο. Δεν σε έκοψε ο κύριος που έτσι όπως ακουγόταν ότι δεν θα είναι καλά.
1: Τι, γιατί να μην είναι ο άνθρωπος. Ενώ το πέρασε.
0: Εγώ γιατί
1: έμφραγμα,
0: έπαθε έμφραγμα.
1: Το πέρασε το έμφραγμα. Τέλεια. Τώρα είναι περδίκι, μια γαρά. Να σηκωθεί.
0: Μήπως βγήκε στον μπαλκόνι νεγκλιζέ και το έπαθε. Μήπως βγήκε. Μήπως σε είδε και να ποτίζει τα λουλούδια.
1: Και μας ακούει η πολυκατοικία μου βρετέρα.
0: Που βγαίνει έτσι με τα κομπινεζάκια και ποτίζει τα λουλουδάκια 2 ώρα το βράδυ με τα λάστιχα εκεί και πιτσιλιέστε όλοι. Ποιοι είστε, δεν ξέρω. Και βγήκε ο άνθρωπος να κάνει κάτι.
1: Εγώ μόνη
0: ξαφνικά.
1: Μου πιτσιλιέμαι. Ρίχνω λίγο νερό από πάνω για να δροσιστώ. Και πρέπει και τα λουλούδια να πέφτουν. Σαν βροχή το νερό από
0: ναι,
1: πάνω.
0: Ναι, ξέρω, ξέρω. Έχουμε hot topic of the day, παιδιά. Έχουμε εξελίξεις. Έχουμε. Hot topic of the day. Εξελίξεις γιατί χάνουμε την Guilfoyle.
1: Τι έπαθε?
0: Τη χάνουμε την Guilfoyle, παιδιά. Τέλος, μάθατε και είδατε την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, την Kimberly Guilfoyle.
1: Αν δεν έπαθε κάτι στην υγεία της, μωρέ, έτσι όπως το είπες και εσύ, νόμιζα ότι κάτι έπαθε.
0: Δεν έπαθε τίποτα στην υγεία της, όχι, μια χαρά είναι. Κορακοζόητη. Το θέμα ξεκίνησε στις 25 Σεπτεμβρίου, όπου η Wall Street Journal έκανε μια έρευνα και υποστήριξε ότι η κυρία Guilfoyle προωθούσε συγκεκριμένους ομίλους για να υπογράφει συμφωνίες ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Σκάνδαλο.
0: Έτσι, για προμήθεια αμερικανικού LNG σε Βαλκάνια και Κεντρική Ευρώπη. Έτσι ξεκίνησαν όλα, ωραία. Και μάλιστα αποκαλύφθηκε και ένα περιστατικό λογομαχίας με τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας, το οποίο η πρέσβης τον είπα φέρεται
1: ναι.
0: Να είχε απειλήσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ανατρέψουν οποιαδήποτε κυβέρνηση συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής. Αυτό είχε
1: έτσι,
0: γίνει.
1: Είπε.
0: Ναι. Η αντιδράση
1: των Ηνωμένων κουβέντα αυτή.
0: Αυτό. Έτσι φέρεται. Ωραία. Αλλά η αντιδράση των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής για αυτό το συγκεκριμένο λέγανε ότι τέτοιες ενέργειες δεν ενισχύουν την αξιοπιστία των ΗΠΑ στο εξωτερικό και κινδυνεύουν να υπονομεύσουν την αμερικανική διπλωματία.
1: Βέβαια, μας απειλείς, κυρά μου.
0: Ήρθε και δεύτερο χτύπημα και σοβαρότερο στις 7 Οκτωβρίου, όπου η Wall Street Journal επανήλθε αποκαλύπτοντας ότι λίγο πριν διοριστεί ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Η κυρία Guilfoyle φέρεται να ζήτησε 100.000 δολάρια
1: μπροστά.
0: Ναι, από έναν χρηματοδότη του Donald Trump για να αποπληρώσει χρέος στην πιστωτική της κάρτα.
1: Α, οκ, okay, πιστωτική κάρτα μια χαρά.
0: Υποσχόμενοι όμως πολιτικά ανταλλάγματα. Γι' αυτό ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Ο συγκεκριμένος δεν κατέβαλε ποτέ το ποσό και η εφημερίδα ανέφερε ότι ο δωρητής της υποσχέθηκε έως και ένα εκατομμύριο δολάρια εάν κατάφερε να τον φέρει σε επαφή με την κυβέρνηση Τραμπ και ότι εκείνη φέρεται να προσφέρθηκε να αξιοποιήσει τις διασυνδέσεις της ως πρώην μνηστή του Donald Trump Jr.
1: Αν ισχύουν όλα αυτά, καθόλου μπλεγμένη δεν ακούγεται.
0: Ναι, πολύ καλούλα. Καλά,
1: μια
0: που,
1: χαρά,
0: καλά που την έστειλε.
1: Καλά να την κρατήσουμε, μας ταιριάζει, γιατί και εμείς έτσι δεν είμαστε.
0: Εγώ λέω να την κάνουμε δικιά μας.
1: Να την κάνουμε πρωθυπουργό αυτή. Ναι, η πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Θα μπορούσε.
1: Πάμε λίγο.
0: Στις 10 Οκτωβρίου επίσης, πάλι η Wall Street Journal δημοσίευσε ένα ακόμα ρεπορτάζ που αυτή τη φορά ουσιαστικά επιδείκνυε πως η κυρία Γκυλφόιλ
1: τι έκανε?
0: Έκανε πολυτελή ταξίδια που χρηματοδοτούνταν από διάφορους Έλληνες επιχειρηματίες.
1: Ντροπή τώρα τέτοιες κουβέντες.
0: Και μάλιστα η ίδια ακούγεται να καυχέται σε Αμερικανό επιχειρηματία για τις διασυνδέσεις.
1: Πού την ακούσανε?
0: Με σκοπό να εξασφαλίσει θέση σε ένα δείπνο στο οικονομικό φόρουμ του Νταβός προς τιμήν του Έρικ Τραμπ. Και τελευταία στιγμή εξασφάλισε τη συγκεκριμένη θέση. Αυτό τώρα έκανε τον Ντόναλντ Τραμπ και γενικά την κυβέρνηση των ΗΠΑ να την πούνε. Τέλος, δεν θέλουμε,
1: σε θέλουμε
0: κάτι
1: πίσω,
0: άλλο.
1: Φτάνει, ναι. μην κάθεσαι άλλο εκεί.
0: Ουσιαστικά είπε ότι πρέπει να παραιτηθεί και η ίδια απάντησε και είπε ψευδείς κατηγορίες εναντίον μου. Ευγνωμονώ τον Ντόναλντ Τραμπ. Είμαι περήφανη για όσα πετύχαμε στην Ελλάδα. Ήταν εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη μεγαλύτερη χώρα στην ιστορία του κόσμου. Σκοπεύω να περασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου. Η θητεία μου ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα υπήρξε μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Μάλλον πρέπει να παραιτηθώ. Καλέ, τι μάλλον. Σκέψε το λίγο.
1: Κοίτα όμως, εγώ δεν περίμενα ότι θα παραιτηθεί. Το συμπέρασμα όμως το έβγαλε. Κομπλέ, μια χαρά. Ωραίο.
0: Μπράβο.
1: Και φεύγει με
0: μέχρι την έκοψη.
1: Με σκυμμένο κεφάλι και αργυρό να παίζει από πίσω.
0: Απ' την άλλη, έχουμε ακόμα ένα έκτακτο που έσκασε πριν από λίγο.
1: Τι έγινε?
0: Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πριν από πάρα πολύ καιρό. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζουμε. Αυτά είπε πριν από λίγο ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Ο γιος πόσο χρόνο είναι του Τραμπ και βγαίνει μαζί του Γκυλφόιλ?
0: Δεν ξέρω.
1: Κοίτα να δεις τώρα, αρχίζεις και αποκτά κι άλλο ενδιαφέρον κουβέντα.
0: Και δεν ξέρω τώρα τι γίνεται και με τον αυτό. Τι δεν είχε με τον Αργυρό πολύ στενές σχέσεις?
1: Μα τι σου λέω,
0: γι' αυτό
1: θα έφευγε με το κεφάλι κάτω και θα έπαιζε από πίσω το...
0: Στην Αθήνα μου, το γράφει ο Γιώργος.
1: Μας έψαχνα περνασμένα
0: στην Αθήνα μου. Άντε να δούμε ποιον άλλον τόσο τέλειο θα μας στείλουν.
1: Δώρο.
0: Να θέλουμε κάποιον εξίσου τόσο όμως, να τα έχει όλα αυτά. Θέλουμε κάτι αντίστοιχο.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω που θα βρούμε τέτοιο πράγμα, αλλά ξέρω που θα βρούμε διασκέδαση στην Αθήνα και μάλιστα πολύ κοντά μας, σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, το Regency Casino Mon Parnes είναι η λύση πραγματικά σε όλα όσα ψάχνουμε, γιατί και εύκολη πρόσβαση έχει και υπέροχη θέα έχει. Ό,τι θέλετε έχει και φυσικά ρυθμιστεί σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Έτσι το πηγαίνουμε σήμερα με τραγούδια βροχής μέχρι λίγο να μας φύγει. Έχει αρκετή κίνηση εκεί έξω. Βρέχει σε αρκετά σημεία, σε άλλα πολύ, σε άλλα λίγο. Παρακαλούμε πολύ, δώστε μας το στίγμα σας στο 6939-892-892. Και όπως μια ζωή ακόμα και τώρα όλα αυτά τα χρόνια η μαμά μου λέει, γιατί όταν είσαι και από γεωργική οικογένεια το νερό σε βοηθάει, αλλά ταυτόχρονα μπορεί και να σε καταστρέψει. Πάντα έλεγε μόνο καλό νερό να κάνει.
1: Και εγώ το ξέρω αυτό, φίλε, από τα φυτά μου. Αν τα παραποτίσεις, μπορεί να το ξεράνεις.
0: Άμα ξεράνεις τα φυτά σου, εσύ θα πάρεις άλλα. Αν ξεραθείς οδιά η δικιά μας, θα πεινάσουμε ένα χρόνο.
1: Ωραία.
0: Μετά, δεν είναι το ίδιο.
1: Μόνο καλό νερό, λοιπόν. Στηρίζω τη μαμά σου, είναι... γιατί δεν με συμφέρει να πεινάσεις. Γιατί μαζί σου τρώω κι εγώ.
0: Ορίστε. Το μόνο καλό νερό να κάνει, παιδιά, αυτό ακριβώς το θυμάμαι να το λέει μια ζωή.
1: Το μόνο καλό νερό.
0: Ναι, ναι, δηλαδή έβγαινε έκτακτο δελτίο και έλεγε αύριο θα βρέξει. Και έλεγε η μαμά. Αχ, μόνο καλό νερό να κάνει. Αυτό.
1: Μα...
0: και, ακόμα και πώς γίνεσαι ίδιος ο γονιός σου. Κάθομαι και το λέω και εγώ τώρα, σαν να είμαι θιά.
1: Μα γιατί σε αγχώνει, σου βγαίνει. Και εμείς στο χωριό, όταν ο παππούς μου είχε κατσίκια πρόβατα και τέτοια, όταν κάποια στιγμή είχε κάνει ένα νερό που είχε ξεχυλήσει το ποτάμι του χωριού, είχε
0: πάρει
1: τα παραμάζωματα σπίτια μας, είχε πάρει και ζώα. Οπότε σε νιώθω, φίλε μου.
0: Παρόλα αυτά, βρισκόμαστε σε κόκκινο κωδικό στην Αττική και σε άλλες 7 περιοχές, ενώ στην Εύβοια στάλθηκε και 112.
1: Ναι,
0: για
1: ναι,
0: την κακοκαιρία.
1: Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Τι γίνεται εκεί? Έχεις εικόνα?
1: Βέβαια, μίλησα το μεσημεροαπόγευμα με τους δικούς μου. Βροχή ασταμάτητη, ρίχνει από νωρίς το πρωί, αλλά από το μεσημέρι κιόλας έγινε πάρα πολύ έντονη. Ρε παιδί μου, αυτό που λέμε, έριχναμε τον κουβά.
0: Όπως και κοντά εκεί πέρα στις Ποράδες γίνεται χαμός. Εύβοια, Σκιάθο, Σκόπελο. Βρέχει αρκετά. Σε κόκκινο συναγερμό είναι και η Εύβοια. Μάλιστα, λόγω της κακοκαιρίας, αύριο θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μαθήματα σε σχολεία της Εύβοιας, της Σκιάθου και της Σκοπέλου, καθώς οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές, ενώ κλειστά θα είναι και όλα τα σχολεία και η παιδική σταθμή αύριο σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, με απόφαση του Περιφερειάρχη.
1: Βέβαια, πώς να μην είναι η Εύβοια κάθε φορά στις περιοχές που χτυπάει το 112 και κινδυνεύει να πλημμυρίσει, αφού το καλοκαίρι συνήθως καίγεται και δεν μας έχει μείνει ένα δέντρο να κρατήσει λίγο νερό.
0: Έτσι ακριβώς. Να ξέρετε ότι όλο αυτό το. Πώς λέγεται, όλη αυτή η κακοκαιρία θα μας ταλαιπωρήσει καλώς εχόντων των πραγμάτων.
1: Μέχρι το τέλος της
0: εβδομάδας. Ναι. Και ίσως πάει και μέχρι και το Σάββατο.
1: Και το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον ελπίζω από την επόμενη εβδομάδα, ρε παιδί μου, να ξανάρθουμε στις θερμοκρασίες αυτές τα 25, όχι 25 άρια, την ψυχρούλα που είχε βγάλει στις αρχές, που ήθελε στο κουβερτάκι σου. Γιατί τώρα αυτές τις μέρες είναι και το νερό στη μέση, έχει και την υγρασία, να μπορούμε να περπατήσουμε στον δρόμο.
0: Και τώρα που είπαμε μετεωρολόγο, να στείλουμε και πάρα πολλά φιλιά στην Χριστίνα την Ρήγου, η οποία είναι μετεωρολόγος στο Μέγκα, όπου συναντηθήκαμε.
1: Α, ναι.
0: Μου λέει, καλά, δεν το πιστεύω, λέει, ότι σε βλέπω εδώ. Και πολλά φιλιά στην Αστερόπη να δώσεις. Μας ακούεις το ραδιόφωνο.
1: Αχ, τα φιλιά μας και την αγάπη
0: μας. Την ευχαριστούμε πολύ. Μπαίνει μέσα, μου λέει, σε ξέρω. Λέω, πας καλά. Εγώ σε ξέρω. Εγώ σε βλέπω κάθε μέρα. Τόσο ευγενική. Όσο όπως τη βλέπεις και στην τηλεόραση κανονικά, αλλά από κοντά ήταν τόσο. Δηλαδή, πολλά φιλιά, Χριστίνα.
1: Πολύ κόσμο γνώρισε σήμερα. Ωραίο κόσμο. Μπράβο.
0: Και πολύ έτσι. Πολύ όμορφη γυναίκα.
1: Sick.
0: Παιδιά, όμορφη γυναίκα. Δηλαδή, βλέπουμε στη τηλεόραση που τους είναι όλοι καλοβαμμένοι, έχουν φώτα και αυτά. Όταν την είδα και εκτός φωτών και φωτισμών, ήταν ακόμα πιο. Είναι εντυπωσιακή.
1: Μπράβο.
0: Εντυπωσιακότατη.
1: Κούκλα. Λοιπόν, άκου.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Music 892.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: καλό.
1: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
2: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο. Είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες της στην κοινωνία.
1: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Στην GreekoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreekoStrom. Wake up new.
12: Γύρνα. Δεξιά.
13: Music 892.
12: Χαχα, που ξεκινάμε έτσι τη δεύτερη μας ώρα με κέφι, με vibe, με ενέργεια, με σκοτάδι εκεί έξω που πριν από λίγο έβλεπες και λίγο φεγγαράκι, ένα τσίκι, γιατί έπεφτε και πάρα πολύ ωραία με τα σύννεφα που κουνιόντουσαν. Πολύ ειδηλιακό το τοπίο σήμερα εδώ στον Music 892, καλά και στην όλη την Αθήνα γενικότερα, αλλά απλά εμείς εδώ είμαστε στον Έκτορα, παιδιά, και έχουμε ωραία θέκα, τα βλέπουμε.
14: Βρέχει αρκετά και χρειάζεται προσοχή, χρειάζονται αποστάσεις, ειδικά στο Κηφισό. Ξέρετε, το ξαναλέμε, μας το γράφει και ο Κώστας. Παράκληση προς τους οδηγούς στον Κηφισό να κρατάμε αποστάσεις τώρα που βρέχει, αλλά να μην πατάμε φρενάκι στην ευθεία. Θα υπάρχει ατύχημα, άδειος είναι ο δρόμος, πηγαίνουμε όμορφα.
12: Άδειος είναι ο δρόμος
14: σε συγκεκριμένα σημεία. Τώρα λεπτομέρειες περισσότερες για τα ύψη στον Κηφισό και πού παρατηρούμε κίνηση θα μας τα πει όλα η κυρία Χαϊνά.
15: Την κίνηση μου μέσα.
12: Κύριε Κάλφα, καλησπέρα σας. Σας ενημερώνω ότι αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στην είσοδο του Κηφισού, από το σημείο της μεταμόρφωσης μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη και έντονη κίνηση. Ενώ η άνοδος είναι σε σχετικά καλή περίπτωση, με μία μικρή καθυστερήση, με μικρές καθυστερήσεις μάλλον στα άνω Πατήσια. Συνεχίζουμε με την Αττική Οδό, η οποία έχει ξεμπλοκάρει αρκετά και έχουμε κίνηση από το ύψος του Αμαρουσίου με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο. Η Κηφισίας παραμένει μπλοκαρισμένη και στα δύο ρεύματα, όπως επίσης και το κέντρο. Η Παραλιακή έχει χαλαρώσει αρκετά, παραμένει μπλοκαρισμένη και η Περιφερειακή Ημιτού Προσιλίου πολύ.
0: τον κακό σας τον καιρό.
14: Στους 18 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, με προειδοποίηση για έντονη σφοδρή καταιγίδα, κυρίως από τις 6, 7 και 8 η ώρα το απόγευμα αναμένεται και άλλο νερό. Προσοχή, πολύ μεγάλη παιδιά εκεί έξω. Βροχή, όπως φαίνεται, η βροχή θα μας ακολουθήσει μέχρι και το Σαββατοκύριακο.
12: Την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, τι κάνετε, τι έχετε κανονίσει?
14: Την άλλη Τετάρτη.
12: Δεν είναι η άλλη Τετάρτη.
14: Η άλλη είναι.
12: Α, η άλλη, έφτασε ο καιρός. Πάει και Οκτώβρης. Τι έχει κανονίσει για την άλλη Τετάρτη το βράδυ?
14: Δεν ξέρω τι έχει.
12: Γιώργος Παπαδόπουλος, το Monte Vista του Regents Casino Mon Parnes. Μιλάμε τώρα, μουσικάρα, τέλειο live θα κάνει. Την παρέα σου πρέπει να πάρεις και να ανέβεις πάνω οπωσδήποτε, και θα απολαύσεις και το set menu με 60 ευρώ το άτομο, με Γιώργο Παπαδόπουλο και σπάστα, ψηλαγιά χαρή μου, και έλα τι γίνεται φεγγάρι μου. Σπάστε τα γενικότερα και αφήστε τη νύχτα να κάνει τη δουλειά της. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 212-42-1002. Ρυθμίστε σε ΕΠΣΗ με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
14: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πολύ, όσοι είστε εκεί έξω και θέλετε κάπως να μας ενημερώσετε και το τι συμβαίνει στους δρόμους από άποψη κίνησης, να μας το στείλετε το μηνυματάκι. Εύκολα και απλά, εντελώς δωρεάν, δεν θέλουμε να φύγετε. Έχουμε ακόμα 2 ολόκληρες ώρες Ντελούλου. Θα συγκρατήσουμε παρέα μέχρι τις 9 και σήμερα το απόγευμα. Καθημερινά μας ακούτε από τις 6.

0: Αυτή είναι ολοκένουργια Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, στον Music, 8 λεπτάκια μετά από τις 8. Καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα παιδιά, με μία έρευνα που διαβάζω εδώ τώρα για την ακρίβεια, που ξέρουμε ότι okay, έχουν ακριβήνει τα πάντα, κάπως τα πράγματα έχουν παραγίνει και έγινε μία έρευνα.
0: Τι έχει παραγίνει παιδιά, πήγα να γεμίσω το αυτοκίνητο. Δεν ήξερα. Δεν ήξερα.
1: Δεν άνοιξες ειδήσεις, δεν είδες.
0: Έπρεπε να το καταλάβω ότι κάτι κακό συμβαίνει, γιατί όταν είπα γεμίστε το, μου λέει σίγουρα. Λέω ναι. Και κοιταχτήκανε οι δύο υπάλληλοι στο βενζινάδικο.
1: Παιδί μου, πώς δεν σε λύσταψαν, πώς δεν σε κράτησαν όμηρο.
0: Και μου λένε βενζίνη, λέω με τι να το γεμίσω, τι να βάλεις, κυροζίνη. Λέω βενζίνη, ναι. Γεμίστε το μου. Και πήγα, παιδιά, και θέλω να σας πω ότι φούλαρα. Με 110 ευρώ.
1: Πόσα!
0: Είναι δηλαδή πλέον.
1: Τι λες!
0: 110 ευρώ να φουλάρεις το αυτοκίνητο που δεν είναι. Τάγκς.
1: Ναι, οκ, okay. Δεν έχεις και κανένα τεράστιο τυπόζητο να πεις.
0: Δεν είναι, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Αφού μου πέσαν τα αυτιά.
1: Μπράβο, όμως τα πλήρωσες.
0: Τι να έκανα, τι να έλεγα. Ρούφα το σωληνάκι και φτύστο. Το υπόλοιπο. Μπήκε. Δεν ήξερα. Έπρεπε να το καταλάβω.
1: Εγώ θα βρίσκα τον τρόπο να τα γυρίσω πίσω. Δεν θα γατώσω στα πάνω
0: κάτι.
1: Μου.
0: Όμως αν έβαζα 50 ευρώ, έτσι όπως είναι η τιμή στη βενζίνη.
1: Θα φτάνεις μέχρι τα κάτω πατήσια.
0: Δεν θα φτάνε. Δεν θα υπήρχε τίποτα. Δεν ναι, θα μετακινούνταν ο δείκτης.
1: Κάπως έτσι είμαστε όλοι σε αυτή την κατάσταση και κάπως έτσι όλοι ψάχνουμε τρόπους για να μπορέσουμε να νικήσουμε την ακρίβεια. Όχι ακριβώς, αλλά να κάνουμε, ρε παιδί μου, μια οικονομία. Και έγινε μια έρευνα που λέει ότι οι Έλληνες έχουν αρχίσει να κόβουν τον καφέ απ' έξω. Και μάλιστα το 45,7% πηγαίνει πιο αραιά σε καφετέριες, ότι θα ξεκινήσει κιόλας να πηγαίνει ακόμη πιο αραιά από ό,τι πηγαίνει. Και μάλιστα έχουν ξεκινήσει όλοι και στρέφονται τώρα σε κάψουλες, μηχανές εσπρέσο, θερμός με καφέ από το σπίτι, λόγω της κατάστασης.
0: Πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά, δεν πίνει καφέ και έκοψε τον καφέ. Γιατί τον καφέ που το έχουμε εμείς, εντάξει, μωρέ, ένας καφές. 2 ευρώ κατά μέσο όρο,
1: πόσο,
0: που δεν είναι και 2 ευρώ. 2,5
1: στην καλύτερη.
0: Μιλάω τώρα για το πακέτο που θα πάρεις,
1: το
0: ρε
1: πακέτο,
0: παιδί μου.
1: Το 2,5 στην καλύτερη είναι. Με 2 ευρώ δεν έχεις καφέ.
0: Όντως, ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή
0: ναι,
1: ξεκινάει από 2,30 και πάνω ο καφές.
0: Ας το βάλουμε 2,30.
1: Ωραία.
0: Θα με το βάλουμε 2,30.
1: Βάλτε με 2,30.
0: Πόσους καφέδες θα πιεις την εβδομάδα?
1: Εγώ επειδή πίνω έναν την ημέρα θα μου βάλεις 7.
0: Ωραία. 2,30 επί 7 βγαίνει 16 ευρώ και 10 λεπτά. Αν το κάνουμε επί 4 αυτό το μήνα, 64 και 40, 65 ευρώ ξοδεύουμε μόνο.
1: Μόνο για καφέ.
0: Ναι, πρόσεξε. Μόνο αν πίνεις έναν καφέ.
1: Ένα
0: που
1: καφέ.
0: Δεν θα υπάρχει κάθε μέρα που θα πίνεις έναν καφέ, γιατί πίνεις ένα το πρωί, θα βγεις με ένα φίλο σου. Υπάρχουν φορές που έχουν και 3 καφέδες.
1: Επίσης, μπορεί να θέλεις να πάρεις σε ένα φίλο σου καφέ μια μέρα να κεράσεις. Γενικά, ναι. Ο καφές αρχίζει και αποτελεί πρόβλημα. Γίνεται ένα έξοδο
0: πολυτέλεια.
1: Το οποίο λες. Ναι, πολυτέλεια, πραγματικά. Λες καλύτερα να το μειώσω και να πιω στο σπίτι.
0: Εσύ τι έχεις κόψει?
1: Εγώ είμαι σε μια διαδικασία πάρα πολύ καλή, το delivery, αλλά όχι το να παραγγέλνω φαγητό απ' έξω. Ενώ, ρε παιδί μου, ότι κάποιες φορές βαριόμουν να πάω στο σούπερ μάρκετ. Έκανα delivery του σούπερ μάρκετ. Ήθελα να πάρω, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Τα έπαιρνα όλα να έρθουν στο σπίτι. Και αυτό, άμα το καλοσκεφτείς, τις περισσότερες φορές έχει μια χρέωση 3-4 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και άμα πεις ότι μια φορά τη μέρα παραγγέλνεις, βγαίνουν περισσότερα χρήματα και από το καφέ. Ή αν πεις ότι παραγγέλνεις 3 φορές την εβδομάδα. Γιατί πες, τη μία θα κάνω delivery για να πάρω καφέ. Την άλλη θα κάνω delivery για να πάρω σούπερ μάρκετ. Την άλλη μπορεί να μου τελείωσε κάτι στο σπίτι, δεν ξέρω εγώ τι, και να θέλω να το παραγγείλω γιατί βαριέμαι να πάω μέχρι εκεί. Έχω κόψει αυτό, τη διαδικασία του να μου φέρουν πράγματα στο σπίτι, γιατί από εκεί μαζεύεις κάτι.
0: Μα αυτό είναι επίσης και πάρα πολύ χρήσιμο και για άμα κάποιος κάνει διατροφή, γιατί μπαίνεις στη διαδικασία να μετακινηθείς για να πας να αγοράσεις κάτι, γιατί θεωρώ ότι έχει παίξει και αυτό πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Ναι.
0: Ότι όλα έρχονται πλέον στο σπίτι μας και δεν ξεκουνιόμαστε ούτε για αυτό το ένα πράγμα που τυχόν μπορεί να κάνει κάποιος, να πάει στο σούπερ μάρκετ. Έχεις δίκιο. Και με αφορμή λοιπόν αυτή την έρευνα, θα σας ρωτήσουμε εμείς ποια είναι η δική σας οικονομία. Πέρα από καφέδες, τι έχετε κόψει τους τελευταίους μήνες, ποια είναι η δική σας προσπάθεια, ασχέτως άμα το καταφέρνετε καθημερινά ή όχι, για να κάνετε οικονομία. Πώς κάνετε οικονομία? Τι έχετε περιορίσει, τι έχετε κόψει? 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα καλύτερα μηνύματα εννοείται. Θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια στον αέρα για να δούμε και να πάρουμε και άλλες ιδέες. Γιατί όντως μπορεί κάτι να μας πει κάποιος και να μην
1: πείτε,
0: το έχουμε.
1: Πείτε, παιδιά, πείτε λιγάκι.
0: Δυναμώστε τώρα σε αυτό το υπέροχο τραγούδι που μας αρέσει πολύ.

0: Cure My Desire εδώ στον Music 892 και πριν από λίγο σας διαβάσαμε μία έρευνα για τον καφέ που συγκεκριμένα έχουμε ξεκινήσει και τον κόβουμε το καφέ απ' έξω και φτιάχνουμε
1: χώρα,
0: περισσότερο. Ναι, ακριβώς. Και στηριζόμαστε περισσότερο στον καφέ που φτιάχνουμε στο σπίτι για ένδειξη οικονομίας.
1: Σας ρωτήσαμε και εσάς ποια είναι η δική σας προσπάθεια για οικονομία, τι έχετε κόψει, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Μας γράφετε εδώ πέρα ότι έχετε κόψει τα προϊόντα από σούπερ μάρκετ που είναι brands. Τα brand.
0: Ναι, γιατί τα σούπερ μάρκετ πια τώρα τα μεγάλα έχουν πούμε, το δικό τους brand που είναι σε πολύ χαμηλότερη τιμή.
1: Παίρνετε όχι τα μακαρόνια τα επίσημα ενός brand, παίρνετε τα μακαρόνια του σούπερ μάρκετ.
0: Σωστά.
1: Θέλω να σας πω κάτι. Θέλω να σας πω κάτι που και εγώ δεν το γνώριζα και όταν το έμαθα λέω, άκου τώρα. Πολλά από αυτά τα no-name προϊόντα προέρχονται από τα ίδια brand.
0: Από ίδια εργοστάσια.
1: Όχι από ίδια εργοστάσια, τα ίδια brand.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή εγώ ας πούμε για παράδειγμα βγάζω, είμαι ο Κάλφας, ωραία, και βγάζω ας πούμε, θα πω πατατάκια.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβετε τώρα. Και επειδή εγώ είμαι τέλειος και είμαι αυτός που είμαι, το πατατάκι το δικό μου το πουλάω 5 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και εσύ παίρνεις το πατατάκι του Κάλφα.
0: Ναι.
1: Έρχεται το σούπερ μάρκετ στον Κάλφα και λέει: θέλω να μου φτιάξεις πατατάκι. Ωραία.
0: Αλλά δεν θέλω. Οικονομικό.
1: Όχι οικονομικό. Δεν θέλω το Κάλφας.
0: Okay.
1: Θέλω να στο αγοράσω, να στο πληρώσω.
0: Ναι.
1: Με το που φεύγει το Κάλφας, το πατατάκι πέφτει στην τιμή.
0: Γιατί...
1: Αλλά είναι το ίδιο.
0: Ναι, γιατί πουλάς το όνομα, αλλά είναι η ίδια ποιότητα.
1: Για να τα ψάξετε
0: ακριβώς
1: λίγο, δηλαδή τα no-name αυτά, μπείτε από πίσω, διαβάζετε ετικέτες, αναγράφεται η αρχική μαμά εταιρεία. Και μπορεί να πάθεις να πεις καλά, ας πούμε, το ίδιο προϊόν.
0: Και τζάμπα να... το πληρώνω τώρα 2 ευρώ πάνω.
1: Και 3 και 2 και 3 και αυτά. Οπότε μπορείτε να το ψάξετε και θα δείτε ότι για εσάς που θέλετε να το δοκιμάσετε, να και ο Βαγγέλης λέει: αυτή τη δουλειά κάνει ακριβώς ο πατέρας μου, είναι έτσι όπως τα λες.
0: Μπράβο! Λέει, αυτό το... είναι χρήσιμο tip για οικονομία. Μου αρέσει. Περνάμε στο επόμενο.
1: Λοιπόν, το πρώτο και νόμιμο έξοδο είναι ο φούρνος το πρωί για φαγητό που πια τα παίρνω από το σπίτι μας, λέει ο Γιώργος.
0: Και αυτό βέβαια.
1: Το δεύτερο είναι ότι μείωσα την ποσότητα που καπνίζω καθημερινά. Πλέον καπνίζω μόνο απόγευμα και βράδυ.
0: Αυτό κάνει και καλό στην υγεία σου και στην τσέπη σου. 2-1.
1: Γιώργο, με πολύ μεγάλη αγάπη και χωρίς να θέλουμε να σου κουνήσουμε το δάχτυλο, φίλε, ευχόμαστε να το κόψεις τελείως το τσιγάρο και να δεις και τι οικονομία θα κάνεις και πόσο διαφορά θα δεις στην αναπνοή σου και στον ύπνο σου, γιατί λες ότι καπνίζεις και βράδυ, θα επηρεάζει στον ύπνο.
0: Καλέ
1: το τσιγάρο,
0: όλα, παντού,
1: έτσι
0: κι αλλιώς. Τώρα.
1: Με το χέρι στην καρδιά, φίλε, αλήθεια.
0: Σε αντοχή, σε τα πάντα.
1: Με πολύ αγάπη, στο ευχόμαστε να τα καταφέρεις. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν είναι εύκολο, αλλά έτσι αν ευχηθούμε κάτι είναι να το κόψεις τελείως το τσιγάρο. Η Εύη έκοψε το γυμναστήριο. Mm. Εναλλακτικά όμως δεν κάθομαι, περπατάω, τρέχω έξω. Έχω αλτήρες στο σπίτι, έχω λάστιχα, έχω στρώμα και καρέκλες όπου κάθε μέρα αφιερώνω από 30 λεπτά με μία ώρα γυμναστικής. Προσπαθώ να το κάνω ευχάριστα ακούγοντάς σας κάθε απόγευμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, Εύη, καταρχάς. Αλλά αυτό τώρα είναι άμα ο άλλος έχει τη γυμναστική στο αίμα του. Αλλιώς δεν είναι πολύ πετυχημένο, αλλά μπράβο τους που τα καταφέρνει.
1: Εντάξει, γιατί άμα δεν έχεις τη γυμναστική στο αίμα σου, ούτε στο γυμναστήριο θα πας και τζάμπα το πληρώνεις. Πόσες φορές πληρώσαμε γυμναστήρια και πήγαμε 2 φορές, ενώ
0: ναι,
1: πήραμε
0: αλλά
1: τη συνδρομή των. Του ενός χρόνου.
0: Εσύ όταν το έχεις στο σπίτι, δεν πρόκειται τώρα να σηκωθείς από τον καναπέ να πας στους αλτήρες και στα βαράκια. Είναι πιο δύσκολο. Ενώ στο γυμναστήριο έχεις και ένα προπονητή, κάτι έχεις να το φτιάξεις.
1: Καλά, τώρα μιλάμε για οικονομία. Δεν μιλάμε για το ότι άμα θα κάνεις γυμναστική.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέω ότι άμα κάνεις αυτό για την οικονομία, μετά δεν θα κάνεις καθόλου γυμναστήριο. Γι' αυτό είναι πιο δύσκολο.
1: Εσύ. Υπάρχει κόσμος που κάνει.
0: Ναι, για πιο δύσκολο. Αν δεν δουλεύει το γυμναστήριο στο αίμα σου, λέω.
1: Γιατί. Γυμνάζεται, λέει ότι
0: δεν
1: έχει διαφορά.
0: Ναι.
1: Εγώ έφτιαξα, λέει, με AI μία τύπου εφαρμογή στο κινητό μου, μας γράφει η Θέτη, για να καταγράφω τα έξοδα του μήνα, αλλά έχω βάλει και ένα όριο. Παραδείγματος χάρη, να χαλάω πέρα από τα σταθερά έξοδα μέχρι 500 ευρώ το μήνα. Οπότε, κάπως προσπαθώ να το κοντρολάρω. Είναι πρόσφατο, οπότε θα δείξω αν θα έχω κάποιο όφελος από αυτή την καταγραφή. Θέτη, στείλε μας λίγο τα prompts που έβαλε στο AI. Μήπως φτιάξουμε και εμείς αυτή την εφαρμογή. Πώς να την κάνουμε να.
0: Ή άμα έχεις φτιάξει την εφαρμογή, βγάλ την. Πούλα την ιδέα σου.
1: Ναι, κάνε λίγο.

0: Εγώ κάτι λίγο για να το κάνουμε κι εμείς, γιατί κι εμείς δεν έχουμε ιδέα που φεύγουν δυστυχώς. Ο Ηλίας έκοψε το τσιγάρο, μπράβο φίλε. Που πέρα από θέμα υγείας είναι και μια οικονομική λύση προφανώς. Μπράβο, μπράβο, μπράβο που το κατάφερες αυτό. Συγχαρητήρια. Μιλάτε όλοι ότι κόψατε κυρίως και τις δεύτερες και τρίτες δραστηριότητες των παιδιών.
1: Α.
0: Είναι ένα παιδί που κάνει καράτε, που πηγαίνει βόλεϊ και πηγαίνει και κολυμβητήριο.
1: Ναι.
0: Του λες, Γιωργάκη, διάλεξε ένα από τα τρία. Αυτό εντάξει, όντως μας πιάνει λίγο μια στεναχώρια ακούγοντάς το, αλλά όταν σφίγγουν τα λουριά και οι τρεις δραστηριότητες, δυστυχώς, αλλά κανονικά δεν θα έπρεπε, αλλά και οι τρεις δραστηριότητες ταυτόχρονα, με αγγλικά, με φροντιστήρια, με σχολεία, με έξοδα παιδιού, με ρούχα, με, είναι όντως πολυτέλεια. Δεν είναι ωραίο αυτό πάντως για το παιδί. Εγώ ελάττωσα. Εγώ λέω άλλος, ότι ελάττωσα τον Αργυλέ.
1: Α, ωραία.
0: Γιατί ήθελα 200...
1: Έχουμε και μερακλείδες εδώ, συγγνώμη παιδιά, λυπάμαι πολύ. Εντελεφούμε
0: το. Αργυλές ρε δεν είναι.
1: Είναι.
0: Χαρά,
1: όχι ρε παιδί μου, αλλά έχει αυτό το vibe. Το
0: αλλά ο Παντελής εξόδευε 200 ευρώ περίπου καπνό το μήνα.
1: Εντελαφούμε το και μαστούριορε και δεν κομμένετε και δεν και.
2: Βάραμε. Οκ.
3: Πάμε στη διαφήμιση, λίγο πόνος.
4: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας. Music. 892.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
11: Angelica Dusk Live 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard The Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, ουίσκι Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
14: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
16: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
17: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
18: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
19: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
18: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
20: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
18: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
21: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
18: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
22: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
23: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι.
24: Τι κουαλιτά.
25: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: Γεια σας, καλησπέρα σε όλους, καλώς ορίσατε. Τελευταία δικά σας μηνύματα σχετικά με τη δική σας προσπάθεια για οικονομία. Ποια είναι αυτή, τι κάνετε, τι έχετε κόψει και αν έχει βοηθήσει όλο αυτό. Ο Άλεξ λέει, εγώ πίνω πριν βγω και βγαίνω κοντά στο σπίτι μετά, αλλά ως κνύπα.
1: Και βγαίνω έτοιμος έξω. Ναι.
0: Αυτό το κάνουμε πάρα πολύ και κυρίως το κάνουμε ως φοιτητές. Okay.
1: Ναι, αλλά όχι σκνύπα.
0: Εννοείται χωρίς να οδηγούμε μετά, έτσι.
1: Ναι, καλά, προφανώς.
0: Μόνο με τα πόδια ή μεταξύ όταν πίνουμε, είτε από είτε προς το σπίτι. Αλλά αυτό εντάξει.
1: Δεν είναι μέτρο οικονομίας, γιατί και θα το πληρώσεις.
0: Γιατί άμα δεν μπορείς να πιεις δηλαδή ποτά στο σπίτι και να πας στο μαγαζί και να μην πιεις. Δεν είναι καλό και για την επιχείρηση αυτό.
1: Φαντάζομαι
0: μετά
1: ότι θα πιει ένα ποτό στο μαγαζί και έχει πιει, ας πούμε, δύο σπίτι του.
0: Οπότε έχεις έρθει στο κέφι.
1: Έχεις κάνει το κεφάλι, έχεις έρθει στο κέφι, αλλά έχεις πληρώσει ένα ποτό και έχεις δώσει 10 ευρώ την
0: και
1: 30.
0: Ναι, όμως ρε παιδιά, και αυτό το μόνοι σας στο σπίτι να πίνετε δεν είναι λίγο sad.
1: Φαντάζομαι.
0: Είσαι σαν τον. Ξέρω εγώ.
1: Ωραία, στη μαγρή.
0: Ναι, τον, ξέρω εγώ, τον Γιώργο, τον Γιωργάρα, ποιος είχαμε. Ξέρεις, δεν είχαμε κάτι γείτονες που ήταν πρωί.
1: Στο χωριό.
0: Στο χωριό από το πρωί ξεκινούσαν τα τσίπουρα,
1: ναι,
0: μόνοι τους. Και, δηλαδή, κάνεις κέφι μόνος σου να κάθεσαι να πίνεις.
1: Θεωρώ ότι σε αυτή, όταν το κάναμε φοιτητές, καταρχάς μαζευόμασταν όλοι μαζί. Τώρα ο άνθρωπος αυτός δεν ξέρω τι κάνει. Αλλά εμείς όταν ήμασταν φοιτητές και πίναμε δύο σφινάκια στο σπίτι, μαζευόμασταν παρέα. Το
0: βάζεις,
1: κάναμε pre-party.
0: Βάζεις όμως και τραγούδια, εσύ.
1: Ναι. Εμείς το κάναμε έτσι. Ναι. Με μουσικάρες και σφινάκια και κάναμε pre-party. Πριν το party.
0: Και μετά after party και μετά. Ούζο πάρτι.
1: Πάρτι.
0: Παρτιζάνι.
1: Πάρτι και χτύπατε εσένα, έλα.
0: Ξέρουμε
1: τι. Τη γλώσσα σου χτύπα.
0: Λοιπόν, θέλετε να παίξουμε. Θέλετε να παίξουμε, το ξέρουμε, το ζητάτε πάρα πολύ. Ήρθε η ώρα για παιχνίδι. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Θα γράψετε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας για να βγείτε στον αέρα και να παίξετε μαζί μας Blender. Ένα πάρα πολύ γνωστό ελληνικό τραγούδι. Το έχουμε ρίξει στο Blender και έτσι ακριβώς όπως μας έδωσε το Blender το αποτέλεσμα, το ρόφημα, σας το κερνάμε, το πίνετε και αν το βρείτε κερδίζετε πολύ ωραίο δώρο.
1: Ένα ρολόι ούζου, παιδιά, ρολογάρα, όχι απλό ρολόι, το οποίο έχει φανταστικό σχέδιο, υπέροχο χρώμα, μιλάμε, είναι ονειρεμένο και αν δεν με πιστεύετε εμένα, ούζου.gr, το ανανεωμένο site τους για να τα ανακαλύψετε όλα. Αλλά τώρα για να το διεκδικήσετε μέσα από την εκπομπή μας, παιχνίδι και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας, στο 6939892892. Και με κάποιον από εσάς θα παίξουμε παρέα σε πολύ λίγο.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια, κατά τη γνώμη μου, το πιο εμβληματικό τραγούδι του Prince από το μακρινό 1984, όταν βρέχει πάντα, το θυμόμαστε και όχι μόνο, όπου έχει ξαναγίνει trend στο TikTok.
1: Trend στο TikTok και παίζουν από πίσω και κάτι ρομαντικά στιχάκια. Μη μου μιλάς, μη μιλάς. Τα λέμε σε 4 λεπτά.
0: Μπράβο στη Gen Z πάντως που το θυμήθηκε, το ανακάλυψε.

0: Τραγουδάρα, δεν θες να το διακόψεις. Πώς να το διακόψεις αυτό το τραγούδι, πραγματικά και σας άρεσε. Ύμνος γράφεται όλοι εδώ, συμφωνούμε μαζί σας. Ήρθε η ώρα να παίξουμε όμως τώρα. Ήρθε η ώρα για...
1: Blender!
2: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
2: Α, κοφτώ. Πώς σας λένε?
3: Σας ακούω.
2: Πώς σας λένε?
3: Με λένε Αναστασία.
0: Αναστασία, τι κάνεις?
3: Είμαι καλά, εσύ?
0: Καλά, πού βρίσκεσαι, φιλενάδα?
3: Οδηγώ προς το σπίτι.
0: Με κίνηση?
3: Πάρα πολύ.
0: Με βροχή?
3: Όχι ακόμα, δόξα τω Θεώ.
0: Όχι ακόμα. Σε ποιο σημείο είσαι?
3: Είμαι ανάμεσα στην παραλιακή.
0: Τέλεια. Και πώς πήγε σήμερα η δουλειά? Βγήκε το 8ωρο, 12ωρο.
3: Τρίτη και 13.
0: Τρίτη και 13 από το πρωί. Ισχύει, παιδιά, αυτό. Εντάξει. Πάει η μέρα, τη βγάλαμε όμως, νικήσαμε.
3: Ναι, είμαστε σόι.
0: Πάμε για άλλα.
2: Μην
0: λοιπόν.
2: Το λέτε ακόμα, περιμένετε να περάσει πρώτα. Μην κατεμοιάζετε, σας παρακαλώ.
0: Ισχύει, έχει ακόμα 3,5 ωρίτσες περίπου. Ναι. Πάμε να παίξουμε. Το γνωρίζει το παιχνίδι μας?
3: Όχι.
0: Άκουσε να δεις τι πρέπει να γίνει. Θα ακούσεις ένα γνωστό ελληνικό τραγούδι, πειραγμένο, γιατί το έχουμε βάλει στο Blender. Και πρέπει να βρεις ποιο τραγούδι είναι, τίτλο, καλλιτέχνη, ό,τι σου έρθει, εντάξει?
3: Ναι, ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε προσεκτικά.

0: πανεύκολο.
1: Τρέμω το χέρι σου να δεις.
2: Ποιος το λέει?
1: Όχι, ποιος το λέει? Ο Ρέμος.
0: Ο Ρέμος, ναι, πάρ' το.

0: Μπράβο Αναστασία, συγχαρητήρια. Εδώ Σεραφείμ μας γράφει ότι στον Πειραιά βρέχει καρέκλες, τραπέζια και κάτι πολυθρόνες.
1: Από κάτω έρχεται σήμερα αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω από πού έρχεται ρε παιδάκι μου. Πάρα πολύ με έχει μπερδέψει.
0: Επόμενο, πάμε να ακούσουμε και συνεχίζουμε. Και αύριο την ίδια ώρα θα ακούσουμε το ίδιο.
1: Το ίδιο παιχνίδι,
0: θα ακούσουμε το ίδιο παιχνίδι.
1: Ναι,
0: θα παίξουμε.
1: Ρε.

0: Ορίστε, παιδιά, αυτά είναι τα μηνύματα. Ανά, ο Ντέμις, ας πούμε, έστειλε μήνυμα και λέει: είμαι πολύ χαρούμενος που με πήρατε τηλέφωνο και ας μην έπαιξα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, Ντέμι. Και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ.
0: Έλα ρε, Ντέμι. Να το. Ο Γιώργος από την άλλη μας ενημερώνει ότι μόλις ήρθαν καρέκλες και στην Νίκαια.
1: Ναι, οπότε... άρα αν από Πειραιά ανεβαίνει τώρα προς τα πάνω.
0: Να το. Δώστε μας παρακαλούμε πολύ στίγμα για το τι συμβαίνει με την βροχή, σε ποια σημεία βρέχει, για να ενημερώσουμε και εμείς τους ακροατές μας. Ήρθε η ώρα να κάνουμε μία βόλτα από τα σουσού της ημέρας.
1: Λοιπόν, Μαρία Μπακοδήμου, έχουν γράψει για μένα και για πολύ νεότερες γυναίκες. Είσαι γριά, εγώ δεν θα απολογηθώ για τα χρόνια μου. Και συμφωνούμε πάρα πολύ. Να σε ενημερώσω λοιπόν ότι για σχόλια που έχει δεχτεί κατά καιρούς για την ηλικία της μίλησε η Μαρία Μπακοδήμου και είπε ότι δεν αφορά κανέναν η ηλικία της, δεν πρόκειται να απολογηθεί για τα χρόνια της και από πότε είναι ελάττωμα να μεγαλώνουμε, λέει. Τι ακριβώς πρέπει να ντραπώ, ότι ζω πολλά χρόνια και ειδικά για τις γυναίκες η ηλικία πολλές φορές γίνεται κατηγορία. Αυτό εντάξει, το έχουν πει και για την Άννα Βύση, το έχουν
0: εντάξει,
1: πει και...
0: τώρα είναι τα σχόλια αυτά για τα κιλά, τα λένε, για τις ηλικίες, για τις φάσεις όλες, για την εμφάνιση, για τα ρούχα. Εντάξει, τώρα απορώ και που... πώς χαλάτε φαιά ουσία.
1: Μα ξέρεις κάτι.
0: Πραγματικά. Όταν... και με σένα μπορώ πολλές φορές που μπαίνεις στη διαδικασία να απαντάς και να θυμώνεις όταν δεν γίνεται για πλάκα και γίνεται σοβαρό. Δηλαδή, θεωρώ ότι όλοι αυτοί έτσι χαίρονται.
1: Όλοι αυτοί θα σου πω. Έτσι
0: χαίρονται. Επειδή ασχολούμαστε.
1: Επειδή ασχολούμαστε. Αλλά κάποια στιγμή και σε αυτούς πρέπει να μπει, ρε παιδί μου, ένα φρένο να καταλάβουν.
0: Ποιο, γιατί μπήκε, κατάλαβε. Αυτός που σχολιάζει τώρα τα κιλά στα social media ή τα ύψη ή τις ηλικίες που είναι κάτι ανώνυμοι, κάτι τέτοια, ξέρεις, θα καταλάβουν.
1: Δεν θεωρώ ότι θα αλλάξουν κοσμοθεωρία, αλλά έχω δει πολλές φορές τα σχόλια να τα σβήνουν. Επίσης, βάζοντας το πρόσωπό τους εκεί ή μιλώντας με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, τους βλέπει η οικογένειά τους, τους βλέπουν φίλοι τους, μου έχουν έρθει μηνύματα από γνωστούς τους και μου λένε για αυτούς τα χειρότερα. Οπότε θεωρώ ότι με κάποιο τρόπο κάτι πολύ λίγο γίνεται. Γι' αυτό και έχει τύχει να ασχοληθώ κάποιο.
0: Το
1: κάνω.
0: Το expose που λέει.
1: Ναι, αυτό το expose, ρε παιδί μου. Κάτι λίγο κάνει σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Εγώ θεωρώ, εντάξει, ο καθένας λειτουργεί όπως νομίζει και ό,τι τον ευχαριστεί. Εγώ θεωρώ ότι αυτό όλο σαν ενέργεια.
1: Ότι σπαταλά
0: σε ενέργεια και σε τρώει κιόλα. Και για κάτι το οποίο. Πώς να σου το πω, επιλέγω τις μάχες μου.
1: Ξέρεις τι, συμφωνώ
0: δηλαδή,
1: μαζί
0: δηλαδή δεν
1: σου.
0: Θα μπω τώρα σε αυτή τη διαδικασία, πες ό,τι θες, κάνε ό,τι θες. Δηλαδή, okay, δεν έχω χρόνο γιατί ασχολούμαι με πιο σοβαρά πράγματα.
1: Έχεις δίκιο. Αλλά δεν είμαστε όλοι άνθρωποι το ίδιο.
0: Ναι, αυτό και λέω. Κάποιοι... το λέω και για τη Μαρία Μπακοδήμου. Δηλαδή, ναι, πραγματικά ναι, τώρα. Ναι. Ποιος να πει τι στη Μαρία Μπακοδήμου, στην Άννα Βύση, στον Ρόμπι Γου... στον Ρόμπι Γουίλιαμ, στον... σε όποιον. Στον Σάκη Ροβά, δεν ξέρω.
1: Ξέρεις τι, μερικές φορές, άμα έχεις ξυπνήσει, ας πούμε, στραβωμένος ή με όχι καλή διάθεση και το πρώτο μήνυμα που δεις είναι να σε βρίζουν ή να σου λένε κάτι πάρα πολύ άσχημο, λες τώρα τελείωσες, λυπάμαι τώρα, θα δείξω και φωτογραφίες από τη βάφτισή σου, αλλά όχι με θυμό, ρε παιδί μου.
0: Μέρα, δεν ακούγεσαι θυμωμένη, αλήθεια.
1: Σήμερα είναι τυχερή σου μέρα, φιλαράκι, λυπάμαι πολύ. Θα τελειώσει κάπως έτσι η υπόθεση. Αυτή η υπόθεση που δεν βλέπω να τελειώνει από την άλλη είναι η υπόθεση με το Άννα Βύση Νίκος Καρβέλα. Ποτέ, τύπα, Άννα Βύση Νίκος Καρβέλα. Μια χαρά. Νίκος Καρβέλα, ήθελα να προσθέσω. Ο Νίκος Καρβέλας έβγαλε νέα επιστολή, έστειλε δελτίο τύπου, που μιλά για τις φορολογικές υποχρεώσεις του και λέει ότι όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις του έχουν εκπληρωθεί. Δεν είμαι από αυτούς που φοβούνται. Όλα μου τα προσωπικά εισοδήματα από κάθε πηγή είναι πλήρως διαυγή και δηλωμένα στις φορολογικές αρχές και έχουν εκδοθεί όλα ανεξαρτήτως τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία. Δημοσιεύει το Μέγκα το δελτίο τύπου. Δεν υπάρχει, λέει, καμία φορολογική υποχρέωση έναντι του δημοσίου η οποία να μην έχει εξοφληθεί ή νομίμως ρυθμιστεί. Αναφορικά με τον έλεγχο της ΑΔΕ, είπε ότι η συνεργασία του με τη φορολογική αρχή είναι δεδομένη και θα προσκομιστούν δια των λογιστών του οποιαδήποτε στοιχεία δεδομένα έχουν ζητηθεί και θα ζητηθούν. Κάνει λόγο για διαρροή ψευδών και συγκοβατικών πληροφοριών, αναπαραγωγή αναλυθών και προσβλητικών δημοσιευμάτων, τα οποία επιχειρεί η
0: κάθε μέρα και κάτι καινούριο.
1: Ναι, δεν ξέρω όμως πια τι έχει γίνει. Κάπως νομίζω ότι έχω κουραστεί με αυτό το θέμα. Μία η βίλα στην Εκάλη, μία οι φορολογικές αυτές, μία ο ένας, μία ο άλλος. Δεν θα μπει ποτέ τελείως αυτή την υπόθεση, αισθάνομαι και νιώθω. Εκεί έχω φτάσει, σε αυτό το σημείο. Και σήμερα το πρωί κιόλας που μετά από σένα έκανα το χατήρι και στον εαυτό μου και είδα και λίγη τηλεόραση, πάλι συνέβαινε αυτό το πράγμα. Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας.
0: Και Γιώργος Μαζονάκης παίζει ακόμα.
1: Και εντάξει, Γιώργος Μαζονάκης, εντάξει, τώρα βέβαια βγαίνουν και τα απορίσματα και ναι. Πολύ σοβαρά πράγματα.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Music 892.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr. Να δω.

0: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Μην αλλάξεις. Δεν έχει κάτι καλύτερο.
9: Καλύτερα.
10: Το ψάξαμε.
11: Music 892. Καλησπέρα σας, γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και για την τρίτη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, στο στούντιο του Music 892. Πιστή, πίσω από το μικρόφωνο, δεν φεύγουμε, δεν πάμε πουθενά γιατί έχουμε άλλη μια ώρα εκπομπή.
12: Εδώ είμαστε, διαβάζουμε ταυτόχρονα μήνυμα της Σοφίας, η οποία λέει από το Ηλιόλου στο Λονδίνο, και μας στέλνει μια φωτογραφία. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα ηλικίας και δυστυχώς υπάρχει θεματάκι, απλά εσείς ως... Τζιόβενα, μάλλον θες να γράψει,
11: ναι,
12: Σοφία.
11: Ωραία.
12: Δεν το καταλαβαίνετε και δεν το αντιλαμβάνεστε. Περάστε με το καλό τα 50 και θα μας θυμηθείτε. Τα γέρικα άλογα τα σκοτώνουν παντού, σε όλες τις δουλειές, βιομηχανίες και πολύ περισσότερο στις γυναίκες. Γράφει Σοφία με αφορμή την είδηση που διαβάσαμε για την Μαρία Μπακοδήμου, που βγήκε και θύμωσε και είπε ότι όλες μας αποκαλείται γριές. Και είπαμε εμείς ότι όταν ασχολείσαι και με τέτοια πράγματα, τα τροφοδοτείς και κάπως λίγο νευριάζει. Οπότε η Σοφία.
11: Η Σοφία, μάλλον δεν κατάλαβε τι λέγαμε εμείς. Δεν είπαμε ότι δεν είμαστε. Ότι δεν λέει κάποιος την Μαρία Μπακοδήμου γριά ή όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Καταλαβαίνουμε τον πόνο. Απλώς εσύ είπες ότι δεν αξίζει να ασχοληθούμε.
12: Ναι, ναι. Απλώς λέει η Σοφία πάνω σε αυτό. Δεν θεωρώ ότι μας.
11: Λέει ότι δεν το καταλαβαίνουμε εμείς και ναι, ότι αντιλαμβανόμαστε.
12: Ότι δεν αντιλαμβανόμαστε το θέμα της ηλικίας και ότι γι' αυτό απαντάνε. Γιατί θυμώνουν πάρα πολύ.
11: Καλά.
12: Μπαίνουν σε διαδικασία να απαντήσουν, ρε παιδί μου. Γιατί
11: ναι,
12: το,
11: αλλά το είπες και θέμα... σε μένα που δεν απαντάω σε θέματα ηλικίας, απαντάω σε θέματα κιλών. Γι' αυτό λέω ότι μάλλον η Σοφία δεν έχει καταλάβει κάτι καλά από αυτά που λέμε. Γι' αυτό το λόγο. Για να τις το ξεκαθαρίσουμε ότι είμαστε μαζί σε όλους. Για το οποιοδήποτε κακό αρνητικό σχόλιο που γίνεται με κακή θέληση και πρωτοβουλία.
12: Με κακή πρόθεση.
11: Πρόθεση.
12: Τρία λεπτάκια μετά από τις 8 είμαστε εδώ. Αστερόπι Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Θέλουμε να μείνετε στην παρέα μας, γιατί στη συνέχεια έχει μια έρευνα η Αστερόπι. Κάτι μου είπε, θα μ' αρέσει, κάτι λίγο για. Δεν κατάλαβα. Περιμένω να ακούσω.
11: Ωραία, σου λέω τώρα. Θα αλλάξει η ζωή σου, παιδί.
12: Από την ώρα που μπήκαμε, μου λέει θα σε φτιάξω. Αυτό θα περιμένω να ακούσω. Έχουμε ζώδια της αυριανής ημέρας. Φυσικά έχουμε και πολύ ωραία τραγούδια. Έχουμε ακόμα 60 ολόκληρα λεπτά ντελούλου. Γι' αυτό το νου σας, πρωτού φύγουμε όμως, έχουμε να σας πούμε κάτι πολύ σημαντικό.
11: Έχουμε να σας πούμε ότι αν έχετε πεινάσει, θα πάτε στο βουνό να φάτε με ωραία θέα στο λαχταριστό μπουφέ. Που έχει στο εστιατόριο, παιδιά, του Regency Casino Mon Parnes, το 1055 restaurant, που έχει φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά με μόνο 19 ευρώ το άτομο, ενώ από Κυριακή μέχρι Πέμπτη έχει 25 ευρώ το άτομο και έχει live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Γι' αυτό είναι τέλειο και επίσης στις Κυριακές έχει και άλλη έκπληξη. Δεν τρώτε μόνο στο μπουφέ, έχει και brunch μπουφέ από το πρωί από τις 11.30 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και φυσικά αν θέλετε να μάθετε περισσότερα μπορείτε να καλέσετε στο 210-242-1055.
12: Νάρε, το γράφει. Όχι, λέει, σας καταλαβαίνω. Συμφωνώ μαζί σας. Διαλέξτε pick your battles που λένε εδώ οι Αγγλάρες. Σας ακούω και σας αγαπώ. Μην αγριεύει.
11: Δεν αγριέψα, καλά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι συντονισμένοι στην παρέα σας και εμείς και εσείς στον Music 892. Απογευματάκι εξαιρετικό και κάνουμε παρεούλα. Και σήμερα, παιδιά, θα μιλήσουμε για ένα ωραίο κενό που πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο κρεβάτι μας. Ένα κενό. Δεν εννοώ το κενό στις τάβλες. Το κενό που έχουμε after sex. Δηλαδή, πέφτουμε στο κρεβάτι, συμβαίνει το sex και μετά κάνεις ένα break. Παίρνεις μια ανάσα. Δεν πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα και πρέπει να κάνεις κάποια άλλα.
1: Αυτό τι είναι, έρευνα?
0: Βέβαια, βγήκε μια έρευνα που λέει ποια είναι τα 5 πράγματα που θα σε βοηθήσουν να πας στη σχέση σου παρακάτω μετά το σεξ.
1: Δεν μας λες 5 πράγματα που πρέπει να κάνεις για να γίνει το σεξ πρώτα και αύριο να πούμε τα άλλα, γιατί το ξεκινήσαμε ανάποδα το θεματάκι.
0: Το θεωρώ ευθύμη μου δεδομένο. Ότι γίνεται χαμός στο σπίτι.
1: Λοιπόν, χωρίς να το έχω δει, ναι, γιατί όντως δεν το έχω δει, θα σου πω ότι ένα πράγμα που μπορείς να κάνεις μετά το σεξ,
0: ναι,
1: είναι να ξανακάνεις.
0: Ωραία, ωραία. Ναι,
1: είναι,
0: ναι, ναι.
1: Είναι μέσα
0: δεν
1: στην
0: είναι
1: πεντάδα.
0: Μέσα στην πεντάδα, γιατί μιλάμε για το κενό, μιλάμε για το break, okay, παιδάκι μου.
1: Έπεσα έξω.
0: Και έπεσες έξω. Και το νούμερο ένα είναι το να αφήσεις το κινητό στην άκρη. Γιατί με το που τελειώσετε, τώρα είναι άσχημο να πιάσεις το κινητό και να βλέπεις ειδοποιήσεις και να σκρολάρεις και να μπαίνεις αυτό.
1: Το έχω κάνει.
0: Το έχεις κάνει.
1: Το έχω κάνει και μου την έχουν πει.
0: Κατευθείαν.
1: Κατευθείαν έγινε ότι έγινε, άναψε το κινητό, λέω κάτι σημαντικό θα είναι και δεν ήταν, αλλά μετά
0: σε
1: το άφησα
0: μπάλα.
1: Πολύ γρήγορα, δεν το άφησα γρήγορα, δηλαδή μετά σκρόλαρα.
0: Αυτό, γιατί μετά σε παίρνει μπάλα, γιατί πας στο επόμενο βίντεο. Μπράβο, ωραία, περνάω.
1: Συγνώμη.
0: Στο επόμενο, να δούμε τι θα τσεκάρουμε. Το νούμερο 2 είναι να εκμεταλλευτείς αυτό το ωραίο παραθυράκι που έχετε, αυτά τα 20 λεπτά ας πούμε, για... να μιλήσετε ουσιαστικά. Δεν σημαίνει τώρα ότι θα ανοίξεις βαριά κουβέντα, αλλά εκείνη τη στιγμή, επειδή έχετε χαλαρώσει κιόλας, έχει δημιουργηθεί έτσι και το αίσθημα της οκυτοκίνης έχουν απελευθερωθεί, μπορείτε να μιλήσετε για πράγματα μεταξύ σας.
1: Τι να μιλήσουμε καλά μετά το σεξ, να πούμε για τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Άσε με εκεί.
0: Παιδί μου.
1: Άμα είναι καλό, κανονικά δεν πρέπει να μιλήσει. Δεν μπορείς. Δεν έχεις αντοχές. Όχι να πιάσεις και την κουβέντα.
0: Ρε παιδί μου, λες για τρεις κουβεντούλες. Αυτό λέγεται pillow talk.
1: Ωραία, τρεις κουβέντες. Θα πας εσύ στο μπάνιο ή να πάω εγώ?
0: Θέλουμε κάτι πιο ουσιαστικό, σου λέω. Γιατί άκου, τα ζευγάρια τα οποία εκμεταλλεύονται αυτά τα παραθυράκια είναι αυτά και τα οποία μετά στις συγκρούσεις, όταν θα υπάρξουν μέσα στην ημέρα ή μέσα στη σχέση, τις ξεπερνάνε και πιο εύκολα. Περνάω στο νούμερο 3. Συνδύασε την κουβέντα, γιατί το θεωρούμε δεδομένο θα μιλήσεις, με σωματική επαφή. Γιατί και εκεί δημιουργείται βαθύτερη συναισθηματική σύνδεση. Δηλαδή, μπορούμε να μιλάμε και
1: να κουμπιόμαστε ταυτόχρονα.
0: Να μου κάνεις λίγο έτσι το μάλλον, να μου κάνεις λίγο έτσι το χεράκι, λίγο έτσι το μπουτάκι, λίγο.
1: Θα το ξανακάνουμε μετά, αυτό σου λέω.
0: Ρε παιδί μου, θα το ξανακάνουμε, ωραία. Αλλά την ώρα που μιλάς, δείξε ότι
1: πρώτα
0: με φροντίζεις. Ναι, κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Ενισχύει περισσότερο το δέσιμο μεταξύ μας. Πάω στο επόμενο που είναι το να ρωτήσεις τον άλλον πώς νιώθεις και να ακούσεις πραγματικά την απάντησή του.
1: Στο νούμερο 4, να ρωτήσεις τον άλλον, συγγνώμη, πώς σε λένε. Και αυτό μου έχει συμβεί. Ένα πράγμα ήθελα να ρωτήσω. Το ονοματάκι σου, παρακαλώ.
0: Τέλεια, τέλεια.

0: Shine brown eyes. Προηγουμένως η Αστερόπη ξεκίνησε, η Δίσμηρη προσπάθησε, δεν την άφησα, το καταλαβαίνω, να μας πει για αυτά τα πέντε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μετά το σεξ και λένε οι ερευνητές ότι αυτά τα πράγματα θα πάνε τη σχέση τους παρακάτω. Το πρώτο ήταν να μην κάνουμε το θέμα με το κινητό.
1: Να μην πιάσει το κινητό σου.
0: Έτσι, το δεύτερο ήταν να πιάσουμε το small talk. Το τρίτο είναι να κουμπιόμαστε. Το τέταρτο είναι να ρωτήσουμε πώς νιώθεις μετά το σεξ. Ένα πέντε έχει μείνει.
1: Χρησιμοποιείς αυτό το παράθυρο των 20 λεπτών ως reset στη σχέση. Εκεί δηλαδή πάλι έρχεται η συναισθηματική σύνδεση, δημιουργείς αίσθημα οικειότητας, κάνεις ένα συναισθηματικό restart για να καθαρίσεις το συναισθηματικό τοπίο. Α, όλα αυτά μαζί τα χρησιμοποιείς κάπως έτσι.
0: Θα κάψω και φύλλα δάφνης για να ξορκίσω, θα βγάλω.
1: Όχι,
0: και το
1: αλλά μπορείς
0: θυμιατό
1: να...
0: και θα...
1: Να πάρεις μερικές ανάσες. Μαζί με τον άνθρωπό σου. Κάθεσαι και παίρνεις μερικές ανάσες.
0: Τι να πω, εκεί που καθόμαστε να πω πάμε τώρα να κάνουμε breathe in, breathe out.
1: Δεν χρειάζεται να το πεις, μπορεί να το ξεκινήσεις και να σε ακολουθήσει. Γιατί αυτό σου λέω, βοηθάει πάλι να έρθετε πιο κοντά. Εκτός εκείνη τη στιγμή τώρα, αν σου έρθει εσένα, να ξεκινήσεις και να ανοίξεις ένα λάθος θέμα ή γενικότερα
0: όχι,
1: να πάνε σε λάθος
0: επιλογές. Προσωπικά δεν πρόκειται να πάω προς τα εκεί, δεν πρόκειται να ανοίξω κανένα προσωπικό θέμα. Σου είπα, το καλύτερο πράγμα είναι να ξαναγίνει, το χειρότερο πράγμα είναι να κάνουμε μαζί μπάνιο. Μέχρι εκεί. Και αυτό όταν είναι και στις αρχές της σχέσης. Πρώτη βδομάδα, δεύτερη, έναν μήνα. Μετά θέλεις και λίγο.
1: Ρε παιδί μου,
0: κάναμε ό,τι κάναμε.
1: Δοκίμασε αυτά που σου
0: έλα,
1: λέω.
0: Ρε,
1: αυτά χτίζουν μια σχέση, ρε
0: Ευθύμη.
1: Δεν είναι για να τα κάνεις με τη σχέση της μια βραδιά.
0: Άσε με τώρα το.
1: Βοηθάει το ένα και
0: να,
1: το άλλο.
0: Να έρχονται μηνύματα εδώ
1: μου.
0: Πέρα από.
1: Τους
0: και μου λένε ονόματα.
1: Α, πάρα πολύ καλά πάει αυτό.
0: Που δεν θυμόμουν.
1: Α, στα θυμίζουν, ναι.
0: Ναι, ναι, έρχονται ένα-ένα.
1: Βλέπεις που τελικά αυτή η έρευνα σε έχει βοηθήσει πάρα πολύ να πας μπροστά.
0: Ισχύει, μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με ζώδια.
2: Όχι, όχι, φύγε, δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
0: Μόλις έκανα μπάνιο.
3: Τελούλου, έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
10: Πάλι σχολή.
11: Πάλι γραφείο.
12: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to you.

0: Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο cosmodata.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Cosmodata. Cosmodata, έχουμε τη λύση.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
3: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο είναι τουρκική λέξη. Και εμένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες της στην κοινωνία.
2: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
4: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: 30 λεπτάκια μας χωρίζουν από το τέλος της σημερινής εκπομπής, αλλά δεν θα φύγουμε έτσι, δεν θα σας αφήσουμε έτσι προφανώς, γιατί κάτι χρωστάμε και αυτό που χρωστάμε είναι ζωδιακές προβλέψεις, είναι ζώδια, τώρα που ο καιρός είναι και έτσι περίεργος, τώρα που δεν έχετε και πάρα πολλά πράγματα να περιμένετε, γιατί πού θα πας με το γύρο σπίτι, δεν θα πας.
1: Σπίτι θα πάω, η αλήθεια είναι αυτή η αλήθεια.
0: Αλλά περιμένεις τα ζώδια να τα ακούσεις για να δεις πώς θα σου πάνε οι επόμενες ημέρες. Έτσι κι αλλιώς τον καιρό για τις επόμενες ημέρες σας τον είπαμε, σύσκατος θα είναι. Πάμε να δούμε αν και τα ζώδια θα ακολουθήσουν αυτό το mood.
2: Άστρα μη με μαλώνετε.
0: Ζώδια!
1: Γενικά καλά πράγματα θα έχουμε αυτή την εβδομάδα. Πιο συγκεκριμένα όμως για την αυριανή ημέρα. Ξεκινάω με εσάς φίλοι Κρύ. Η ημέρα σας ευνοεί συζητήσεις, νέες γνωριμίες και επαγγελματικές προοπτικές. Γι' αυτό πρέπει να την αξιοποιήσετε μαζί με ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν. Μπορείτε να ξεκινήσετε για ένα καφέ και να γυρίσετε, ας πούμε, μια καινούργια συνεργασία. Δεν ξέρετε.
0: Ταύρε, ευνοούνται τα οικονομικά, οι οικογενειακές υποθέσεις και οι συζητήσεις που μπορούν να διευκολύνουν την καθημερινότητά σου. Το σύμπαν σου λέει να κάνεις οικονομία, αλλά το καλάθι του e-shop έχει άλλη άποψη.
1: Δίδυμοι, η εργασία, οι σπουδές, η κοινωνική ζωή και τα ερωτικά σας αποκτούν θετική δυναμική. Σας λέω φανταστική εβδομάδα. Οπότε είναι καλή στιγμή, ειδικά αύριο, να κινηθείτε με αυτοπεποίθηση.
0: Αστερόπι και καρκίνε, η ημέρα ευνοεί οικονομικές και επαγγελματικές συζητήσεις, ενώ μπορεί να σε βοηθήσει να βελτιώσει και τις οικογενειακές σου σχέσεις, που από ό,τι βλέπουμε και στα βίντεο με την αδερφή σου είναι χάλια τα πράγματα. Όλη μέρα μαλώνετε.
1: Λέοντες και αγαπημένε μου Ευθύμη, αύριο, αν είχε σήμερα διάθεση, αύριο να δεις τι έχει να γίνει, αύριο απογείωση. Η αυτοπεποίθησή σου ενισχύεται, το φλερτ, οι νέες γνωριμίες και οι δημιουργικές ιδέες ευνοούνται ιδιαίτερα. Γενικά, keep shining.
0: Η Τετάρτη ανοίγει δρόμους για οικονομικές ευκαιρίες και επαγγελματική πρόοδο, αρκεί να τολμήσεις κάτι έξω από τα συνηθισμένα χωρίς απερίσκεπτα ρίσκα. Για σένα, Παρθένε, είναι η συγκεκριμένη πρόβλεψη.
1: Ζυγή μου, η επικοινωνία, οι ιδέες και οι επαφές σας ευνοούνται, ενώ φίλοι και συνεργάτες μπορεί να σας προσφέρουν την υποστήριξη που χρειάζεστε για ένα νέο σχέδιο. Γενικά, μιλήστε, δικτυωθείτε και φλερτάρετε.
0: Σκορπιέ, η ημέρα προσφέρεται για να οργανώσεις οικονομικές υποθέσεις και να σχεδιάσεις επόμενες κινήσεις σου χωρίς να βιαστείς να πάρεις μεγάλες αποφάσεις. Έχει σχέδιο, έχει και εναλλακτικό σχέδιο. Τώρα, φίλε μου, χρειάζεται και λίγη ηρεμία.
1: Τοξότες, με τη σελήνη στο ζώδιό σας ευνοούνται οι πρωτοβουλίες, οι επαγγελματικές συνεργασίες, τα ταξίδια και τα σχέδια που σας ενθουσιάζουν. Γενικά, αν σας πούν πάμε και όπου βγει, μια χαρά. Είστε σε αυτό το vibe.
0: Εγώ και ρε, η αυριανή μέρα σε βοηθά να επανεξετάσεις τους στόχους σου και να εντοπίσεις ευκαιρίες για οικονομική ή επαγγελματική εξέλιξη, εξετάζοντας όμως προσεκτικά κάθε πρόταση. Δεν ονειρεύεσαι απλώς την επιτυχία, έχεις ήδη φτιάξει πλάνο τριετίας.
1: Υδροχόη, ταξίδια, σπουδές, νέες ιδέες και προβολή στα social media ευνοούνται. Γι' αυτό αξιοποιήστε την αυριανή ημέρα για να διευρύνετε τους ορίζοντές σας. Γενικά, μια ιδέα μπορεί να έχετε και πριν προλάβετε να την εξηγήσετε, να έχει αλλάξει ολόκληρο στο μέλλον.
0: Ιχθύ, η ημέρα ευνοεί οικονομικές συμφωνίες, επαγγελματικά σχέδια και διευθετήσεις εκκρεμωτήτων, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να βάλεις πιο σταθερές βάσεις. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάρα.
1: Φυσικά, είναι το How to Save a Life και η

0: Προσπαθώ να με πείσω να πάω γυμναστήριο τώρα μετά από μια τρίωρη εκπομπή, γιατί τα πρωινά μου σήμερα ήταν δεσμευμένα, ειδικά τις τελευταίες μέρες, και δεν μπορώ να πάω καθόλου γυμναστήριο και αρχίζει λίγο κάπως να νιώθω ότι το θέλω. Πείσε με, πες μου κάτι.
1: Δεν θα έχει πολύ κόσμο απόψε, γιατί επειδή θα βρέχει, δεν νομίζω να πάνε, οπότε μπορεί να κάνεις πιο άνετα προπόνηση.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Ωραία, δεν το έχω σκεφτεί.
1: Ποιος θα βγει έξω το σπίτι τώρα, αυτό θα σκεφτούν.
0: Το θέμα είναι το πάρκινγκ. Αν πάω δηλαδή και βρω, γιατί τέτοια ώρα επιστρέφουν και όλοι και στη γειτονιά. Αν βρω πάρκινγκ,
1: ναι,
0: θα πάω. Θα κάνω δύο γύρους. Από όλα με. Και τη ροκαφτερή.
1: Το πήγαινε καλά.
0: Και σε πιτούλα όλο αυτό.
1: Και άμα δεν,
0: και μετά θα πάω και γυμναστήριο. Λοιπόν, τα λέμε αύριο ημέρα Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα. Φυσικά εδώ, Ντελούλου στο Music. Αύριο όμως, πριν από εμάς, θα είναι και τα κουνάβια στις 7 η ώρα το πρωί. Ο Φάνης, ο Δημήτρης και η Μαρία.
1: Εμείς τα λέμε στις 6, φιλιά πολλά.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχω ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Λοιπόν, είναι του Σέικ Σου, το.
3: Το Feng Shui.
2: Του Σέικ Σου στη Θεσσαλονίκη, ρε.
3: Το βούνο, το. Βούνο, τι το.
2: Χαϊδαρίου, του Χαϊδαρίου, το. Του Χαϊδαρίου, το.
3: Το Άλσος.
2: Ναι, αλλιώς, όχι Άλσος, το.
3: Βουνό,
2: τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιος. Ρε, εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
3: Κόλτσα, ρε, παιδάκι μου, τώρα περίμενα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Μπορεί ο συνοδηγός να έχει την απέτηση όταν δεν οδηγεί καν να σταματάει όποτε θέλει και να μην το ζητάει ο οδηγός.
1: Προφανώς. Και ο συνοδηγός έχει ανάγκες, φίλε μου.
0: Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες ότι ο οδηγός έχει πάντα δίκιο. Γράφει Έφη, χωρίς τάση να βάλει Babylin. Δεν αποφασίζει ο οδηγός, λέει εδώ Αλέξ, αλλά ο Ευθύμης. Μου φαίνεται καμιά φορά όταν μιλάμε μαζί. Τι λέω παράλογα πράγματα, παιδιά. Ενώ λέω τα πιο. Λέω τα πιο. Τα πιο σοφά.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπιχα 9. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τώρα λοιπόν θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
3: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
4: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το, με την ίδια φωνή μου. Πάμε.
5: Πες Δημήτρη.
3: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
2: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
4: Μπορείς να, όχι με φωνή, κάνε όπως...
5: Τι είμαι μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
6: Άρα, μπράβο Μαρία. Μπράβο Μαρία.
2: Καλά,
6: μπράβο Μαρία.
2: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
4: Ούτε εγώ,
2: κάτσε μου έτσι, με τα φυτά που βάζει στο στόμα σας.
4: Δεν ξανάρχομαι
2: στην εκπομπή. Και κάτσε και πείτε μπαμπού, φάει πεύκο μωρέ, φάει πεύκο. Να δω τα πάθεις, φάει πεύκο.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ποιος στίχος τραγουδιού σας θυμίζει το μεγαλύτερο έρωτα της ζωής σας? Για πες.
1: Είναι τη Σαρλέτα, το τραγούδι της Ερήμου. Η εισαγωγή. Ακόμα κι αν φύγει κλάμα.
0: Αυτό εμένα μου θυμίζει νεκρό, ρε. Θάνατο πέθανε.
1: Όχι, έφυγε. Πήγε στην Αμερική όμως.
0: Έμενε εδώ.
1: Ναι, έμενε Αθήνα. Εδώ. Ναι,
0: αυτό βέβαια. Είναι στενάχωρο. Καλύτερα να πέθανε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τρεις μεγάλες πόλεις της Πελοποννήσου από Α.
3: Λοιπόν, Τρίπολη.
2: Μπράβο. Από Α. Δεν μπορεί αυτοί οι ακροατές να είναι όλοι δικοί μας.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
0: This is Ex Machina by Xenia Gali.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ στο Music 892. Ακούτε Ex Machina με μένα την Ξένια Γκάλη. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι πάρα πολύ καλά. Άλλη μια βροχερή μέρα λοιπόν σήμερα στην Αθήνα, Τρίτη. Και είμαστε σε μια φάση που όλοι θέλουμε να βρισκόμαστε σπίτι, θεωρώ τουλάχιστον, επειδή δεν ξέρω, όταν βρέχει, παιδιά, εγώ είμαι σε πολύ χουχουλιάρικο mood. Θέλω ζεστή σοκολάτα, να ξαπλώνω, να βλέπω κάποια ταινία ή κάποια σειρά. Τέλος πάντων, μπαίνω σε αυτό το mood γενικότερα. Οπότε θεωρώ ότι κι εσείς σε τέτοια φάση κάπως είστε. Όπως και να έχει, εμείς δεν πτωούμαστε. Παραμένει η ενέργεια, παραμένει το έτσι outgoing spirit. Και αυτό βέβαια θα το ακούσουμε και στο σημερινό mix. Έχω ετοιμάσει ένα φανταστικό set για εσάς. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Η φάση σήμερα θα είναι λίγο πιο μελόντικα άφρο. Πάρα πολύ ωραία κομμάτια τα οποία είναι και πιο παλιά και ολοκένουργια. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα κομμάτι το οποίο λέγεται Τρίπο. Είναι από Bonafide και Caddy.

απίστευτη παραγωγή από τον Alex One, I Done λέγεται το κομμάτι, ένα κομμάτι το οποίο συνδυάζει έτσι πολύ μελωδικά στοιχεία με πολύ ωραία γκρούβα, μπορώ να πω, καταπληκτικό κομμάτι και ένα κομμάτι το οποίο πλέον έχω εντάξει στα σετ μου γενικότερα. Θα συνεχίσουμε με ένα κομμάτι το οποίο έχει γίνει από τα αγαπημένα μου πρόσφατα, Circus λέγεται, από Gemini.

0: Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Κλείνουμε με αυτό το καταπληκτικό κομμάτι που λέγεται Nataka από τον Tekman, Nes Mburu, μάλλον έτσι προφέρεται, και Gustavo PD. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου τελευταία ώρα. Ελπίζω να πέρασετε φανταστικά. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό mix. Να προσέχετε ό,τι και να κάνετε και εμείς θα τα ξαναπούμε την ίδια ώρα αύριο.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Τα αναφιέρωσα σε σένα. Τις όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζομαι με Παπαροσακούλα.
3: Μπράβο, βλέπεις.
2: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είμαι όντως Παπαροσακούλα.
3: Εσύ, ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι σε περιμένει στο φάνα σου.
2: Και πήρε Μαρία, τι είμαι.
3: Όχι,
2: τι εννοείς, ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά είμαι, τι εννοείς, ρε Μαρία.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. We'll be right back.

0: Μπήκα σήμερα στο Instagram της και είδα δύο μέρες το σπίτι μου σε όλες τις γωνίες με την Αστερόπη να ποζάρει. Τόσες φωτογραφίες εγώ στο σπίτι μου δεν έχω δημοσιεύσει.
1: Μου έχουν πει τα καλύτερα για το σπίτι σου. Τι ωραίο σπίτι. Τι καθαρό σπίτι. Με ρώτησε κάποιος που είναι ένα χαλί σου.
0: Έφευγα. Εγώ πήγαινα γυμναστήρια. Καθόταν η Αστερόπη, πουλούσε τα χαλιά μου. Είμαι σίγουρος ότι άμα γυρίσω τώρα μπορεί να μην βρω το μισό σπίτι. Γιατί το έχει πουλήσει στο Vinted.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο

0: Πέστε και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: In periferia fa molto caldo, ma stai tranquillo.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν.
1: Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?
0: Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
2: Πόνας.
3: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Αν βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πεις.
3: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω που
2: φυσικά.
3: Μπορείς. Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
0: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
3: Ακριβώς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ναι.
2: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από το
3: τώρα. Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
2: Και όσο μπορώ.
3: Εγώ κι πιστεύω άλλο. Ότι μπορείς στο δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
2: Θα μου το αναγνωρίσεις.
3: Αν το δω, ναι.
0: Βλέπεις.
3: Είδες πως φέρεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Seriously.
1: Στα κουνάβια.
0: Παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες, απλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
2: Χρησιμοποιούμε και μόνο 10% του κεφάλου μας.
0: Ακριβώς. Κάποιος αρχίζει.
3: Και λιγότερο από ό,τι
2: φαίνεται. Έχεις δει τη Λούση, τη Λούση την έχεις δει.
0: Ποια Λούση, με το.
2: Την ταινία.
0: Την ταινία με το σκυλί, δεν είναι.
2: Όχι, με την Τζόχαν.
3: Με τη σκάση.
2: Ρε Μαρία.
3: Με το σκυλί, λέει. Και είναι με τη σκάρα τη Γιώχαστο, καμία σχέση.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah.

0: κακό.
1: Ηρακλιά, σχοινούσα και κουφονίσει είναι. Τι έπρεπε.
2: Άμα πας εσύ σε όλα αυτά μαζί και θα γυρίσεις και ακούς Χατζηφραγκέτα, εγώ θα παραιτηθώ, εγώ θα φύγω και θα γυρίσει ο Ευθύμης από σε ζηλεύω.
1: Παιδιά, εγώ έκανα και κάμπινγκ εγώ. Και έμενα σε σκηνή.
2: Άκου. Μου έχει δείξει ο μπαμπάς σου τη σκηνή που είχατε. Ήτανε δύο διαμερίσματα μαζί. Είχανε αυλή απ' έξω, είχανε κουζίνα. Και είχανε και κανονική τουαλέτα. Νοικιάζανε εξοχικό, είχαν απ' έξω και τις γλάτρες στο μπαρμπεκιού.
1: Κάμπινγκ δεν λέγεται αυτό.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Previously,
1: στα κουνάβια.
2: Ο Μαρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
3: Για πες άλλη μαρτυρία.
2: Ναι. Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
4: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μαζί. Μαρία, είπε και το ρόλο του.
3: Δεν είσαι πάνω, δεν έχει τέσσερα ονόματα. Ειδικότητα. Ο Φάνης είναι απρόβλημα ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
2: Ρε παιδιά, σας
4: ήθελα. Μαρία, θα μας κάψει κάθε κέρα που έχει μείνει. Ο άλλος μέσος ή ο μάζε.gr.
2: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
4: Δημήτρη που λέει να έχεις συντάξει, τι κάνεις?
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.